0: Του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 του απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο στο Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν 12 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ από 19 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Γιάννης Πάριος, ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ. Λοιπόν, τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος. Για πάμε.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Γιώργο από την Μάνδρα, ο οποίος μας ακούει, χαρίζει στο Στέφανο, ο οποίος ακούει και εκείνος. Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, η οποία μας ακούει και αυτή. Μας ευχαριστεί, λέει, για την χθεσινή εκπομπή που άκουσε για το αφιέρωμα στο Στέλιο. Να σε καλά, της εξήγησα ότι κάθε χρόνο την ίδια μέρα παίζει το συγκεκριμένο αφιέρωμα, εδώ και 25 χρόνια που έφυγε ο Στέλιος. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Νότης, κλείνω τις κουρτίνες. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα.

Λοιπόν, καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μελωνά, μας ακούει στη Σκάλα Αταλάντης. Και καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούν στο οροπέδιο. Για πάμε. Σταμάτης Κόκοτας, Γιέ μου. Ένα τραγούδι που άρεσε στο σχολεμένο τον πατέρα μου.

Γε μου λοιπόν από τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος, το Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας. Πάνος Ψάλτης για τη συνέχεια. Μη μου λες σ' αγαπώ. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Αφιέρωσε έτσι ένα λαβίστικο, λέει, για την κυρά μου, μια και είναι και φρισκοπαντρεμένος, είναι στα μέλια. Παιδιά, όταν μιλάω μπορείτε να περιμένετε στο τηλέφωνο, δεν είναι ανάγκη να το κλείνετε. Μπράβο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο, αφού μιλάμε για λαβίστικα. Αφροδίτη Μάνου.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ένα καλοκαίρι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει εκεί στην Αργολίδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στο φίλο μας το Στέφανο από το Μενίδη. Και μετά την Αφροδίτη Μάνο, η αδελφή της Μαρία Δημητριάδη, ένα πρωινό, ή αλλιώς Άναμπελ. Τι κομμάτια, Παναγία μου. Μου θυμίζει ότι κάποτε ήμασταν κι εμείς νέοι.

Λοιπόν, το επόμενο το έχω ακούσει σε επανεκτέλεση και με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γωγό Ατζολετάκη, αλλά επειδή προτιμώ τις πρώτες εκτελέσεις, τον Ιππινέλη. Η ανάμνηση. Καλημέρα στην Εφθαλία από του Ζωγράφου. Πόσα χρόνια με γυρίζει πίσω. 1974. Αυτό πρέπει να είναι πιο παλιό.

βλέπω είναι πιο παλιό. 1966 του καλού φίλου του Γιώργου του Παπαστεφάνου. Βαγγέλης Πιτσιλαδής στη μουσική. Το 66 ο νεαρός ήταν 5 χρονών.

Την ίδια εποχή περίπου, ο Πασχάλης Ορβανιτίδης με τους Ολύμπιανς γράψε στα αστέρια το όνομά σου. Ένα από τα όχι πολύ ακουσμένα τραγούδια του δίσκου. Εδώ η Κωνσταντίνα από το πεδίο του Άριος μου λέει, σε πιάσε το λαβίστικο απόψε. Όχι, απλά ήταν η

Καλημέρα, λέει, από τα ψαχνά της Εύβοιας. Ένα μεγάλο μπράβο στο Γιάννη τον Ευθυμίο για την υπέροχη εκπομπή του, τα όμορφα τραγούδια και τις ξεχωριστές αφιερώσεις που μας κρατούν ωραία συντροφιά. Μια εκπομπή με ψυχή, με μεράκι και με αγάπη για το τραγούδι και τον ακροατή. Γιάννη, συνέχισε έτσι δυνατά για αυτό που κάνεις και γι' αυτό σε αγαπάμε και το ξεχωρίζουμε. Ο φίλος μας ο Σεΐχης. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Υπάρχει όπως πάντα το αφιέρωμα στον Καζατζίδη, αλλά και το απόψινό πρόγραμμα ο συνήθως δεν πάει πίσω. Είναι κάτι αλλιώτικο. Χθες διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα, επειδή διάβαζα κάποιες πληροφορίες για το Στέλιο από το Wikipedia. Έλεγε ο συντάκτης ότι ο Στέλιος ένωσε το ρεμπέτικο με το ελαφρύ λαϊκό και έκανε το λαϊκό τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το λαϊκό. Καλό υπόλοιπο, ο φίλος μας ο Διονύσης από τη Ζάκυνθο, εκεί από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αφροδίτη Μάνου πάλι. Εδώ όμως με τον αείμνηστο Φέρτη. Σαν με κοιτάς, ηλιοβασίλεμα, στα μάτια σου φωτιά. Πόπο, 16 ήμουνα, πόσο. Μαζευόταν όλη η παλιοπαρέα, πηγαίναμε βόλτα στο Σαδάκι το βράδυ με ένα μαγνητόφωνο, αυτό με τις κασέτες, ξέρετε. Εγώ όπως πάντα διασκέδαζα την παρέα. Τώρα ποιος διασκέδαζε εμένα? Μια φίλη που έφυγε από τη ζωή. Καλά να είναι εκεί που είναι. Με πήρε ο γιος της τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις, κύριε Γιάννη», λέει, «σήμερα η μαμά έφυγε από τη ζωή. Τη βρήκα το πρωί στο πάτωμα». Εγώ το ήξερα βέβαια, αλλά τι να του πω. Σε λυπητήρια και να τη θυμάσαι καλά. Ήταν συμμαθήτρια μου στο δημοτικό.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, από Αλβανία λέει ο Μάκης από το καράβι Αβραμάρ Φράι. Αφιερώνω στη γυναίκα μου Κατερίνα και σε εσάς με αγάπη. Και ο φίλος μας ο Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Γιάννη λέει θα κοιμηθούμε, βάλε λίγο Βάσο να ξυπνήσουμε. Πολύ ευχάριστα, μπορεί να βάλεις ένα CD και να ακούσεις Χατζή. Το ξέρω πολύ καλά ότι έχεις. Δεν σε αναγκάζει κανένα Σωτήριε να ακούς και δεν μπορούμε συνέχεια να έχουμε χοροπηδάδικα. Λοιπόν, σου αφιερώνω το επόμενο.
1: Lasciatemi cantare
0: con la chitarra in mano.
1: Chitarra in mano.
0: Αφήστε με να τραγουδάω, λέει, με μια κιθάρα μόνο.
1: Sono l'italiano.
0: Toto Cotugno.

Φάνη Φον Ρούφιν. Γεννημένη στην Κέρκυρα στις 23 Αυγούστου του 49. Το απρέτουά που είπε στην Eurovision θα το θυμάστε βέβαια.

0: Και κλείνω την ώρα με Κώστα Τουρνά, κυρίες και κύριοι εμείς. Τραγούδια που μεγαλώσαμε, τραγούδια που έπαιζα όταν ήμουν 12 χρονών.
1: Αγρίος,
0: τ' άκουγα σε κασέτα.
1: Άμος,
0: και όταν το έλεγα του Κώστα, γέλαγε. Κρονάς είναι και 10 χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Ο καιρός, κι η μέρα στα πέλα αγαπάει.
0: Κυρίες και κύριοι, εμείς
1: ψέμα.
0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Βάλτο μετά. Θες, βάλτο μετά. Μετά το δελτίο ειδήσεων, βάλτο το Μπιάνκι.
1: Το μέσα μας
0: του Καλαμίτσι, ρε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τα ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμαχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Τα 109 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του φυσικού αερίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν κοντά στο Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιθουανίας, που φέρεται να εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η παρίσφυρηση στρατιωτικών ντρόουν στον εναέριο χώρο κρατών που γειτονεύουν με την Ρωσία εγείρει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης Σουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού πρόεδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στην διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε παρήμνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας κατά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ανακάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο, εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

είτε έτσι είτε άλλως, γύρισε στην παλιά του γειτονιά μόνιμα πλέον. Καλό ταξίδι στο φως. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Και τώρα ένα ντουέτο έκπληξη, όπως είχε θεωρηθεί εκείνη την εποχή, όταν ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδούσε μαζί με τον Σάκη Τουρβά «Όσο έχω εσένα».

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Καλημέρα στο Γιώργο και στην παρέα του στην Πάτρα. Τι έπαθες λέει απόψε? Δεν έχω πάθει κάτι. Να ζήσω ή να πεθάνω. Χαρούλα Αλεξίου.

0: Γιώργος Νταλάρας, τρελός για σένα, μαζί με το Sting.
1: Στα φως Ιερουσαλήμ, στα πόδια μου σκορπάει το φεγγάρι.
0: Mad About You, ο αγγλικός τίτλος.

Mad About You, λοιπόν, Sting και Γιώργος Νταλάρας. Και τώρα ο Αλτιμέολα της Ελλάδος, Δημήτρης Κορδατζής, σολάρι, όχι με μπουζούκι αλλά με κιθάρα. Νότις, Just a Ramen Get Entour.

0: Φωνάζω Μαυριδόπουλος, λέει, έχω διαφήμιση. Έλα, Νίκο, ρίξτε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, λοιπόν, ρε κανένας καλός κατά κόσμον λίτσα διαμάντη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μέχρι το ακριβώς της ώρας με Βασίλη Σκουλά, Δημήτρη Μητροπάνο, Χριστιάνα και Αλέκα Κανελίδου. Θα κλείσουμε την ώρα, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μιας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις. Το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαια, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε και τραγούδησε. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, όπου τα πλήγματα των αντιμεχόμενων πλευρών έχουν πλέον στόχο ενεργειακές υποδομές και διαδρόμους μεταφοράς. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11 ευρώ. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο πανεβάσεων ή κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως μέχρι και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο κατά στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουν στον Περσικό κόλπο. Αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση με ντρόουν εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Λιθουανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο ΕΚΣ ευχαρίστησε τη συμμαχία για την άμεση αντίδραση, τονίζοντας ότι με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου ProPublica. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βραδιάς προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Επικοδομητικό διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά η Κίνα για να αποφευχθεί μια κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών των δύο πλευρών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 19 ως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός με τις πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5. Είναι πρωινό Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε αισίως στη μέση του μήνα. Και τι περιμένουμε τώρα? Στα πολιτικά, αρχίζει με την πτώση θερμοκρασίας, η βροχή των δημοσκοπήσεων, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά και η περίοδος των μεταγραφών, κυρίως στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ενώ προς τις αρχές του επόμενου μήνα θα επιστρέψει και η ονοματολογία για τα ψηφοδελτία. Στο ΠΑΣΟΚ αναμένουν τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και την Ίνα Κασιμάτη στον Πειραιά. Στην Ελλάς θα αρχίσουν σταδιακά να εντάσσουν στο κόμμα γνωστά στελέχη, πρώην βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ήδη τον Γιώργο Καραμέρο στις τηλεοπτικές οθόνες. Σύντομα θα επανεμφανιστεί και ο Σιμεών Κεδίκογλου. Υπήρξαν, όπως θα έχετε ακούσει, κάποια φάλτσα στην επικοινωνιακή αντιπροσώπευση και παρά την έρευνα Μαρατζίδη που έδειξε μια προτίμηση στα νέα πρόσωπα, τώρα η ενίσχυση με εμπειρία κρίνεται απαραίτητη. Στην κυβέρνηση πάλι παρακολουθούμε έντονο προβληματισμό, να το πω αγωνία, τις εξελίξεις στο ενεργειακό που διαμορφώνονται μια δύσκολη συγκυρία εν ώψη του χειμώνα. Κατά τα άλλα, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη στην υπόθεση των δύο γιατρών που κατηγορούνται πλέον για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και κινδυνεύουν με ισόβια. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στη δημοσιότητα προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη οργή για τους γιατρούς που οι πράξεις τους, όπως περιγράφονται στα έγγραφα των αρχών, είχαν μάλλον ξεχάσει τον όρκο του Ιπποκράτη και είχαν μεταφιαστεί σε κοινικούς εμπόρους. Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή αποκαλύπτει τώρα μια σειρά ολιγορίες της πολιτείας και των θεσμών στην υγεία, αναγκάζοντας τον αρμόδιο υπουργό να βελτιώσει το θεσμικό πλαίσιο αλλά και να ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη που δεν μπόρεσε να προστατεύσει από αυτή την ολέθρια κατάσταση. Ακούγοντας τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τις φωτογραφίες ή τα ρεπορτάζ, αν θέλετε, από την περιοχή σας, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Είναι ξεκάθαρο πως στους επόμενους μήνες η ευρωπαϊκή οικονομία θα δεχτεί αρκετές πιέσεις. Στο 3,5% εκτιμά η Τράπεζα Ελλάδος ότι θα αυξηθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9% το 2025, υπό την πίεση βεβαίως των υψηλότερων τιμών της ενέργειας και τη συνεχιζόμενη πίεση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα στο τελευταίο της δελτίο για τον πληθωρισμό. Οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Το 2027-2028 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7% την επόμενη χρονιά και στο 2,2% αντίστοιχα τη μεθεπόμενη. Άρα λοιπόν έχουμε δύο χρόνια δύσκολα όσον αφορά τον πληθωρισμό και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει στο ενεργειακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα κορυφωθεί στο 3,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 λόγω της μεγάλης ανόδου των τιμών της ενέργειας και θα σημειώσει απότομη πτώση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027 εξαιτίας κυρίως των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων στον τομέα της ενέργειας. Άρα, για να τα βάζουμε σε μία τάξη, όσο πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αποτέλεσμα της πίεσης που προσπαθούν να ασκήσουν δυνάμεις από τη Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δίτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2% μεσοπρόθεσμα, καθώς η συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας θα προσεγγίζει το 0 και οι έμεσες επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ θα παραμένουν περιορισμένες. Στην Ελλάδα, σας υπενθυμίζω ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ακολούθησε ανωδική πορεία κατά τους πρώτους 5 μήνες του 2026, σημείωσε μείωση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμινο του 2026. Οι πληροφορίες τώρα από το μέτωπο της αγοράς λένε πως η συμφωνία για τη μείωση των τιμών που είχε τετράμινη διάρκεια θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστου στα μεταφορικά
καθιστά περίπου ανέφικτη τη συνέχιση της προσφοράς στις ίδιες τιμές. Αυτό τουλάχιστον περιγράφουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς με δηλώσεις στον τύπο. Πάμε λοιπόν για μια τέλεια καταιγίδα σε μια προεκλογική περίοδο. 15 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε για καταιγίδες, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς ο καιρός αφήνει... 15 λεπτά μετά τις 5 και μια και μιλάμε για καταιγίδες, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, καθώς...

στη Λάρισα 17, στα Ιωάννα 14 και στην Αθήνα 22 βαθμούς Κελσίου. Από σήμερα λοιπόν η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την Αφρική προς την Ελλάδα αρχίζει να επηρεάζει τον καιρό. Αρχικά στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως οι δυτικές και νότιες υπηρετικές περιοχές. Η μετατόπιση του συστήματος προς τα ανατολικά την Τετάρτη θα έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση περισσότερων βροχών και καταιγίδων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς επίσης την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται λοιπόν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται κατά τόπους να είναι ισχυρότερες. Παράλληλα, βροχοπτώσεις προβλέπονται στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, αλλά και στην Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα, η επικράτηση βοριάδων θα συμβάλλει στην απομάκρυνση των θερμών αέριων μαζών και ως αποτέλεσμα θα έχει ο υδράργυρος να πάρει την κατηφόρα με θερμοκρασίες που θα επανέλθουν σταδιακά σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόγνωση, μέσα στις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να καταγραφούν και οι πρώτες μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στα ορεινά. Για σήμερα πάντως περιμένουμε τοπικές βροχές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιοχές των Επτανήσεων, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα κεντροανατολικά τμήματα, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστάματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει 26 με 28 βαθμούς στα βόρεια, 26 με 28 στα ανατολικά, 28 με 32 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα, 27 με 30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Βυσσαρίωνας, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας και είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Σαν σήμερα το 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, ενώ το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η γνωστή ΚΝΕ, και το 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Όλα αυτά πριν από 26 χρόνια. Σαν σήμερα το 1254 έρχεται στη ζωή ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Το 1890 η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας των αστυνομικών μυθιστορημάτων, και το 1946 ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Σαν σήμερα το 1938 φεύγει από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, και μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής ο Σταύρος Παράβας.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε χθες μια ακόμη πολιτική αψημαχία με αφορμή μια αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, εδώ στο Earth News, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Με αιχμές λοιπόν για κοπτορατική και διαστρέβλωση, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κριτική που προκάλεσε η πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, επαναλαμβάνοντας ότι εξέφρασε προσωπική άποψη και δεν υπάρχει αντίστοιχος κυβερνητικός σχεδιασμός. Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, γιατί ξέρω ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η κοπτορατική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική άποψη που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στο κυβερνητικό σχεδιασμό, είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η πρότασή του, λέγοντας ότι παρουσιάστηκε μισή. Όπως εξήγησε, δεν μίλησε για κατάργηση της στήριξης των ανέργων, αλλά για μετατροπή μετά από ένα διάστημα του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Εγώ μιλούσα για επιδότηση εργασίας, δεν είπα να πετάμε κανέναν, τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι σε παλαιότερες τοποθετήσεις του είχε αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας ειδικών κατηγοριών, όπως οι άνεργες μητέρες και μεγαλύτερης ηλικίας άνεργοι. Από το Πασόκ είπε: δεν περίμενα να ακούσω ότι δεν επιτρέπεται σε ένα πολιτικό και ειδικά σε ένα νέο πολιτικό να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη χώρα, πρέπει να κάνουμε διάλογο. Και έκλεισε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει σχετική πρόθεση στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα συνεχίσω και θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και να συμμετέχουμε στο διάλογο χωρίς να φοβόμαστε αυτούς που πετάνε λάσπη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, από την αντιπολίτευση. Δεν στάθηκαν σε αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάτου, που η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός είναι η τέταρτη μέρα που δεν δίνει καμία απάντηση για το επίδομα ανεργίας. Και εξηγώντας ότι για την Ελλάς είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαλειπτική σεζόν στον τουρισμό και τώρα που έχουν επιστρέψει υπολογίζουν το επίδομα. Ακούν όμως τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά. Δεν υπάρχει, είπε, προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου ούτε εκπροσώπου τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όταν λένε κάτι, προδίδει συνήθως ένα σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν. Δεν ξέρω τώρα η κυρία Κουφονικολάκου αν ισχύει αυτό έτσι όπως το λέει. Θα πρέπει να έχουν εκφράσει οι εκπρόσωποι ή οι εκπρόσωποι τύπου, είτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είτε οι εκπρόσωποι τύπου, πολλές φορές το σχεδιασμό των κομμάτων. Αλλά πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορες αστοχίες από εκπροσώπους τύπου που δεν χρεώνονται ακριβώς το κόμμα, χρεώνονται σε μια λάθος ερμηνεία ή σε μια λάθος έκφραση του εκπροσώπου. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές σπέβδουμε να καταδικάσουμε πριν ακόμη μάθουμε, δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Τέλος πάντων, χθες ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε, ότι υπάρχει πρόβλεψη για συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο για έκτακτες παροχές. Έκτακτες παροχές που αφορά το θέμα των καυσίμων. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο όπως φαίνεται θα είναι μείζον θέμα. Όπως έχετε μάθει τις τελευταίες ώρες, υπάρχει νέα αύξηση στα καύσιμα. Έχουμε πλησιάσει πια το 2,20 στην αμόλυβδη βενζίνη. Υψηλά είναι και το ντίζελ κίνησης. Η αμόλυβδη βενζίνη βεβαίως επηρεάζει τα οικονομικά των οδηγών, ενώ το ντίζελ κίνησης επηρεάζει τα πάντα, καθώς οι μεταφορές γίνονται με το ντίζελ. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας.
1: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Γιατί πήραν τώρα φωτιά ξαφνικά τα καύσιμα. Είχαμε νέα εκτείναξη λοιπόν στο πετρέλαιο Brent. Σημείωσε το πετρέλαιο απότομη άνοδο μετά από ένα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει ένας αγωγός στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος έχει διαδραματίσει κύριο ρόλο στην παράκαμψη των στενών του Ορμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, είπα Ιράν. Το Brent ενισχύθηκε περίπου 5%. Ο αγωγός East-West του Βασιλείου, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας, επλήγει από μαχητές, θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές εβδομάδες, όπως μετέδωσε το Associated Press, επικαλούμενο δύο περιφερειακούς αξιωματούχους. Οι αξιωματούχοι αυτοί λένε ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες και βεβαίως δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα επαναλειτουργίας. Η Saudi Aramco δεν είχε απαντήσει βεβαίως και παλιότερα πόσο θα διαρκούσε αυτή η διακοπή της λειτουργίας. Τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Chris Wright, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας θα τεθεί σύντομα, πολύ σύντομα, λέει χαρακτηριστικά, ξανά σε λειτουργία. Η διακοπή λειτουργίας αυτού του αγωγού, που ο οποίος έχει δυναμικότητα μεταφοράς περίπου 7 εκατομμύριων βαρελιών την ημέρα, προς τον κόμβο Γιαμπού του Βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, εξουδετερώνει τη σημαντικότερη εναλλακτική οδό της Σαουδικής Αραβίας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές από τον Περσικό κόλπο. Ο αντίκτυπος στην αγορά θα εξαρτηθεί από την ποσότητα του πετρελαίου που μπορεί να αντιληθεί από τα αποθέματα στο Γιαμπού, αλλά από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η ροή του αργού και πόση ποσότητα μπορεί να επαναδρομολογηθεί μέσω της μεταφοράς βαρελιών από τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους, καθώς αυτές οι επιθέσεις σε δηληστήρια πετρελαίου έχουν οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ. Η Ουκρανία, λέει ο κύριος Τραμπ, συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο. Αυτό έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδίδοντας την άνοδο των τιμών του ντίζελ στις επιθέσεις και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως. Υπάρχει βεβαίως μια δήλωση του κυρίου Ζελένσκι. Προηγουμένως πάντως οι προσπάθειες για διαμεσολάβηση και χειρίας που αφορούσε τους ενεργειακούς στόχους είχαν αποτύχει. Η Ουκρανία, όπως σας είπα, συμφώνησε να μην πλήττει τους ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Θα δούμε τώρα αν θα τηρηθεί αυτό και από τη Ρωσία. Όλα αυτά τα έχει γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ, όλα αυτά τα προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αθήνα πλησιάζει το 2,20. Στην περιφέρεια, στα νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, έχουμε φτάσει, αγγίζουμε το 2,50. Γράψτε μας στο Earth News Radio, στο Viber, ποια τιμή έχουν στην περιοχή σας. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για το θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε λοιπόν η κατηγορία και πέρασε σε μια νέα και σαφώς βαρύστερη δικαστική φάση. Μετά από περισσότερες από 3 ώρες ενώπιον των ακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα για τις πράξεις τους. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πιστήρια που συγκεντρώνει η ελληνική αστυνομία και κυρίως οι καταγραφές του μηνύματος πλάσμα αφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι έχει στα χέρια της αστυνομία ένα λεπτομερές ψηφιακό χρονολόγιο της λειτουργίας του μηχανήματος και τα στοιχεία φωτίζουν τις κρίσιμες κινήσεις από την έναρξη προετοιμασίας μέχρι τις διαδοχικές προειδοποιήσεις του συστήματος. Σύμφωνα με την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, το μηχάνημα ενεργοποιήθηκε στις 2:14, χωρίς όμως εκείνη τη στιγμή να έχει αρχίσει η ανταλλαγή αίματος με τον ασθενή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει πάντοτε στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία, όπως η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να εισήλθε στο ιατρείο μεταξύ 1:50 και 2 η ώρα το μεσημέρι. 9 λεπτά αργότερα από την ενεργοποίηση του μηχανήματος καταγράφεται το πρώτο αλάρμ του συστήματος και κατά την αξιολόγηση των δεδομένων από τους ερευνητές, η συγκεκριμένη ένδειξη μπορεί να συνδέεται με πρόβλημα στη σωλήνωση, όπως τσάκισμα κάποιου σωλήνα, είτε με μεταβολή της πίεσης του ασθενούς. Ουσιαστικά η έναρξη διαδικασίας, δηλαδή, ξεκίνησε στις 2:37 και από εκεί και πέρα αρχίζει το πλέον κρίσιμο τμήμα του συγκεκριμένου χρονικού. Η συγκεκριμένη ώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, αποτελεί πλέον ψηφιακό στοιχείο, το οποίο δείχνει πότε ξεκίνησε η θεραπεία. Έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα δεδομένα από τις κάμερες, τις φωτογραφίες, τις καταθέσεις και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Στις 3:22 καταγράφεται η πρόσθετη κρίσιμη παύση. Το μηχάνημα σταματά πλέον να πραγματοποιεί την ανταλλαγή αίματος. Και σε αυτό το σημείο επικεντρώνεται η έρευνα, καθώς φαίνεται ότι το μηχάνημα προειδοποιούσε, αλλά έβγαζε αλλεπάλληλα αλάρμ. Αλλά στην αρχή φαίνεται ότι δεν είχαν καταλάβει το πρόβλημα και στη συνέχεια όταν το συνειδητοποίησαν, φέρεται η γιατρός να πατούσε επανεκκίνηση. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και συνέχεια με μεγάλη καθυστέρηση κλήθηκε το ΕΚΑΒ, δηλαδή περίπου 49 λεπτά μετά την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22. Όλα αυτά βεβαίως δείχνουν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε τις δυνατότητες, δεν είχε τις υποδομές και δεν έπρεπε να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Κάτι το οποίο παραδέχονται τώρα όλοι, βλέπουν τις ολιγορίες είτε από τον Ιατρικό Σύλλογο είτε από το Υπουργείο Υγείας. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, προσερχόμενος χθες την ώρα της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε.

Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Υγείας σε μια εποχή που με τα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσα κέντρα υπάρχουν για εναλλακτικές θεραπείες, πώς λειτουργούν και υπό ποιο πλαίσιο λειτουργούν. Τα στοιχεία λοιπόν που έρχονται στη δημοσιότητα δίνουν ότι πολλές φορές αυτή η διαδικασία είναι διάτρητη. Γνώρισαν και στον Ιατρικό Σύλλογο ποια είναι η κατάσταση, αλλά βεβαίως χθες ακούσαμε ότι δεν μπορούν κάποιοι, ένας περιορισμένος αριθμός ελεκτών, να ελέγχει καθημερινά 15.000 ιατρία. Είναι όμως ένα ζήτημα αυτό, καθώς για παράδειγμα η γιατρός που ανέλαβε την συγκεκριμένη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάγη εμφανιζόταν ως γυναικολόγος με μεταπτυχιακά σε μοριακή βιολογία και εκφαντική ιατρική, ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου καταγράφεται ως ιατρός ανεφιδικότητας. Στα συνέδρια δε που γινόταν υπό την αιγίδα επίσημων φορέων, διαφήμιζε τα θαύματα που κάνει το μηχάνημα που είχε στο ιατρείο της, ενώ η αιματολογική εταιρεία φωνάζει εδώ και χρόνια ότι είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση στις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες. Ήδη το 2019, με επιστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και Μεταμοσχεύσεων και στο Υπουργείο Υγείας, είχε χτυπήσει καμπανάκι, αλλά κανείς δεν θέλησε τότε να ακούσει. Τώρα, μετά το τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, σκοπεύει να απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και από εκεί και πέρα να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για όλους αυτά τα ιατρία, για το πώς θα λειτουργούν, αλλά και να υπάρχει ένα application, το οποίο, μια εφαρμογή δηλαδή, την οποία κάποιος θα μπορεί να σκανάρει και να βλέπει τι μπορεί να κάνει αυτό το ιατρείο και ποιες είναι οι ειδικότητες, ποια είναι τα πτυχία, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των γιατρών που πάει να επισκεφθεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα εγώ. Βεβαίως υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από το και από τους γιατρούς, οι οποίοι θα έπρεπε από μόνοι τους να έχουν φροντίσει ώστε αυτή η κατάσταση να μην έχει καταστεί ανεξέλεγκτη.

41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και τελειωμό δεν έχουν τα δεινά που έχει προκαλέσει το Brexit, το δημοψήφισμα αυτό, το οποίο ίσως το μεγαλύτερο μέρος των Βρετανών να το έχει πλέον μετανιώσει, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν πάρει τον δρόμο τους. Τώρα τρίζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υπάρχει συμφωνία των αυτονομιστών της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας για δημοψήφισμα που θα οδηγήσουν στην αυτοδιάθεση. Το Λονδίνο είχε ευνηδιαστεί από το Σαββατοκύριακο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μιλήσει και είχε ταχθεί υπέρ της ενοποίησης της Ιρλανδίας. Ακολούθησε συνάντηση στο Κάρντιφ, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής κυβέρνησης Σκωτίας και ηγέτης του SNP, ο Τζον Σουίνι, ο επικεφαλής κυβέρνησης Ουαλίας και η επικεφαλής κυβέρνησης της Βόρειας Ιρλανδίας, αλλά και ο αντιπρόεδρος του Sinn Féin, ο Μισελ Ονίλ. Παρούσα ήταν και η πρόεδρος του Sinn Féin, Μέρι Λου Μακδόναλντ. Η σημαντική θεσμική λεπτομέρεια ήταν ότι οι τρεις συμμετείχαν με την κομματική ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι των αντίστοιχων κυβερνήσεων. Επομένως, η συμφωνία αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία των τριών κομμάτων και δεν συνιστά διακυβερνητική συμφωνία. Προς το παρόν τουλάχιστον, και στο κοινό κείμενο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η εποχή του Westminster φτάνει στο τέλος της, ενώ οι υπογράφοντες υποστηρίζουν πως η δυναμική υπέρ της συνταγματικής αλλαγής ενισχύεται. Τα τρία κόμματα καλούν την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διευκολύνει τη συνταγματική αλλαγή στις τρεις δικαιοδοσίες. Δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε οικονομία, ενέργεια και διεθνείς σχέσεις, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μελλοντικής σχέσης των εθνών τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα με το τι θα κάνει η Αγγλία. Οι επιδιώξεις τους βεβαίως δεν είναι ίδιες. Το SNP ζητάει την ανεξαρτησία της Σκωτίας και το κόμμα της Ουαλίας την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Νομίζω ότι θα έχουμε τις εξελίξεις σύντομα. Θα το δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι ένα νέο δημοψήφισμα θα μπορούσε να εξεταστεί εφόσον υπήρχε σαφή συνένεση στη Σκωτία. Ωστόσο, σε επιστολή προς τον Τζον Σουίνι, διευκρίνησε στη συνέχεια ότι δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Μήλος λοιπόν στη Βρετανία, που το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται ότι τρίζει οι σχέσεις μεταξύ των συνιστοσών εκεί και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

44 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ στα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Η τέλεια καταιγίδα σαρών τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, μειωμένη παραγωγή δηλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε δηληστήρια στον κόλπο και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα σε ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 λίτρα, ευρώ το λίτρο στην Αγγλία, ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή αναφοράς στο αερίο κινείται πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα από περίπου 31 ευρώ πριν τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ρεύμα, η μέση τιμή της μεγαβατόρας στις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ έναντι 133,4 ευρώ του Αυγούστου. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Ακριβένει ο δανεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ανθεκτικά σε αναταράξεις τα ελληνικά ομόλογα. Πλησιάζουν στις 16.000 εγγραφές των αποδήμων εν ώψη των εκλογών, 5 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας. Θεραπεύτηση 16η άδεια Alkert Rezai, τι εκτιμούν στην ελληνική αστυνομία. Όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο, με τη Δήμητρα Γαλάνη και το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Λοιπόν, περνάμε στα νέα. 15 ερωτήσεις SOS, τι πρέπει να ξέρετε πριν την επίσκεψη για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο, οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε για εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη, είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος, υπάρχει και τι είναι καθαρισμός του αίματος. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Το πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Κυβέρνηση 1-2-3, πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο, τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά, στην Ευρώπη συμμαχία στην ναυτιλία κατά της ακρίβειας. Περνάμε στην απογευματινή. Προαγωγή στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγηση, 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα, κατά εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό, Alkert Rezai. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Για ανθρωποκτονίο με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Υπουργεία Δήμους, Μουσεία και Λιμενικό. Η κατανομή των θέσεων αναφορά και ειδικότητα. Επιστροφή στα λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκη. Ντραπέτης για μία ακόμη φορά ο Alkert Rezai. Οι παγετώνες των Ιμαλαίων λιώνουν 65% ταχύτερα σε μία δεκαετία, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι επιτρέπεται και η κατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Πάμε στη Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θα ανοίξει την Κερκόπολη ο Άριος Πάγος την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Αν θα ελληνικές πιέσεις από την Ευρώπη να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Παιχνίδι το λαγόν ή αποσύνθεση. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική κυβερνητική άποψη Μαρινά για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πίδρο ομαδών από την αντιπολίτευση. Αναταραχή στο κόκκινο, καύσιμα ομόλογα και μετοχές. AI. Έγκλημα τεμπών για σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Η υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Πάμε στο ριζοσπάστη, δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα από το Γενά, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς την Παρασκευή στις 5.30 μετά μεσημβρίας, η αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή.
στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την Κόντρα, επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτακίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέος συναγερμός στις αγορές, ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 107 δολάρια. Θάνατος Μαζονάκη, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. 5+1 βήματα τόνωση των επενδύσεων, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών και κρατικών και ιδιωτικών. Παγκόσμια διλήμματα για την AI. Ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα.

Για ενεργειακή καταιγίδα μιλούσαν τα πρωτοσέλιδα που έρχεται και για δύσκολο χειμώνα και δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά καθώς οι Χουθοί κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία και αυξάνουν την πίεση σε πετρέλαιο και ναυσί πλοία. Είχαμε μια νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εναντίον της αεροπορικής βάσης Βασιλιάς Χαλίντ. Η νέα αυτή κλιμάκωση έρχεται καθώς οι Χούθοι έχουν καταγράψει σημαντικά εδαφικά κέρδη στη δυτική Ιεμένη και έχουν πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ Ελ Μάντεπ, το οποίο το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται στις επιχειρήσεις του κινήματος. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αν κλείσει αυτό το στενό, αν κλείσει λοιπόν η περιοχή εκεί, θα πρέπει όλα τα πλοία, είτε μεταφέρουν καύσιμα είτε μεταφέρουν προϊόντα, να κάνουν το γύρο της Αφρικής για να έρθουν στην Ευρώπη. Αναταράξεις όμως δεν έχουμε μόνο στη διεθνή οικονομία και στα καύσιμα, θα έχουμε σήμερα και στα πολιτικά. Στην Επιτροπή Διοντολογίας θα συζητηθούν δύο νέες δικογραφίες για την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι 4 τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά υπάρχουν και αιτήματα για την άρση της ασυλίας και για τον Μακάριο Λαζαρίδη και για τον Λευτέρη Αυγενάκη. Κυρία Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο δικογραφίες. Με την πρώτη να αφορά την έγκληση του αστυνομικού μεταγωγών Λάρισας για τη βιντεοσκόπηση τότε στη δίκη των Τεμπών. Και τη δεύτερη για τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Χριστόφορο Σεβαστίδη. Έχουμε όμως και την επιστροφή Καθησιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Κορυδαλού. Λέει ότι θα κάνει δηλώσεις, θα κάνει μια συνέντευξη τύπου για να μας ενημερώσει τι θα γίνει παρακάτω. Για τον Ηλία Καθησιδιάρη, ο οποίος λέει ότι θα πολιτευτεί. Υπάρχουν αρκετοί από τους νομικούς που λένε ότι επειδή έχει καταδικαστεί για 13 χρόνια, μέχρι ότου να ολοκληρωνόταν η ποινή του, άσχετα αν βγαίνει νωρίτερα από τη φυλακή, δεν θα μπορεί να πολιτευτεί. Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές ενδείξεις του να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία μετά το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Καμία διαπραγμάτευση ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνύει το Ιράν, απορρίπτοντας όπως αναφέρει τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τα δεδομένα άλλαξαν γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία που φέρεται να παρέκαμπτει τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από drones στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε η νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελία προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου. Στα εγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 του απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα χθεσινά εγένεια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη Έλληνο-Αμερικανική συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Υπουργός Εξωτερικών. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε χθες όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέροντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Από 19 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχαλή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Και σε δεκάδες άλλες συχνότητες και επίσης και στο Earth Echo.
1: Βέβαια.
2: Και στο Earth News.
1: Βέβαια.
2: Και στο Earth.gr.
1: Μπράβο, Διονύση. Θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά.
2: Το βλέπεις, ε.
1: Προσπαθώ. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ξέχασα τα γυαλιά μου, να ξέρετε.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Βέβαια.
2: Χρόνια πολλά στο Βυσαρίωνα, τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα.
1: Να ζήσετε.
2: Νικητούλα.
1: Να ζήσετε.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, να σας
2: γιορτάζουμε.
1: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
2: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και όχι μόνο. Και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος. Στο Feng Shui του στοντίου. Η Μαρία Κόντου.
1: Ναι.
2: Ναι. Είναι εδώ.
1: Εδώ ναι. Είναι, νάτι.
2: Στην επιμέλεια της εκπομπής. Καταρίνα Σαρέντη, Διονύση Χατζημιχάλη, συντροφιά σας όπως κάθε πρωί, 6 με 8. Ναι.
1: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε. Δηλαδή, μας βρείτε στο Viber, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε radio και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook. Και εδώ στέλνετε το μηνυματάκι σας και από εκεί. Η Κυριακή θα έχει στείλει σίγουρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή, η οποία πρόλαβε 6 παρά 7 έστειλε μήνυμα. Η κυρία Παθιά Σαντορίνη. Ο κύριος Νίκος από την Ξάνθη, 16 βαθμοί. 21 αν έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή. Και βροχούλα. Άντε και στα δικά μας. Καλημέρα και στη Φωτεινή. 14 βαθμούς στην Ξάνθη. Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εντάξει, σήμερα θα έχουμε χαμηλότερο αλλού.
1: Ναι. Σήμερα θα έχει βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θερμοκρασίες, προσπαθώ. Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, Κρήτη 12 έως 30, Επτάνησα 13 έως 20. 13, ως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 με 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς περίπου. Το βλέπω. Εδώ στην Αττική θα έχει 15 έως 29, Βοριαδάκη και μόνο συννεφιά, ρε Διονύση.
2: Κρίμα.
1: Στη Θεσσαλονίκη και εκεί μόνο συννεφιά. Α, μπορεί να βρέξει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Και θερμοκρασία 16 με 30.
2: Ειρήνη, πού είσαι εσύ, ρε παιδάκι μου?
1: Ποια Ειρήνη?
2: Η Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
1: Α, δεν βρέχει.
2: Πού είσαι, ρε παιδάκι μου? Σε 5 λεπτά φεύγει. Αλλά τι συμβαίνει και φεύγει τώρα και δεν μας μιλάς και δεν. Άλλαξε ωράριο.
1: Ναι. Μάλλον.
2: Καλημέρα. Λέει, σε 5 λεπτά φεύγω. Σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη, θα ήθελα να σας θυμίσω την υπόθεση με τη γνωστή στιχουργό που απεδίωσε μετά από αλλεργικό σοκ.
1: Την Ευγένεια Γιαννοπούλου.
2: Αλλά πείτε μου, αυτοί που πρίζονται, φτιάχνουν χείλη και μαλλιά στον ευαγγελισμό, τα κάνουν? Ρωτάει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνία, στον κύριο Σολομώντα, από τη 16 στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Ναι. 23 βαθμούς έχει η Νέα Πολύ, ρεσί. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς το λένε?
1: Τι?
2: 23 βαθμούς.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Δεν έχει κάψωνα.
2: Για νωρίς, για τέτοια ώρα το πρωί, είναι λίγο υψηλά. Λίγο.
1: Λίγο. Εδώ πόσο είχε?
2: Βέβαια, δηλαδή, εδώ τώρα είχε 19 και 20.
1: Δεν είδα, ναι.
2: 19 και 20, ναι. Την ώρα που ξεκινούσα. Εδώ με το που έφτασε στην Αγία Παρασκευή, 21.
1: Κουφόβρας.
2: Όχι, εντάξει. Δεν το λες και κουφόβρας, παιδί μου. Αλλά πλέον, εντάξει, θέλει. Θέλει κάτι.
1: Θέλει ένα ελαφρύ ίνι. Αλλά δεν ξέρω, όχι μπουφανίνι. Η Μαρία Κόντου έβαλε μπουφανίνι σήμερα.
2: Όχι, δεν είναι ακόμα
1: είναι
2: για μπουφανίνι.
1: Είναι ίνι, βέβαια. Είναι, ναι, όχι, είναι ίνι.
2: Ναι.
1: Είναι
2: για
1: πιο
2: ίνι
1: από το ίνι.
2: Ναι, πιο, ναι, αυτό, πιο ελαφρύ. Πιο...
1: Και αυτό που φοράω εγώ, ας πούμε.
2: Ένα λινουλίνι.
1: Λινουλίνι.
2: Ένα λινουλίνι.
1: Μπράβο, Διονύση.
2: Από πάνω.
1: Ναι.
2: Ένα λινουλίνι.
1: Λινουλίνι. Γιατί αν δεν το βάλεις τώρα, πότε θα το βάλεις?
2: Μπράβο, ναι. Πες μου.
1: Μετά θες μπουφανίνι.
2: Μετά θα θες μπουφάν, ωραία.
1: Και μπουφάν, ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν ξέρω.
2: Δεν θα παίρνουμε και πετρέλαιο σε λίγο. Ναι, με μπουφάν θα τη βγάλουμε και με πλόβερ.
1: Έχω κάτι ωραία για το σπίτι, όχι μπουφάν. Ναι. Όχι μπουφάν.
2: Μοχέρ, μ' αρέσει αυτό.
1: Δεν έχω μοχέρ.
2: Με εμένα μου αρέσει η λέξη, δεν ξέρω καν τι είναι τα μοχέρ. Αλλά,
1: όχι,
2: ναι.
1: Όχι. Εγώ μοχέρ. Έχω τα άλλα, τα... Αχ, μωρέ, πώς τα λέω.
2: Μερινός.
1: Τι
2: το μερινός είναι μαλλί, παιδί μου.
1: Ποια, δεν είναι μάλι αυτά που σου λέω.
2: Α, δεν είναι μάλι.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Φλής.
1: Τύπο, ας πούμε. Ναι, μπράβο.
2: Φλισίνη.
1: Έχω κάτι, μια ωραία ρόμπα φλής. Πω. Ωραία πράγμα. Λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
2: Μπράβο.
1: Διεθνής ημέρα μειοτονικής δυστροφίας.
2: Ευρωπαϊκή μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, Κωνσταρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Νικαράγουα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821. Ναι. Είναι η μέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Όσο μένει ακόμα Μεγάλη Βρετανία. Είναι η μέρα των μηχανικών στην Ινδία και εθνική ημέρα Λιγκουίνε.
1: Τι Λιγκουίνε, μωρέ.
2: Τι είναι το Λιγκουίνε.
1: Το Λιγκουίνι.
2: Το Λιγκουίνι. Ναι. Φαντάζομαι το Λιγκουίνε είναι το Λιγκουίνι.
1: Ναι.
2: Ωραίο το Λιγκουίνι. Πλάκα έχει.
1: Λοιπόν.
2: Έχει δικέ μα φιλοπίτε καλύτερε.
1: Ναι. Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Έχει την Παναγία των Πόνων γιορτάζει σήμερα. Λέει με αναφορά τι λύπε και στενοχώριε τη ζωή τη. Και ψάχνεται ένα συγκεκριμένο ύμνο στους ναούς, το οποίο ο τίτλος του είναι στα ελληνικά «Η μητέρα στεκόταν λυπημένη». Και σήμερα γιορτάζω.
2: Είναι της Αγίας Εκατερίνης της Γένοβας.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι η προστάτηδα των νυμφών, των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη και των θυμάτων μοιχείας.
1: Τι λες, παιδιά.
2: Σπουδαία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα. Ο μικρός Γουίλι το 1916, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ.
2: Γκουμούτσα.
1: Γνωστή μάχη.
2: Γκουμούτσα, τελείως.
1: Μάχη του Σόμ.
2: Το 1919, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Χρόνια πολλά, Καθημερινή. Το 1928, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. Σπουδαία μέρα, παιδιά.
2: Το 1968, ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
1: Και το 2000 είναι η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλητρίες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, των Αβορίγινων δηλαδή, η Κάθι Φρήμαν.
2: Το έχω πάντα απορία. Είναι Αβορίγινες ή Αβορίγινες?
1: Αβορίγινες.
2: Αβορίγινες, νομίζω. Μάλιστα.
1: Αμπορίτζιναλ είναι τώρα.
2: Ναι, okay. Όπου θες το τονίζεις.
1: Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ήταν η πρώτη.
2: Είχε θεωρηθεί φορά, ιστορικό,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και ο Νίκος Χακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτοι μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Νίκος Χακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Πάντα πρώτοι μπαίνουμε. Του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημειοφόρος ελληνικής αποστολής. Πάντα η Ελλάδα μπαίνει πρώτη.

0: Ρέτσι, πολύ γνωστή Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, είχε σχέση και με τον Αλέκο Παναγούλη. Και θεωρήθηκε ότι μετά τις επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου ότι με τα γραπτά της δυσφήμιση το Ισλάμ, καλά τότε ήταν όλοι στα κάγκελα, τέλος πάντων. Και το 2008 χάσαμε το Σταύρο Παράβο.
1: Όχι, είχαμε περάσει στο άλλο από το απόλυτο ανάθεμα, είχαμε περάσει την απόλυτη προστασία του Ισλάμ. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει η μπίλια κάτσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σταθεροποιηθεί το εκκρεμές. Ακόμα ταλαντεύεται.
0: Όχι. Ωραία.
1: Αυτά έχουν γίνει.
0: Αυτά σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Να ξέρετε.
1: Έχει στην Καλαμάτα, μας λέει η Κυριακή,
0: ναι,
1: μάλλον,
0: ναι,
1: μάλλον θυμωμένη γιατί το γράφει με κεφαλαία. Πολύ υγρασία, μας έχουν φάει τα κουνούπια.
0: Παιδιά,
1: να προσέχετε γιατί έχει και νήλο,
0: νήλο.
1: Δυτικό νήλο.
0: Έχει έξαρση λέει ακόμα.
1: Ναι, να μην έχει. Αφού τώρα είναι η περίοδος, θεωρητικά θα έπρεπε να είναι τα τελευταία των κουνούπιών. Εδώ μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε κουνούπια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε να μην έχουμε μόνο ένα μήνα, τον Ιανουάριο, και μετά ξαναρχίζουν και ξυπνάνε πάλι. Καλημέρα από το Παλέκαστο της Κρήτης Ιτίας, με 22 βαθμούς. Περιμένοντας τις βροχές επιτέλους, γιατί ο τόπος έχει ήδη ξεραθεί και ευελπιστούμε σε μια καλή ελοκομική περίοδο φέτος. Μας ακούει κάθε πρωί ο φίλος μας, ο Απόστολος, και λέει: ας γίνει κάτι με το πετρέλαιο, γιατί πλέον είναι δυσβάστακτο.
0: Αφήστε τα.
1: Να το δούμε.
0: Αφήστε τα. Προσπαθούμε κι εμείς.
1: Να
0: αλλά
1: το
0: δεν
1: δούμε
0: μπορούμε.
1: Αν θα γίνει.
0: Δεν είναι στο χέρι
1: όχι.
0: μας.
1: Όχι. Να δούμε. Το ότι κάτι θα γίνει, θα γίνει. Είτε σε ελληνικό είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χθες άκουγα και διάφορους Ευρωπαίους υπουργούς που έλεγαν κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο. Κάτι κάπου όπα. Το τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
0: Καταρχήν,
1: κάτι θα γίνει σίγουρα.
0: Εμείς έχουμε μέσον.
1: Πού?
0: Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Ναι.
0: Είναι δικός μας.
1: Ναι, δικός μας.
0: Ναι. Τον άκουσα λοιπόν χθες στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είπε ότι περιμένουν, επειδή είναι ρευστό το τοπίο ακόμα με τις τιμές. Δηλαδή, άλλη μέρα έχει 95 δολάρια το βαρέλι, άλλη μέρα έχει 108.
1: Ναι.
0: Κακή ώρα, σαν χτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το βαρέλι σήμερα δεν ξέρω πώς έχει.
1: Ναι,
0: θα μου πεις εσύ μετά.
1: Θα δούμε και θα σου πούμε.
0: Λοιπόν, περιμένουν να δούνε πού θα πάει αυτό το πράγμα και αρχές Οκτωβρίου θα αποφασίσουν τι μέτρα θα ληφθούν εν ώψη και της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χιερακάκης.
1: Για να το δούμε. Γι' αυτό λέω ακούγονται φωνές και από την Ευρώπη γενικότερα ότι κάτι πρέπει να ληφθούν μέτρα. 107 είναι το Brent και 102,68 είναι το
0: WTI.
1: WTI. Αυτό για να, για να έχετε μία εικόνα. Ο πύργος στην Τίνο, το χωριό που γεννήθηκε και έζησε ο Χαλεπάς, είναι μοναδικό, μας λέει η φίλη Φωτεινή. Μου το έχουν πει, το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από,
0: ναι,
1: άλλους,
0: ναι,
1: Φωτεινή,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: πράγμα,
0: ναι,
1: ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο χωριό. Δεν είναι, Τίνο δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Εγώ μέχρι την Παναγία έχω πάει.
1: Έχει μία ερώτηση ο Δημήτρης για σένα.
0: Τι ερώτηση, Μητσό?
1: Άμα την κάνει η Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρίγκιπας της Ουαλίας πού θα είναι πρίγκιπας?
0: Θα είναι πάντα, τον τίτλο τον κρατάει.
1: Τον τίτλο τον κρατάει.
0: Ναι.
1: Δεν θα...
0: ναι. Ουαλία σιγά θα... μην την κάνουμε.
1: Ουαλία θα εξακολουθήσει να υπάρχει.
0: Σιγά, παιδιά, δεν
1: απλά θα είναι ανεξάρτητη αν, ναι, αν θα φύγει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό βγήκε κατά τις 3 η ώρα χθες αυτή η κοινή διακήρυξη, το κοινό μνημόνιο. Όλα τα λένε μνημόνια εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Και αυτοί. Υπέγραψαν μνημόνιο γύρω στις 3 το μεσημέρι, 2 γύρω στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όπου λένε για το Brexit ότι κατέστρεψε, ας πούμε, τις χώρες τους και ότι χάθηκαν επενδυτικές ευκαιρίες και χάσαν και ευκαιρίες εργασίας οι πολίτες τους λόγω του Brexit, ότι θέλουν ξανά σύνδεση με την Ευρώπη γιατί θεωρούν ότι το μέλλον τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα τέτοια. Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία Σκωτία. Και Σκωτία.
0: Έλα,
1: αυτό
0: σας
1: Σκωτία. Το είχαμε πει, από πότε σας το είχαμε πει, εμείς σας το είχαμε πει από χθες.
0: Ναι.
1: Ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Λένε μάλιστα, ναι, ότι το γεγονός ότι υπάρχει συγκυρία που και στις τρεις αυτές χώρες υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και κόμματα τα οποία κυβερνούν και στις τρεις αυτές περιοχές, δεν μπορεί να μην είναι ένα μήνυμα που δεν θα το ακούσει το Westminster, όπου Westminster είναι από τη μία τον Buckingham και από την άλλη Βουλή των Βρετανών. Βασικά στη Βουλή απευθύνεται για να ορίσει η Βουλή να γίνουν δημοψηφίσματα κτλ. Δεν το πολύ βλέπω. Επί του παρόντος.
0: Και εγώ χλωμό το βλέπω. Τώρα
1: παρόντος.
0: Κοίτα να δεις προβλήματα που υπάρχουν.
1: Είναι ενδιαφέρον όμως.
0: Πάνω που τα είχαμε βάλει σε μια σειρά με τον προηγούμενο, το Starmer.

0: Ναι.
1: Και κοιτάζαμε εκεί πέρα να πάρουμε πίσω τα κλειπτά του Παρθενώνα. Τώρα έχουν άλλους πονοκέφαλους με εμάς, ασχολούνται.
0: Ναι, έχουμε και αυτό.
1: Κατάλαβες. Γιατί τώρα έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν αυτό. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο καινούριος. Ο...
0: Έχασε τον πατέρα του.
1: Έχασε τον μπαμπά του.
0: Ναι.
1: Έχει στενόχωρη.
0: Για δύο μέρες λέει ανέστειλε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και λογικό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα. 18 βαθμούς. Πολύ βροχή με αέρα έχει εκεί. Πολύ βροχή αέρα.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση από το εξωτερικό που έχει ενδιαφέρον, αφορά και την Ευρώπη
1: ευρύτερα.
0: Είναι σοβαρή εξέλιξη. Μία δεύτερη σοβαρή εξέλιξη είναι ότι ο κύριος Τραμπ δεν είπε αλήθεια. Μπορεί να μην σας εκπλήσει το γεγονός, μπορεί και να σας εκπλήσει. Yeah. Γιατί κάποιοι είναι λάτρεις του Τραμπ.
1: Yeah.
0: Βγήκε και είπε λοιπόν ότι συμφώνησαν Ρουσία και Ουκρανία να σταματήσουν τα χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα.
1: Ναι.
0: Αν δε, δεν υπάρχει συμφωνία. Επί το παρόντος υπάρχει μία δήλωση του Ζελένσκι ότι δεχτήκαμε μια τέτοια πρόταση και αν και εφόσον τηρηθεί και από τη Ρωσία, εμείς είμαστε πρόθυμοι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι αποδίδουν τα αντίμετρά μας να χτυπάμε τους πετρελαϊκούς πόρους της Ρωσίας, για παράδειγμα, αλλιώς δεν θα κόβονταν τόσο πολύ να σταματήσουμε να τους χτυπάμε.
1: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι, για de-escalation.
1: Αποκλιμάκος.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Αλλά συμφωνία επί του παρόντος δεν υπάρχει.
1: Έλα, μάνα μου.
0: Επίσης ο Τραμπ βγήκε και είπε.
1: Εδώ από την εφάρσα η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει τον άνθρωπο, τόσο είμαι εγώ πρόεδρος.
0: Ναι, εντάξει. Βγήκε και είπε επίσης ότι είναι κοντά, πολύ κοντά συμφωνία με το Ιράν. Ούτε αυτό υπάρχει. Αυτό το είπε για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Αλλά
1: δεν μπορεί,
0: ούτε αυτό υπάρχει.
1: Δεν πιάνουν, δεν τσιμπάνε πια, Ντόναλντ. Συγγνώμη που δηλαδή, λέω. Στην αρχή που έβγαινε και έκανε δηλώσεις, τσιμπάγανε.
0: Δεν τσιμπάγανε.
1: Παρασκευή, ας πούμε, έκανε μια δήλωση, γινόταν. Τη Δευτέρα ήταν cool, μετά ξαναφούντωνε. Δεν πιάνει πια αυτό το πράγμα. Είναι σαν το λύκο με το. Πώς το λένε, το βοσκό με το λύκο.
0: Με το βοσκό με το λύκο, το γνωστό παραμύθι. Ναι, γι' αυτό σας λέμε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα, στα πολεμικά μέτωπα στην περιοχή ξανά είχαμε χτυπήματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι που δεν θα είχαμε. Οι Χούθοι απάντησαν στα χθεσινά χτυπήματα που λένε ότι δέχτηκαν από τη Σαουδική Αραβία και θα έχουμε τώρα αυτό το πράγμα. Είχαμε τα στενά του Ορμούζ από τη μία, τώρα θα έχουμε το Μάμελ Μπάντεμπ. Θα μάθουμε και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και την.
1: Δεν μπορώ να μαθαίνω τέτοια. Ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όμως ήμασταν αγιογράφητοι.
0: Ναι.
1: Παραδέξου το αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ότι ήμασταν αγιογράφητοι. Θα μου πεις, πώς μπορεί ρε παιδί μου να είναι αντικειμενικός ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης. Καλά, καταρχήν ήταν ο συγκεκριμένος. Όταν ας πούμε. Θυμάσαι, πρόσφατα πάντρεψε το γιο του.
0: Ναι.
1: Και το γάμο τον χρηματοδότησε του Τζούνιορ, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρώσος ολιγάρχης, ας πούμε.
0: Ρώσος ολιγάρχης εξ απορρίτων του Πούτιν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τον όρισε και τον. Εκτός ότι τον έχει παρασημοφορήσει, τον όρισε και διευθυντή της ομοσπονδίας box της Ρωσίας. Δηλαδή, για να το δουν και μερικοί που νομίζουν ότι ο αθλητισμός είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος στη Ρωσία. Αλλά πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός ο τύπος νίκιασε ολόκληρο νησί, ιδιωτικό νησί για το γάμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να έχει δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
1: Πολλά.
0: Λέει, αυτό δεν έκανε πολλά. Απλά νίκιασε το νησί, νίκιασε το catering και νίκιασε και τα πυροτεχνήματα.
1: Ωραία. Έχω και εγώ αυτό. Μια υποχρέωση.
0: Αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και ύστερα λέμε ότι γιατί δίνει δίκιο στη Ρωσία ο Τραμπ ή ο γιος του ή ο διαπραγματευτής του, ας πούμε, ο γαμπρός του.
1: Η ενοικίαση λέει του νησιού.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Άκου, η ενοικίαση του νησιού ήταν 100 χιλιάρικα τη βραδιά.
0: Μόνο.
1: Τη βραδιά, βρε.
0: Το νησί ολόκληρο όμως.
1: Ναι, αλλά τη βραδιά.
0: Ναι, αλλά το νησί κοιμίζει πολλούς. Άμα βάλουμε ρεφενέ, μαζευόμαστε να νοικιάσουμε.
1: Το νησί θα ήταν μια κατάσταση. Θα είναι.
0: Ναι.
1: Τι θα είναι. Ναι. Αλλά εντάξει.
0: Πόσους
1: και πρόσεξε, το σοου πυροτεχνημάτων που είχε 70.000 δολάρια.
0: Ναι.
1: Το σοου πυροτεχνημάτων, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά όμως. Τέλος πάντων, δεν σοζόμαστε, το βλέπετε.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην Τουρκία και τη Βουλγαρία για καύσιμα. Εκεί είναι πιο φθηνά. Και στην Κύπρο είναι πιο φθηνά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα, στο δρόμο Κομωτίνης Αλεξανδρούπολης, 14 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Από Ορεστιάδα, 12 βαθμού στην Ορεστιάδα, μα λέει ο Δημήτρη. Και ποιο μα είχε στείλει και. Α, ο Τάσο, από τη Φλόρινα. 8 βαθμού.
1: Ωραία.
0: Και 2,1 η βενζίνη. Εμεί την έχουμε πιο ακριβά.
1: Δεν ακούστηκε καλό αυτό.
0: 2,18 η βενζίνη εκεί. Έλα, πάμε.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθριξης. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική ή οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Βρέφος 17 ημερών, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Σολάρι στο πιάνο, ε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, αποθέωση. Αποθέωση. Καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και εδώ είμαστε στροβιά στις 8.
1: Καλημέρα στον κύριο Αριστείδη που λέει: ξεκινάει στα Τρίκαλα το παζάρι.
0: Ωραία.
1: Ωραία τα παζάρια. Γιατί έχει παζάρι τώρα στα Τρίκαλα?
0: Μπορεί να είναι η περίοδο. Κάθε χρόνο να έχουν παζάρι.
1: Κάθε 15η Σεπτεμβρίου ξεκινάει παζάρι.
0: Ή μπορεί να έχει κάθε Τρίτη παζάρι, ναι, επίσης.
1: Λοιπόν, μας λέει ο κύριος Ανδρέας, έχει δίκιο ο Τραμπ. Όσο είναι πρόεδρος, καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να επικρατήσει. Υπέροχο. Κύριε Ανδρέα, υπέροχο.
0: Πολύ καλό.
1: Τώρα, επειδή σας λέγαμε για τον Τραμπ, και έρχεται τώρα μόλις, έσκασε μόλις. Μόλις. Φρέσκια είδηση, 6 και 33. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έκθεση του Πενταγώνου. Τι μας έλεγε ο Τραμπ τόσο καιρό? Έβγαιναν ήδη οι αμερικανικές εφημερίδες και έλεγαν ότι λόγω του πολέμου στο Ιράν έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, τα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Αυτό δεν έλεγε ο Αμερικανικός τύπος?
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Τραμπ και έλεγε: αυτά είναι βλακίες. Έχουμε πρακτικά απεριόριστο απόθεμα πυρομαχικών και έχουμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι συσσαγωγικά, τα έχει πει ο κύριος Τραμπ. Και βγαίνει τώρα η έκθεση του Πενταγώνου και λέει ότι υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν. Η χρήση των πυρομαχικών κατά την επιχείρηση Επική Οργή προκάλεσε ελλείψη στο στρατηγικό απόθεμα και αποκάλυψε βασικά προβλήματα στη βιομηχανική βάση για τον ανεφοδιασμό με πυρομαχικά, πάλι εντός εισαγωγικών το διαβάζω, από την έκθεση του Πενταγώνου, τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων αυτή την ώρα.
0: Άρα δηλαδή δεν έχουν πυρομαχικά να φάνε και κότες.
1: Άρα κοντολογείς, για άλλη μια φορά δεν έλεγε αλήθεια. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, έλεγε ψέματα. Δεν έλεγε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Δηλαδή, ναι, από το πιο απλό μέχρι το πιο... τέλος πάντων, δύσκολο. Απλά το λέω επειδή μόλις έσκασε η είδηση να την έχετε κατά νου.
0: Πολύ καλά κάνεις, Διονύση μου.
1: Λοιπόν,
0: πολύ καλά κάνεις.
1: Μας λέει, guten morgen φίλοι μας Άλεξ, είπατε μέρα δημοκρατία σήμερα, μέρα που θα έπρεπε να γιορτάζουν τρελά και να υπερασπίζουν όλοι οι άρτιοι εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι και πάνω απ' όλα όλοι οι πολίτες. Εν πάση περιπτώσει, η δημοκρατία θέλει καθημερινή συμμετοχή από όλους μας. Αλήθεια είναι, αλλά. Ο κύριος Δημήτρης από το Πολύχνητο Λέσβου, εδώ λέει 2,24 έχει βενζίνη εδώ και μια εβδομάδα. Πριν που για αύξηση εδώ το ανεβάζουν. Με το που λένε ότι θα αυξηθούν, φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, εκεί αυξάνονται ήδη. Ο κύριος Απόστος λέει το κράτος βάζει 5 φορές παραπάνω φόρους στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει ο κύριος.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν είναι. Είναι ακριβά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ακριβά. Είναι απλησίαστα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τώρα τιμές αυτές.
1: Ναι.
0: Κανονικές. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε άλλα θέματα.
1: Τι σημαίνει κανονικές τιμές, δηλαδή?
0: Κανονικές τιμές είναι να μην υπάρχει αύξηση γιατί επικρατεί η παγκόσμια στάθεια, ας πούμε. Αυτό. Να έχει ηρεμία στις αγορές. Δεν είχε ηρεμία πριν.
1: Πώς δεν είχε?
0: Είχε.
1: Είχε φτάσει 50 το πετρέλαιο το βαρέλι.
0: 1,6 δεν πληρώναμε.
1: Και τώρα είναι 107.
0: 1,6 δεν έβρισκες στο δρόμο?
1: Έβρισκα.
0: Τώρα είναι
1: θεωρητικό. Για βρες.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω, Παναγία μου.
1: 2,25 στη Λίμνο.
0: Ωραία.
1: Να ξέρεις. Η τιμή. 2,25 πλάς.
0: 2,25.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας. Μετά από πολύ καιρό, λέει, και προβλήματα, κατάφερα να ξυπνήσω σήμερα να σας ακούσω, διότι μου λείψατε. Σας επισυνάπτω το πρόβλημα. Έσπασε το πόδι της. Ή το χτύπησε, εν πάση
0: περιπτώσει. Σιδερένια, σιδερένια.
1: Ναι. Σιδερένια, φίλη μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σιδερένια.
0: Το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα.
0: Άκου τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπορεί, λέει, και σήμερα ή και αύριο να ανακοινωθούν μεταγραφές.
1: Τι μεταγραφές?
0: Όχι, μπάλα. Στα κόμματα.
1: Στην μπάλα δεν τελείωσε η περίοδος?
0: Στην μπάλα.
1: Ή είναι ακόμα ανοιχτή?
0: Δεν τελείωσε στην μπάλα.
1: Ναι.
0: Εννοώ στα κόμματα.
1: Στα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα έχει άλλες μεταγραφές.
0: Πασόκ.
1: Α.
0: Αυλονίτης.
1: Ο Αυλονίτης.
0: Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης.
1: Αυτός.
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν και τώρα είναι ανεξάρτητος.
1: Πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι άλλο. Ή μετά το ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι άλλο. Είχε πάει στον Κασελάκη μετά το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχε πάει και στον Κασελάκη.
1: Είχε πάει και στον Κασελάκη, βέβαια. Είχε, νομίζω ότι είχε πει ότι η ελπίδα της Ελλάδας είναι ο Κασελάκης.
0: Πώς το ξέρω εγώ, θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εγώ.
1: Το λέει, το γράφουν από χθες. Γράφεται.
0: Όχι, το είπε και δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι, είχε πάει στην επιτογραφή.
1: Είχε πάει και στην παρουσία.
0: Στη ΔΕΘ, ναι, μαζί με τον κύριο Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και χτες τον είχαν τα κορίτσια εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Οι Γεωργίες.
1: Ναι.
0: Και το είπε. Είπε, πώς το λένε, θα κάνω και ανάρτηση και συναντήθηκα και παραπάνω από δύο φορές με τον κύριο Ανδρουλάκη και τα λοιπά. Με θέλανε και απ' αλλού.
1: Ναι.
0: Του είχε κάνει πρόταση Λύκη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία εκτιμάει περιόριστα.
1: Ναι.
0: Αλλά προτιμάει το Πασόκ.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σήμερα άκουγα στον Αργυρό, τα άκουγα, δεν το ξέρω, ναι. Δεν τα παρακολουθώ αυτά τα πράγματα γιατί έχω χάσει και τον λογαριασμό. Έρχονται στη Βουλή άλλες δύο προτάσεις για άρση της ασυλίας σήμερα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι. Πολλές. Πολλές. Τώρα που πες άρση ασυλίας, ζητήθηκε και η άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου, που είναι ευρωβουλευτής.
1: Ναι.
0: Έτσι, του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Πασόκ, θα μου πεις. Μην πεις μολά, έτσι πώς γίνεται τώρα. Λοιπόν, γιατί είναι, έκανε δήλωση και ο ίδιος και είπε ότι είναι μια τυπική. Δεν μπορώ να διαβάσω το γιατί δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μια τυπική διαδικασία, είπε, γιατί υπάρχει μια αντιδικία με μια παλαιότερη συνεργάτη του. Που
1: ναι, έχει... τώρα που είπες για παλαιότερη συνεργάτη, είδα μια ανάρτηση. Δεν λέω τα ονόματα και δεν λέω τα ονόματα γιατί. Δεν το έχω διασταυρώσει
0: τι,
1: από κάπου,
0: τι,
1: έτσι, αλλά είδα μια ανάρτηση. Υπάρχει μία ευρωβουλευτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Ελληνίδα.
0: Α, ναι, το
1: δεν υπάρχει
0: αυτό.
1: Ούτε μία ερώτηση που να έχει κάνει. Διατηρεί γραφείο με 7 συνεργάτες. Από τους 7 συνεργάτες, μόνο ένας ή δύο έχουν σχέση, έχουν βάση τις Βρυξέλλες. Οι υπόλοιποι είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Η ίδια είναι στο μαγαζί της εδώ.
1: Η ίδια είναι στο μαγαζί της. Και ταυτόχρονα μπαίνουν λογαριασμοί, μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, τα οποία λεφτά στους λογαριασμούς δεν μπαίνουν σε ελληνική τράπεζα, μπαίνουν σε, δεν ξέρω αν είναι εξωχώριος λογαριασμός ή εν πάση περιπτώσει ένας μπερδεμένος λογαριασμός. Αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σε μία από τις συστημικές τράπεζες, για παράδειγμα, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει κάπου... Θα μου πεις, οι ψηφοφόροι είναι οι τελικοί κριτές και αυτοί που την έβαλαν εκεί, την έστειλαν εκεί ή που μπορούν να την... Επί 4 χρόνια όμως είναι ένα κονδύλι το οποίο πληρώνουμε εμείς όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Γιατί
1: θα μου πεις και άλλοι βουλευτές υπάρχουν, ας πούμε, και υπήρχαν επί χρόνια στη Βουλή και δεν είχαν ανοίξει το στόμα τους. Άλλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα για παράδειγμα λες ψηφίστε με.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάνε και σε ψηφίζουν.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και δεν έχεις πατήσει το πόδι σου παρά μόνο για να ορκιστείς.
1: Ναι. Είναι ένα θέμα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Πάντως, γιατί ο ηγέτης του συγκεκριμένου κόμματος. Είναι διαπρίσιος κήρυκας της εντυμότητος και της καθαρότητος.
1: Καλά.
0: Και της... Όχι, το λέω αυτό γιατί...
1: Καλά κάνεις και το λες, ναι.
0: Γιατί, πώς το λένε... Εντάξει.
1: Μεταγραφές φέτος είναι μόνο αυτές της Πανάθας. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λέει ο Δημήτρης. Από τη Μυτιλήνη.
0: Δημήτρη μου, Δημήτρη μου.
1: Έχετε κάνει μεταγραφές φέτος πολλές.
0: Πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Στην πρώτη αγωνιστική, δύο. Πόσες αγωνιστικές έχουν γίνει?
0: Τέσσερις.
1: Έχουν γίνει τέσσερις κιόλα.
0: Βέβαια.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Τουλάχιστον τέσσερις.
1: Τι λέει, ρε παιδί.
0: Θα σου πω και πέντε. Για τη φορά είναι πρωτοπολική. Τέλος πάντων, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πρωτοπόρος.
1: Μπράβο. Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση με αφορμή την περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βγαίνουν άπειροι άνθρωποι από κάθε χώρο. Από κάθε χώρο, από την πολιτική, από τον καλλιτεχνικό χώρο, από αλλού τέλος πάντων. Και δεν είχαμε πάει και εμείς στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τι πάτε να κάνετε σε αυτό το ιατρείο?
1: Ναι.
0: Τι πηγαίνανε να κάνουν σε αυτό το ιατρείο? Δηλαδή, πραγματικά, αν έχω, δεν ξέρω, εγώ ξέρω το εξής. Ότι όταν έχω ένα πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε σοβαρό είτε μη σοβαρό κτλ. Λέω, τι θέλω σε αυτή την περίπτωση? Ορθοπαιδικό.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ορθοπαιδικό. Τι θέλω σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ, παθολόγο. Θα πάω σε παθολόγο ή οφθαλμίατρο.
1: Καλή
0: ώρα, δεν βλέπω. Θα πάω σε οφθαλμίατρο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες. Ότι από στόμα σε στόμα παρουσιάζονταν οι συγκεκριμένοι.
1: Δεν είναι μόνο στόμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά πράγματα. Είναι καταρχήν μία περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε και διωγγώθηκε την περίοδο του κορονοϊού.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι η αμφισβήτηση της ιατρικής ως ιατρική.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι οι γιατροί γενικώς μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα και μας, ξέρω εγώ, ότι κοιτάνε την πάρτη τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και δεν έχουν σπουδάσει 8 χρόνια ο καθένας από αυτούς. Η απάντηση είναι η ολιστική, κβαντική, διαστημική σουπερλαγία.
0: Αυτή
1: είναι η λύση. Η σουπερλαγία. Και κάποιοι το πιστεύουν. Γιατί είναι έτοιμοι να το πιστέψουν. Γιατί, γιατί έτσι.
0: Εντάξει, κάποιοι δεν μπορεί να είναι απελπισμένοι.
1: Γιατί έτσι. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν μπορώ να του κρίνω.
1: Ούτε εγώ κρίνω. Αλλά όταν, ας πούμε, ακούς, ξέρω εγώ, κβαντική ιατρική και βγαίνει η Ένωση Φυσικών Ελλάδος και σου λέει: δεν υπάρχει τέτοιο όρο, μάνα μου. Δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα στην ιατρική, τέτοια κατεύθυνση στην ιατρική. Είναι εκ, πέραν και εκτός της ιατρικής επιστήμης αυτό το πράγμα. Άρα δεν λες ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Θα μου πεις, άλλοι πηγαίνουν σε γιόγκι και κάνουν διαλογισμό και λένε ότι έτσι βρήκαν την απάντηση στα προβλήματα που είχαν στον Αφιένα. Ο καθένας είναι όπου βρει ένα αποκούμπι. Κάποιοι βρίσκουν τέτοια αποκούμπια. Ψάχνουν και τα βρίσκουν. Εσύ δεν τα ψάχνεις να τα βρεις αυτά τα αποκούμπια. Εσύ είδες τι είπες. Θέλω γιατρό, θα πω σε γιατρό. Αυτή τη ειδικότητα.
0: Ναι,
1: εσύ είσαι έτσι.
0: Κοίταξε, είναι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι. Μου έλεγε, ας πούμε, μια γνωστή, ναι, ότι όταν είχε πριν πάρα πολλά χρόνια αρρωστήσει ο πατέρας της πολύ σοβαρά, ναι, τους είχαν πει, εδώ τους είχαν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, ίασης.
1: Ναι.
0: Και με είχε απευθυνθεί και τους είπανε ότι υπάρχει στη Γερμανία ένα εξειδικευμένο κέντρο που έχει ένα πειραματικό φάρμακο. Και, οι οποίοι ήταν απατεώνες. Ναι. Πέθανε ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα και στην απελπισία σου. Αυτό, εκεί ποντάρουνε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι ένα θέμα. Ένα θέμα είναι η απελπισία. Ένα θέμα όμως, από την άλλη, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος, το οποίο κράτος έχει κάποιους θεσμούς, κάποιες λειτουργίες, κάποιους ελέγχους που είναι υποχρεωμένο να ασκεί αυτούς τους ελέγχους για να μην υπάρχουν, για να μειωθούν οι επιτίδιοι που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και την ανθρώπινη δυστυχία. Πώς υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί για τους διάφορους και βγαίνουν κάθε τόσο και σου λένε θα έρθουν να σου για το ρεύμα, θα σου είναι απατεώνες. Σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου πούνε κέρδισες 10 εκατομμύρια, πλήρωσε 60 στο συμβολιογράφο, είναι απατεώνες. Γι' αυτά. Έτσι αναλόγως πρέπει να υπάρχει και μια αρχή που να ενημερώνει ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτό δεν ισχύει, εκείνο ισχύει, εκείνο είναι νόμιμο, εκείνο είναι παράνομο. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών να λειτουργεί και να μην υπάρχει ένας έλεγχος, να μην ξέρει κανείς αν είναι παράνομο ή νόμιμο. Δηλαδή από μένα γιατί ζητάς να ξέρω και να μην πηγαίνω, αλλά εσύ δεν κάνεις τη λειτουργία.
0: Και το αφήνεις και λειτουργεί
1: ανεξάρτητα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι. Έτσι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, έτσι υπάρχει σε κάθε. Αυτά δεν είναι διακοσμητικά. Δεν υπάρχουν διακοσμητικά. Είναι θεσμικά, δηλαδή από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους.
1: Εγώ έχω αρχίσει να αμφισβητώ αν πρέπει να δίνονται από αυτούς, δηλαδή από την ίδια οικογένεια, ας πούμε, να δίνονται οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Οι μηχανικοί στους μηχανικούς, οι γιατροί στους γιατρούς, οι δικηγόροι στους δικηγόρους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Η δεκαετία του 50 μέχρι 60,
3: ναι,
2: λες.
3: Συγγνώμη, ναι, καλημέρα.
1: Τι έκανε η δεκαετία του 50 μέχρι 60.
3: Απογείδες, τσίμπησαν.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, λέμε καλημέρα, παιδιά. Λέμε εδώ πέρα για το σπίτι μου 3, τέλος πάντων, ότι διευθύνονται τα κριτήρια και μπορεί και ένας 55 ετών να στη διαδικασία, ναι, και να κάνει έτσι.
3: Ας το εξηγούσε εμείς Χριστούλια. Το νέο πρόγραμμα μέχρι το σπίτι μου 2 ήταν μέχρι 50 ετών. Mm. Τώρα τσιμπάει λίγο το όριο. Ναι. Πάει στα 55.
0: Έφυγε, ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Ναι, είμαστε κι εμείς.
2: Και θυμηθήκαμε τον Κωνσταντάρα σε μια ελληνική ταινία που λέγε το γνωστό ο πενηντάρης τότε είναι ένας νέος της εποχής.
0: Ναι,
2: αυτό. Οπότε τώρα, άμα ήταν τότε νέος της εποχής, τώρα τι είναι, είναι μωρό ο πενηντάρης.
0: Βέβαια είναι. Μπέμπιδες είναι οι πενηντάριδες.
3: Παιδιά, συγγνώμη, καταρχάς έχω αλλάξει τα δεδομένα. Είναι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι 80 ετών. Το βλέπεις μάχημο κάθε μέρα.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
1: Τι τον βλέπεις?
0: Μάχημο.
2: Μάχημο τον βλέπει.
0: Κάθε μέρα τον βλέπεις. Κάνει δηλώσεις,
3: επισκέψεις, περιοδίες, ιστορίες, okay, ομιλίες. Κάνει και είναι 80 χρονών. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, παιδί μου, της εποχής.
0: Όλο σε ένα αεροπλάνο είναι.
1: Ναι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι γνωστό αυτό και όπως και έχει αλλάξει το προσδόκιμο ζωής και έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό πηγαίνουν, θα σας πω αλλού τώρα, γι' αυτό πηγαίνουν και τα συνταξιοδοτικά όρια προς τα πάνω και σιγά μην δούμε σύνταξη και διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Καλά, εγώ ό,τι και να λένε όλες οι κυβερνήσεις, οι ειδικοί, οι αναλυτές, οι καθηγητές, θεωρώ δεδομένο στα 67 μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρω σύνταξη. Καμία, ναι, περίπτωση.
0: Καλή και εμείς. Παιδιά είμαστε.
3: Ναι. 70. Καλά θα είναι άμα το πιστεύω.
0: Ναι, αλλά θα είμαστε κοτσονάτοι 70.
3: Καλά, το συζητάμε.
0: Έμα, ναι. Λοιπόν, ήθελα να στυλιτεύσω.
2: Ναι.
0: Στέλλα, έτοιμά σου.
2: Για πες,
0: να στυλιτεύσω αυτό το ζευγάρι.
3: Παρακαλώ.
2: Ποιο ζευγάρι.
0: Τη Μέγκαν και το Χάρι. Με ποιο ζευγάρι. Κάνει και ρήμα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που χρησιμοποιεί τα παιδιά του για να εκβιάσει, να έχει αστυνομική προστασία. Ναι. Πήγανε και γράψανε τα παιδιά του στο σχολείο και μετά τη δεύτερη μέρα πήγαν και τα πήραν γιατί ανησυχούσανε για την ασφάλειά του. Τη Σάντζη και του Λίλιμπετ.
2: Και τα πήγανε σε άλλο σχολείο. Για να είναι, τα πήγανε σε άλλο σχολείο.
0: Όχι, τα πήραν σπίτι.
3: Θα τα πάνε σε άλλο σχολείο μετά.
0: Θα τα πάνε, λέει.
3: Το έλεγα πριν, παιδί με την Ιουλία, δεν το έλεγα πριν.
2: Γιατί τι του έφταιγε το σχολείο. Τι του έφταιγε το σχολείο.
0: Δεν έχει, θέλουν ασφάλεια, θέλουν να έχουν αστυνομική προστασία, σου λέει. Γιατί θέλουν να του κινδυνεύουν. Γιατί μπορεί.
3: Είναι μεγάλη απόσταση από το σχολείο και παρατήρησαν κάποια κενά ασφαλεία στην απόσταση και κάποια ενδεχόμενα δυνητικά, α πούμε.
2: Και σε άλλο σχολείο θα την έχουν την αστυνομική ασφάλεια.
0: Βέβαια, όχι.
3: Όχι, η διαδρομή, λέει, η διαδρομή για να πάνε.
0: Όχι φρουτόκρεμα.
2: Δηλαδή τίποτα, ας πούμε, από τη
1: Βασιλική. Τι ζόρια τραβάτε κι εσείς τώρα με την Μέγκαν και τον Χάρη.
2: Εποφεληθούν, ρε παιδί
3: μου. Αφού δεν είναι συνεργαζόμενο μέλος της Βασιλικής οικογένειας.
2: Εντάξει, δεν είναι,
3: αλλά. Δικής προστασίας. Αλλά.
2: Δεν πάβει να είναι ο Χάρη.
1: Το θέμα είναι ότι έχετε βάλει και τους ακροατές. Έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι σε σημείο που ένας ακροατής φίλος μας από τη Μυτιλίνη, ο Δημήτρης, μας έστειλε μήνυμα αν φύγει η Ουαλία από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας τι τίτλο θα έχει, πού θα είναι πρίγκιπας. Δηλαδή έχετε βάλει και τους ακροατές και τους τηλεθεατές στο τρυπάκι αυτό το πράγμα.
3: Νομίζω ο τίτλος δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται, το είπα και εγώ, Κώστα.
1: Έχετε μία ταύτιση εσείς οι δύο σε αυτά τα θέματα. τα γαλαζοεμάτικα τα ξέρετε καλά, ναι.
3: Είναι φόρος ζωής, τέλος, δεν χάνεται.
0: Μια φορά πρίγκιπας, πάντα πρίγκιπας.
3: Συγγνώμη. Το ότι θα, αν τελικά, αν γίνει δημοψήφισμα και αν το δημοψήφισμα βγάλει η Ουαλία να βγει από τον Ένωμο Βασίλειο κλπ. Και αν και αν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάγεται στο στέμα αυτομάτως. Δηλαδή, πες και αυτό στην τηλεθεατή. Δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει, δεν θα γίνει υποδεξιό του Άντι Μπέρναμ, ας πούμε, ή του όποιου διαδόχου, του Φάρατσκου.
1: Άμα αρχίσω να μιλάω στους τηλεθεατές, να ανησυχήσεις για μένα.
0: Εγώ ξέρω ότι έφυγε εκείνη και διαλύεται το σύμπαν.
3: Εντάξει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό είναι.
2: Την Ελισάβετ, λες.
0: Ναι, μπράβο. Μπράβο, έχεις μπει. Έχεις μπει απόλυτα.
1: Έχει κάνει τα χείριθμα η Στέλλα. Τα έχει μάθει όλα, ναι.
2: Πώς το έφυγε εκείνη, λέω εντάξει.
1: Εκείνη είναι μονομία. Και δεν λέμε επί ματέω το όνομά της.
0: Όχι, δεν το λέμε.
1: Αυτό είναι δεδομένα πράγματα.
3: Λέμε για την ασφάλεια του Χάρη και τη Μέγκαν και λοιπά.
1: Γι' αυτό λέγαμε.
3: Όχι, πριν που λέγαμε, ελπίζω να έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Αυτό, γιατί κάπου το είπαμε πριν από δύο χρόνια και μετά το χάσαμε από τα ρεπορτάζ και από αυτά. Ναι. Που ήταν να αφαιρεθεί η ασφάλεια σε, που ήταν χιλιάδες αστυνομικοί εκεί.
0: Α,
3: έξω,
0: μπράβο, γεια σου.
3: Που ήταν που φύλαγαν στόχους, ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν όλοι επίφοβοι έτσι, για επίθεση, να δεχτούν επίθεση κλπ. Ή τόσο πάντων και να ήταν, ήταν λίγο υπέρμετρη ασφάλεια. Ή τόσο πάντων και να ήταν και να δεν την πλήρωναν μόνοι τους. Κάπου όλα αυτά, νομίζω να ψάξουμε να δούμε τι συνέβη.
1: Να ψάξουμε να βρούμε αυτά. Εγώ αρχίζω και διαβάζω και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή μιλάμε γενικότερα περί ασφάλειας και τέτοια πράγματα, έχουμε έναν βαρυπινίτη. Είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ο οποίος έχει πάρει 16 άδειες, στην τελευταία εκ των οποίων θεωρείται ότι εμπλέκεται σε πυροβολισμούς. Είναι κάποια πράγματα που τα ακούς. Και λες, πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ επικίνδυνος, γι' αυτό είναι βαρυπινίτης και γι' αυτό είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Αλλά κυκλοφορεί έξω βόλτα. Ελεύθερα. Καταλαβαίνω τα δικαιώματα, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεση και τα ψυχολογικά και όλα αυτά που έχουν επιστήμονες βγάλει. Γιατί αυτοί τους νόμους δεν τους έβγαλαν σκιτζίδες, επιστήμονες βγάλανε. Αλλά λίγο κάποια πράγματα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν ή να τα ξαναδούμε. Με ποιον τρόπο και πώς γίνεται.
0: Αυτό, αυτό το λέμε κάθε φορά.
3: Στο πόδι, πώς το λέμε.
2: Ναι.
3: Η συσκευή, η παρακολούθηση, πώς το λέμε.
0: Το βραχιολάκι, λες.
2: Το βραχιολάκι.
3: Ή στο πόδι, στο χέρι, δεν ξέρω.
0: Γιατί αφού δίνει άδεια λοιπόν σε βαρύ. Γιατί δεν βάζεις ένα βραχιολάκι να ξέρεις που είναι.
3: Ναι,
1: είναι μια άποψη που τη διάβασα. Δεν την έχω ούτε μελετήσει ούτε έχω μιλήσει με ειδικούς. Έτσι και μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις στο θέμα και πολλές απόψεις. Αλλά ως είδηση, ως άκουσμα, το ακούς και λίγο λες τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
2: Ναι. Πάντως είχε πάρει 16 φορές άδεια.
1: Έτσι διάβασα.
0: Ναι, 16.
1: Έτσι διάβασα. Δεν το ήξερα. Έτσι το διάβασα σήμερα το πρωί.
2: Ναι. Έκανε τη νέα απόδραση. Εντάξει, πάντως αυτό που λέτε, δηλαδή ειδικά το δικαστικό κομμάτι, όλο το νομοθετικό που αφορά και το σοφρονιστικό σύστημα, φτιάχνεται από μια ειδική επιτροπή.
1: Γι' αυτό είπα, επιστήμονες τα βγάζουν αυτά.
2: Δηλαδή δεν έχει να κάνει άμεσα με πολιτικές αποφάσεις.
3: Η νομοθετική, η επιτροπή που φτιάχνει τους νόμους κλπ. Και ψηφίζονται κλπ. Σου λέει λοιπόν ότι έχει αρμοδιότητα, σου βάζει το πλαίσιο και έχει το δικαστικό συμβούλιο. Μετά υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που υλοποιούν. Δεν είναι ρομπότ, δεν είναι AI. Λέει, τι έχουμε εδώ, ριζάει. Μάλιστα, τι έχετε κάνει, κύριε, έχω σκοτώσει. Μπράβο σας.
2: Άρα κατά περίπτωση λες. Κοιτάς,
3: ναι. Τι, να βγει, να μην βγει, να κάνει. Εντάξει. Επίσης, άλλοι μπορούν να σου πούνε ότι 15 φορές τον άφησα, βγήκε, γύρισε, όλα
2: είναι
3: καλά.
2: Είναι και αυτό.
3: Άρα ναι. Έκρινα ότι.
2: Είναι και αυτό. Δεν
1: και αυτό είναι, προφανώς είναι. Γι' αυτό λέω ότι απλά πρέπει να τα ξαναδούμε ενδεχομένως υπό το νέο πρίσμα κάποια πράγματα. Κάποια όχι. Κάποια ίσως δεν πρέπει. Αυτό. Αλλά πρέπει να είναι υποδιαρκή αναδιαπραγμάτευση όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εδώ θα
1: αν και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση, εντάξει, αλλά αυτό είναι άλλο.
0: Εδώ όμως θα φυλακιστεί και άλλος άνθρωπος σήμερα, ο οποίος είναι μετανόητος.
3: Κασιδιάρης.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν όμως ήταν 11 χρόνια μέσα, δηλαδή εξέτασε όλη την ποινή.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα δεν έχει αλλάξει κάτι. Όμως.
3: Τι να αλλάξει.
0: Στις ιδέες του.
3: Ναι, δεν φυλακίζει για τις ιδέες του, για τη δράση του.
0: Όχι, δεν είναι. Και στη δράση του. Ναι.
3: Στη δράση του ελπίζω να έχει αλλάξει. Άμα ξαναβεί και αρχίζει και δίνει εντολές για να σφάξουν κανέναν.
1: Ναι, το.
3: Φαντάζομαι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα. Σου λέει 10 χρόνια σοφρονίζει. Αλλιώς.
1: Αυτό που καταλαβαίνω. Ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για μια πολύ μεγάλη έννοια ο σοφρονισμός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Ναι. Γιατί ο καθένας το εννοεί και τελείως διαφορετικά, έτσι. Δεν έχει κοινή συνισταμένη. Αλλά από ό,τι διάβαζα, βγει δεν βγει, που θα βγει. Δεν μπορεί να είναι.
2: Ναι,
1: το ξέρω, το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Δεν μπορεί να είναι για βουλευτής.
0: Και εδώ δίστανται οι απόψεις, Διονύση.
1: Διάβαζα ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για βουλευτής ο ίδιος. Δεν μπορεί να βγει βουλευτής. Το ότι μπορεί να κάνει κόμμα ενδεχομένως μπορεί και να μπορεί. Αλλά το να είναι ο ίδιος νομίζω ότι δεν μπορεί.
0: Επειδή υπάρχει δεδικασμένο, λες.
1: Και σε αυτό θα υπάρχουν. Ναι.
2: Και την προηγούμενη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί ότι επειδή είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή. Υπάρχει νόμος που δεν του επιτρέπει αυτός ο ίδιος να συμμετέχει ή να ηγείται.
1: Αυτό νομίζω κι εγώ. Ναι. Αυτό διάβασα κι εγώ. Ναι.
2: Να ηγείται τέτοιου κομματικού.
1: Φαντάζομαι θα δώσουν οι νομικοί την απάντηση.
3: Να ηγείται, να συμμετέχει μπορεί, επιμένω σε αυτό.
2: Αλλά χωρίς να φαίνεται όμως, Κώστα.
3: Ούτε αυτό επιτρέπεται. Το να, όχι, το να φαίνεται μια χαρά. Μπορεί να είναι υποψήφιος κανονικότατα. Δεν μπορεί.
2: Λες Κασιδιάρης
3: είναι
2: υποψηφίος.
3: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι, είναι αρχηγός του κόμματος. Ή να είναι τέλος πάντων φαινόμενος ως αρχηγός. Αλλά από εκεί πέρα. Ό,τι αν γίνει τελικά θα βρουν αυτά το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Από εκεί πέρα, αν τελικά κατέβει, ως ουδεδήποτε, ό,τι επιτρέψει ο νόμος και το δικαστήριο. Τώρα είμαστε το 2026. Δεν είμαστε το 2012 που λέγαμε ότι το αγγελωτός σταυρός δεν είναι αγγελωτός σταυρός, είναι μέανδρος και θαυμάζει την αρχαία ελληνική τέχνη και περνάει τις γιαγιάδες απέναντι και τα lifestyle πια έχει, πώς το λέμε, σύντροφο ο Ηλίας Κασιδιάρης κλπ. Είμαστε σε άλλο πράγμα τώρα. Τώρα έχει περάσει ιστορία, ξέρουμε
2: είναι,
3: για το Φίσα, για το Σαχνάτ
2: Λουκμάν. Καλά, και τότε ξέραμε.
3: Με κάποιο
2: τρόπο και τότε
1: καλά,
2: ξέραμε.
1: Και τότε ξέραμε.
0: Αλλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν παραπλανημένοι.
1: Και τότε ξέραμε, όπως δεν υπάρχουν παραπλανημένοι στη Γερμανία. Που βγάζουν το ΑΕΦΔΕ, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι. Τώρα, για να μην το γενικεύσουμε, γιατί
0: έχει πάει και 58, ας πούμε. Ναι, ναι. Πάει και 59, βασικά.
1: Και 59 έχει πάει.
2: Ναι. Θα σας αφήνουμε, θα τα πούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πάμε και εμείς.
1: Από πού ξεκινήσαμε, από τη Μέγαν ξεκινήσαμε και το φτάσαμε στον Κασιδιάρη και στο.
0: Ανοίξαμε όλη τη βεντάλια.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σκληραίνει τη στάση του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Δύο ένικοι της πολυκατοικίας μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Καύση περισσότερου άνθρακα και αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή, κατήργησε όρια στις εκπομπές ρήπων των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στο κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να περιοριστεί η κλιματιστική κρίση.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 8 πρώτα λεπτά ακριβώς.
1: Και η Φωτεινή, αλλά και ο Κυριάκος, η Φωτεινή από το δρόμο στην Ξάνθη, αλλά και ο Κυριάκος από τη Χίο, μας στέλνουν δύο φωτογραφιάρες, φωτογραφιάρες όμως, με την... να στο πλησιάσω, κοίτα, κοίτα.
0: Ωραία Ανατολή.
1: 21 βαθμούς έχει στοιχείο αυτή την ώρα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι οι φωτογραφίες που δεν μπορούμε να σας δείξουμε τώρα, αυτή την ώρα, που μας στέλνουν από την Ανατολή. Με υπέροχα χρώματα είναι και η συννεφιά η οποία παίζει το ρόλο της. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη, που λόγω βροχής δεν θα έχει σήμερα μαραθώνιο. Ο κύριος Παύλος λέει: έλειπα, δεν μπορούσα να σας ακούσω. Σας ακούω σήμερα και αισθάνομαι ευτυχής. Δεν είναι λίγο πάνω. Άλλωστε να ακούς British Royal Radio στην Σερέτητα Εύσημα. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τα Μελίσια. Πρατήριο 2-2-19 σήμερα. Με τις υγείες μας. Χθες το ίδιο είχε 2-189. Είναι και νέα εισοδεία. Πώς είναι τα φιστίκια που λένε νέα εισοδεία αυτά. Σήμερα προφανώς έβαλε νέα εισοδεία καύσιμα με υψηλότερη τιμή. Ο κύριος Γιάννης λέει ότι ο αγγελωτός σταυρός είναι σταυρός, κακά τα ψέματα. Και παρόλο που ο Χριστός καταδίκασε την εκδίκηση, πολλοί επέμεναν να εκδικηθούν τους Εβραίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Εντάξει. Η κυρία Δέσποινα λέει: ο ναρκισισμός ευθύνεται για τα παρατραβηγμένα ιατρία. Ο καθένας το παίζει γιατρός. Η κυρία Αρετή λέει: καλημέρα. Είναι στη διαδρομή Χρυσούπολη για Καβάλα. 16 βαθμούς έχει αυτή την ώρα.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Κυριάκος μας στέλνει μια φωτογραφία από την Αρεόπολη από χθες, από την εορτή του Σταυρού στον ναό Ταξιαρχών. Καλημέρα και στην Χριστίνα. Βροχερή είναι η Καλαμάτα τώρα. Μας λέει: βροχερή και δροσερή η Καλαμάτα.
0: Αλήθεια,
1: μας λέει η Χριστίνα.
0: Στείλτε λίγο και προς τα πάνω.
1: Λίγο βροχή, ρε.
0: Λίγο βροχούλα.
1: Θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν το πολύ βλέπω.
0: Θα παρακαλέσω πριν με κυράσκη, θα
1: με απογοήτευσες πριν.
0: Γιατί τι έκανε.
1: Ότι δεν θα έχει σήμερα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Δεν θα έχει βροχή
0: Διονύση.
1: Εδώ. Θα έχει μόνο κακά.
0: Θα παρακαλέσουμε εμείς σε λίγο την κυρία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο μας,
1: ναι,
0: να φέρει βροχή.
1: Να κάνει κάτι.
0: Να
1: κάνει τα θαύματα.
0: Άμα δεν μπορούν οι μετεωρολόγοι, ποιοι μπορούν.
1: Ναι. Θυμάσαι παλιά, το έχω θέσει πολλές φορές ως ερώτημα, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, απλά εγώ το παρουσιάζω απλό, που υπάρχουν κάτι ρουκέτες που αλλάζουν τον καιρό άμα θέλεις. Διαλύουν σύννεφα για παράδειγμα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και...
0: Το είχαν κάνει στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα.
1: Στην έναρξη λήξης. Εκεί που είχε κλάψει ο Μίσα,
0: Μόσχα,
1: το αρκουδάκι.
0: Στη,
1: ναι, στη Μόσχα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν έναρξη λήξης.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου.
1: Αυτό. Εκεί, για παράδειγμα, υπήρχε. Μπορεί να είναι ένα αστικό μύθο ότι είχαν χρησιμοποιήσει ρουκέτες για να διαλύσουν
0: το
1: σύννεφο για να μην
0: βρέξει. Το 80 δεν είχε γίνει αυτό.
1: Θυμάμαι εγώ τώρα από τότε. Κάπου εκεί.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Άμα είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο και δεν πρέπει να παίζει με τη φύση. Αυτό το καταλαβαίνω και χωρίς να έχω εξειδικευμένες γνώσεις του θέματος. Εγώ αυτά τα καταλαβαίνω. Ο Τραμπ που λέει: κάψτε ό,τι θέλετε ελεύθερα, αφήστε όσο διοξίδιο στον αέρα θέλετε, ήρε όλες τις απαγορεύσεις. Το άκουγα πριν στο δελτίο. Τι φάση.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Okay,
0: προφανώς και αυτοί που τον ψήφισαν είναι αρνητές.
1: Μόνο αυτή είναι, νομίζω.
0: Όχι, ναι, θέλω να πω. Γιατί τις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Όλο το πλα... το... Μα δυστυχώς δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Το ξέρω.
1: Δηλαδή, μολύνει η Ινδία, εγώ τα λούζομαι.
0: Ναι.
1: Με μολύνει η Κίνα, εγώ τα λούζομαι.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ,
0: το ξέρω.
1: Εγώ τι να λούζω.
0: Όχι, εντάξει, λουζόμαστε.
1: Που λέει ο λόγος. Ναι.
0: Τα λουζόμαστε, ναι.
1: Ναι.
0: Τα λουζόμαστε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, αποφάσισαν ότι θέλουν αυτόν τον άνθρωπο να είναι πρόεδρος τους.
1: Ναι, το αποφάσισαν.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Ο κύριος Νίκος μας δίνει την απάντηση. Θέλετε βροχή, φωνάξτε με να πλύνω το αμάξι μου στην περιοχή σας.
0: Παιδιά,
1: είναι ο νόμος του Μέρφη αυτός. Εγώ θέλω να το πλύνω.
0: Εγώ και εγώ έχω επάνω, έχει πάνω το αυτοκίνητο μου,
1: ναι,
0: όλο το καλοκαίρι. Αυτό έχει, όπως το λέω. Έχει όλο το καλοκαίρι. Είναι ένας κύριος που με βλέπει κάθε μέρα, έχει ένας φύλακας που πηγαίνει και μου λέει: πότε θα το πλύνετε? Γιατί μπορεί να το βλέπει. Το σχέδιο την ψυχή του, έτσι όπως είναι.
1: Μα περνάς λοιπόν, δίπλα του και κολλάς.
0: Ναι, θα το πλύνω λοιπόν. Θα πάω σήμερα για πλύσιμο. Οπότε
1: ετοιμαστείτε. Αυτό είναι ο νόμος του Μέρφη. Το
0: μέσα με ενδιαφέρει βασικά να πλύνει περισσότερο, να καθαριστεί. Γιατί το έξω, εντάξει, τι ακάζει, δεν μπορεί να το αποφύγει. Τέλος πάντων, Θέλω να πω κάτι.
1: Να
0: σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να πω δύο πράγματα όμως. Και αυτό το γεγονός, και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για κάποιους που, οι οποίοι ζουν μέσα από το να διχάζουν, ρε παιδί μου, να δημιουργούν εντάσεις, να λένε το εμείς και εσείς. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εμένα εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εξακολουθεί να με σοκάρει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είδα, ας πούμε, σε μία συναυλία που έγινε. Αυτά είναι, υπάρχουν και σε βίντεο, δεν είναι από το φαντασίας, έτσι. Λοιπόν, έκανε μια συναυλία ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ήταν άνθρωποι από κάτω που είχαν πάρει τον δρόμο που τους αρέσει η μουσική του. Και ο άνθρωπος είπε, ήθελε να αποχαιρετήσει εκείνος με τον τρόπο του το Μαζονάκη. Που δεν είναι στον ίδιο χώρο, ενώ...
1: Είδος μουσικής,
0: είδος μουσικής, ναι, δεν είναι το ίδιο είδος. Ναι. Λοιπόν, όμως ο άνθρωπος θέλησε να τον αποχαιρετήσει. Και άρχισε να λέει ένα τραγούδι του. Και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν όχι και έλεος. Mm. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να το πω πολύ απλά. Βουλώστε το λίγο όμως, δηλαδή. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Βλέπω, ας πούμε, μία παλιά τραγουδίστρια και στιχουργό, η οποία βγήκε και είπε, γιατί ήθελε προφανώς να ακούσει το όνομά της. Δεν θα το πω. Ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Και τι μας νοιάζει εμάς.
1: Εντάξει,
0: και ότι ο κόσμος λέει όχι. Και είπε και χειρότερο. Ότι ο κόσμος που πήγε στην κηδεία, στη λαϊκή αυτή η αγρυπνία που έγινε, ήταν ένα καρφί στο φέρετρο της δικιάς της δουλειάς. Σοβαρά τώρα. Ποιοι νομίζουν ότι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή, τι νομίζουν ότι είναι? Γιατί κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, είχε γίνει και όταν είχε πεθάνει ο Καζαντζίδης. Δεν τους είχα δει να βγαίνουν να λένε τίποτα.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού όμως.
1: Κριτές τους είναι το κοινό τους. Δυνητικά είμαστε όλοι κοινό τους, άρα και εμείς μπορούμε να είμαστε κριτές τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
0: δηλαδή,
1: τον καθένα,
0: κρίμα αυτό, τέτοια χολή, τέτοιο πράγμα, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: δηλαδή...
1: γιατί όπως έλεγε πριν μια ακροάτρια, ο καθένας θέλει να φανεί, με κάποιον τρόπο να φανεί. Σου λέει, θα παίξω. Θα κάνω μια δήλωση, θα παίξω. Ή θα κάνω ένα κάτι, θα παίξω. Διότι το έχουμε παραξηλώσει κι εμείς. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λέει αυτές τις πέντε μέρες, τέσσερις μέρες, πόσες είναι, να μην λέει το όνομα Μαζολάκης και να μην γίνεται είδηση. Οποιοσδήποτε.
0: Ναι.
1: Λέει, αναφέρει. Πήγε ο Τάδε, πήγε η Δίνα, πήγε ο εκείνος, ο καθένας. Γιατί? Για να παίξει κι αυτός. Είναι η ματαιοδοξία που έλεγε πριν και η...
0: Ναι, λοιπόν, απολογούνται σήμερα λοιπόν οι γιατροί.
1: Δεν είναι μόνο ότι απολογούνται, είναι ότι το...
0: Μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας.
1: Αυτό, η αναβάθμιση της κατηγορίας είναι που πολύ κόσμο τον έχει με δόλο. Για δόλο.
0: Ναι, πάμε στην Άννα.
1: Πάμε στην Άννα να μας τα εξηγήσει λίγο, γιατί ναι, υπάρχει μια απορία.
0: Καλημέρα, Άννα, καλημέρα. Άννα μας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ναι, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο χθες. Απολογούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πολύ βαρύ κακούργημα. Αρκεί να σας πω ότι τιμωρείται ακριβώς όπως τιμωρείται η ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δηλαδή, μόνο με ισόβια. Δεν υπάρχει άλλη ποινή. Mm. Υπάρχει μόνο η ποινή των ισοβίων. Για κάποιον που καταδικάζεται, εάν καταδικαστεί, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Πώς στοιχειοθετείτε αυτό το με ανθρώπινο? Γιατί το ακούς και λες, πήγε σε έναν γιατρό. Πέραν του ότι άλλο έχουμε ακούσει, ρε παιδί μου, ή έχουμε διαβάσει ή δεν έχουμε ακούσει, γιατί δεν μας νοιάζει, ας πούμε. Αλλά πας σε έναν γιατρό και μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή για ενδεχόμενο δόλο, ότι σκότωσε έναν ασθενή του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ βαρύ? Πώς δεν πρέπει να στοιχειοθετείτε με κάποιον τρόπο?
2: Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται πλέον στην δικογραφία, Διονύση, γιατί θυμίζω ότι εχθές το μεσημέρι εστάλησαν στον ανακριτή νέα στοιχεία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, από τα όσα προέκυψαν από την αυτοψία του ελληνικού FBI την αμέσως επόμενη μέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αστυνομίας, από τα όσα προέκυψαν από την αυτοψία του ελληνικού FBI την αμέσως επόμενη μέρα μετά το θάνατο του

0: έδωσαν. Δεν λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ότι του κάνανε μια παράνομη ιατρική πράξη και μεσολάβησε, βάσει των όσων έχουν προκύψει από τα στοιχεία, ξαναλέω,
2: ναι,
0: μεσολάβησε πάρα πολύ μεγάλος χρόνος από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός χάνει τις αισθήσεις του μέχρι τη στιγμή που φτάνει σε ασυστολία, δηλαδή η καρδιά του δεν δίνει σφιγμό, δεν υπάρχουν ζωτικές ενδείξεις.
2: Καμιά
0: μέχρι
2: ώρα
0: τη στιγμή,
2: τουλάχιστον.
0: Μία ώρα, ακριβώς Κατερίνα. Μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, μιας ώρας περίπου, σε αυτό το μεσοδιάστημα, που από τα στοιχεία, ξαναλέω, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο γιατροί παρακολουθούσαν τον νεκρό, προσπαθούσαν να επαναφέρουν ανεπιτυχώς τον νεκρό. Με δικούς τους τρόπους, με δικές τους μεθόδους. Ακούσαμε κάπου χθες τον κύριο Γιαννακό να λέει ότι του έδωσαν λάθος δόση αδρεναλίνης αντί για 1 μιλιγράμμ, 0,1 μιλιγράμμ. Δεν είμαστε γιατροί, δεν τα ξέρουμε αυτά.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ναι,
0: τα
2: ναι.
0: Ξέρω.
1: Και η δικαιοσύνη θα τα βρει αυτά, ναι.
0: Ακριβώς, και η δικαιοσύνη θα τα βρει. Ο απεινιδωτής που βρέθηκε στο ιατρείο ήταν χαλασμένος. Βάσει κάποιων στοιχείων που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έψαχναν στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα επαναφέρουν τον άνθρωπο όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά στοιχειοθετούν αναδόλο. Γιατί στο μυαλό με μένα πάει, ας πούμε.
0: Ενδεχόμενο
1: δόλο, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Σύμφωνα με το ενδεχόμενο δόλο.
2: Ναι, από τη στιγμή που.
1: Εμένα το μυαλό μου, ας πούμε, θα πει ότι από ασχετοσύνη ή από αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε. Δεν, γι' αυτό ρωτάω και επιμένω, ρε παιδί μου, για το δόλο.
2: Γιατί λέγεται. Συγγνώμη τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει και από το ρεπορτάζ των συναδέλφων γενικότερα, είναι το εξής. Ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός άρχισε να χάνεται, άρχισαν να βγάζουν φωτογραφίες, να τραβάνε βίντεο, να στέλνουν ένα στον άλλον, να ζητάνε βοήθεια. Αυτό δείχνει ότι ένα ιατρείο λειτουργούσε και έκανε κάποια πράγματα τα οποία τα έκανε με σκοπό το κέρδος φυσικά, έτσι, χωρίς να πληρεί, όχι μόνο τις προϋποθέσεις, να έχει τα βασικά. Σου λέει δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής.
1: Όχι, το λογικό είναι, στο μυαλό του καθενός είναι, συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδοποιώ κατευθείαν το ΕΚΑΒ.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο, παιδιά. Το κρίσιμο είναι ότι ό,τι και να έγινε μέσα σε αυτό το ιατρείο, γιατί και εγώ και ο Διονύσης και η Κατερίνα μπορεί να πάμε κάπου και όμοι γέννητο να πάθουμε κάτι.
2: Ναι.
0: Okay.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το κρίσιμο είναι, είσαι σε ένα ιατρείο που κάνεις μια οποιαδήποτε ιατρική πράξη, εγώ λέω και νόμιμη ακόμη,
1: ναι,
0: και παθαίνεις κάτι.
2: Ναι.
0: Το πρώτο που κάνεις είναι να καλέσεις το ΕΚΑΒ.
2: Ναι.
0: Πριν από να ξεκινήσεις να κάνεις κάρπα, πριν από να δώσεις αδρεναλίνη, πριν από να βάλεις τον απεινιδωτή, το πρώτο που κάνεις, καλείς το ΕΚΑΒ. Και στην προκειμένη περίπτωση αποδείχθηκε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε μετά από 3 λεπτά. Δηλαδή,
2: ναι,
0: εάν δεν είχε μεσολαβήσει όλος αυτός ο χρόνος της περίπου μιας ώρας, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Μαζονάκης δεν έχει ζωτικές ενδείξεις, δεν έχει σφιγμό, μέχρι τη στιγμή που καλείται το ΕΚΑΒ, εάν δεν είχε χαθεί αυτός ο χρόνος, ο άνθρωπος αυτός, ό,τι και να είχε πάθει μες στο ιατρείο, μπορεί να είχε επανέλθει. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Η επιστήμη θα το έδειχνε αυτό, θα έπρεπε να το λύσει και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορία θα το έδειχνε. Δεν μπορώ, τώρα μόνο υποθέσεις κάνουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς πάμε με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Τα στοιχεία της δικογραφίας, λοιπόν, δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός παθαίνει. Αρχίζουν οι ζωτικές ενδείξεις και τρελαίνονται, αρχίζουν τα αλάρμ του μηχανήματος και χτυπάνε. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της δικογραφίας και τις δικές μας πληροφορίες, τα πρώτα αλάρμ χτυπάνε 10 λεπτά από τη στιγμή που συνδέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
2: Και συνεχίζανε αυτοί.
0: 2:25. Ναι. Τα κάνανε οι Γνόρσκι και συνεχίζανε. Μέχρι που, βάσει της δικογραφίας, από τις 15:22 δεν υπάρχει σφιγμός. Δεν υπάρχει ζωτική ένδειξη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτός είναι ο ακριβής χρόνος θανάτου. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με ακρίβεια αυτό. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το μηχάνημα, στο οποίο συνέχιζε να είναι συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης, από τις 15:22 έως και τις 15:45 δεν δίνει καμία ζωτική ένδειξη. Δεν δίνει τίποτα. Και παρόλα αυτά, το ΕΚΑΒ καλείται στις 4:20. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Αυτά είναι τα στοιχεία κλειδί για τον ανακριτή, για να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας στο βαρύτερο κακούργημα. Ξαναλέω, μπορεί να μην είναι άμεσος, να είναι ενδεχόμενος δόλος, ωστόσο τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και βεβαίως, να το πω και αυτό,

0: Εάν κρυθεί σκόπιμο μετά τη λήψη απολογιών από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, με αυτό το αδίκημα μπορούν να τους προφυλακίσουν. Αυτοί θα το κρίνουν, δεν θα το κρίνουμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας. Με το προηγούμενο αδίκημα που είχαν, την θανατηφόρα έκθεση επίσης κακούργημα, το οποίο τιμωρείται με κάθειρξη από 6 έως 10 χρόνια, οι εισαγγελικές πηγές τονίζουν ότι δεν μπορούσε να προφυλακιστεί. Mm-hmm. Δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου, διότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το ότι μπορεί να μην ήταν ύποπτοι φυγής, να είχαν γνωστή διαμονή κτλ. Που θέλει ο νόμος, δεν ήταν αμετάκλητα καταδικασμένοι για ίδιο αδίκημα. Αυτό λέει ο νόμος. Αν είσαι αμετάκλητα καταδικασμένος για ίδιο αδίκημα, ακόμα και με ένα κακούργημα που τιμωρείται με έως 10 χρόνια, μπορείς να πας προσωρινά κρατούμενος. Αν δεν έχεις αμετάκλητα καταδίκη, δεν μπορείς.
1: Πολύ σαφές, ωραία.
2: Σαφές.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα, υπό το βάρος των νέων στοιχείων που προέκυψαν εχθές στη δικογραφία, εάν θα αλλάξουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Μέχρι και χθες το απόγευμα που προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε με τους συνηγόρους των δύο κατηγορουμένων, τηρούσαν σιγή νυχθείως, δεν έλεγαν το παραμικρό. Η αρχική τους θέση ήταν ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε μετά τις 4 για το περιστατικό, ο άνδρας γιατρός, και η γιατρός δεν είχε δόλο και μπέρδεψε τις ώρες και έπεσε σε αντιφάσεις γιατί ήταν σε πανικό.
2: Άλιστα.
0: Θα δούμε τώρα τι θα ισχυριστούν.
2: Έχουμε και κάτι άλλο βέβαια σήμερα που έχει τραβήξει πολύ τα φώτα και όχι άδικα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ναι, αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές του Δομοκού στις 12 το μεσημέρι, βάσει του δελτίου τύπου που λάβαμε πριν από λίγες μέρες από τη συνηγορό του, την κυρία Βάσο Πανταζή. Όπως μας ενημερώνει η κυρία Πανταζή, βγαίνει από την φυλακή με πλήρη έκτηση της ποινής, με λήξη της ποινής ή αλλιώς με απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα. Γιατί έχει λήξη της ποινής, θα ρωτήσουν πολλοί, αφού ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί βάσει του σωφρονιστικού κώδικα έχει κάνει 7 χρόνια πραγματική ποινή στην φυλακή, 6 από τη στιγμή που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Οκτώβριο του 2020, ένα χρόνο και κάτι από την προφυλάκησή του το 2013 μετά τη σύλληψή του, και τα υπόλοιπα 6 χρόνια είναι πλασματικά, είναι μεροκάματα, όπου θυμίζω ότι το μεροκάματο στη φυλακή λογίζεται ως διπλή ημέρα. 7 και 6, 13 θεωρείται ότι έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του και αποφυλακίζεται.
2: Θύμισε μας αν του είχε επιβληθεί στέρηση δικαιωμάτων.
0: Βέβαια, βάσει της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών του 2023, δεν χρειαζόταν αμετάκλητη καταδίκη ενός για εγκληματική οργάνωση ή τέλος πάντων για σοβαρό κακούργημα για να αποστερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ακόμα και αν είχε σε πρώτο βαθμό καταδίκη για εγκληματική οργάνωση ή ένα τόσο σοβαρό κακούργημα, δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, δεν είχε το δικαίωμα του εκλέγεσθε για όσα χρόνια εξέτειε την ποινή του.
2: Άρα αυτό αλλάζει τώρα όμως.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα είναι ένα...
1: Εδώ είναι αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Μπέρδεμα. Ναι. Είναι ένα λίγο... Δεν είναι απλή απάντηση να σας δώσω. Είναι λίγο θέμα ερμηνείας του νόμου. Και γιατί το λέω? Γιατί εδώ υπάρχει τώρα μία διαφωνία μεταξύ συνταγματολόγων και νομικών. Οι μεν υποστηρίζουν ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή του, άρα σταματάει η αποστέρηση των πολιτικών των δικαιωμάτων και έχει κανονικά το δικαίωμα να κατέλθει στην πολιτική από τις επόμενες εκλογές, εάν το θέλει. Οι δε νομικοί υποστηρίζουν ότι με το γράμμα του νόμου τυπικά εκτείει την ποινή του το 33. Δηλαδή τα 13 χρόνια λογίζονται από το 20 που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για εγκληματική οργάνωση και για 13 χρόνια μετά. Σε κάθε περίπτωση, για να το λύσουμε, το αν δηλώσει υποψήφιος είτε ως αρχηγός,
1: θα το κρίνει ο Άρης Πάγος.
0: Θα το κρίνει ο Άρης Πάγος όταν θα έρθει η ώρα για τους συνδυασμούς. Αρμόδιο και μόνο αρμόδιο είναι το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου που αξιολογεί όλους τους πολιτικούς συνδυασμούς. Για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης τηρεί το γράμμα του νόμου, ώστε να είναι υποψήφιος με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Θυμίζω μόνο και κλείνω ότι τον Ιούνιο του 2023 είχε κοπεί από τον Άριο Πάγο με το κόμμα του Έλληνες ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ακολούθησαν βεβαίως τα υπόλοιπα τραγελαφικά με τους Σπαρτιάτες, τα θυμόμαστε όλοι.
2: Βέβαια, όλοι.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ένας που καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Αλέξανδρος, ότι αν δεν αποδειχθεί δόλος στο δικαστήριο αθώων, οι κατηγορούμενοι, εδώ είμαστε ακόμα στην διαδικασία της απαγγελίας των κατηγοριών. Δεν ξέρουμε πώς θα φτάσει στο δικαστήριο. Μπορεί να κριθεί από την διαδικασία αυτή, σήμερα παρουσιάζονται ενώπιον του ανακριτή. Μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν θα, να μην σταθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτή η συγκεκριμένη αυτό. Ναι. Ή να γίνει κάτι άλλο. Το να αθωθούν ή να μη αθωθούν, η δικαιοσύνη θα το κρίνει, γιατί
2: ναι,
1: δεν είναι το μόνο αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζουν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τις απαντήσεις θα τις δώσει η δικαιοσύνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για την οποία ο ποινικός κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιογκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος, 17 ημερών συνελήφθη η μητέρα του. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη έως 28 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τη Χίο, τον κύριο Χρήστο, τον κύριο Αλέξανδρο, την κυρία Μαρία, η οποία μας λέει έβαλα στο ChatGPT τι να κάνω για να φτάσω τα 100. Αλήθεια τώρα. Ναι.
1: Καλή ερώτηση,
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και να είμαι και καλά, και έγραψε δύο φορές όσπρια, δύο φορές ψάρι τη βδομάδα, περπάτημα και κολύμπι. Πάμε τα πόδια στο σχολείο, το απόγευμα κολύμπι, το μεσημέρι σαρδελίτσες. Μάλιστα.
1: Για να δούμε.
0: Δεν πρόκειται ποτέ
1: εύχομαι
0: να ρωτήσω
1: να
0: το ChatGPT γι' αυτό, αλλά να αντεκατοστήσετε, ναι. Σας ευχόμαστε από καρδιά σου.
1: Και να τα χιλιάσετε καλέ τώρα, τι λέμε.
0: Καλέ, ναι.
1: Ναι.
0: Ρωτήστε αυτό. Άμα είναι να ρωτήσει το ChatGPT, θα το ρωτήσει στα χίλια πώ θα φτάσει.
1: Α πούμε, αν ρωτήσει, ναι, το ChatGPT, ποιο είναι το μυστικό τη ευτυχία για το Διονύση, θα σου πει η βροχή.
0: Να, αλλά δεν τη βλέπω στον ορίζοντα.
1: Θα, εντάξει, θα έρθει.
0: Θα πούμε την κυρία μου. Κύριε Τυράσκη, θα
1: πάμε στη μετρολόγο μα.
0: Καλημέρα, κυρία Τυράσκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γίνεται, δεν βλέπουμε εδώ,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Μα
0: στέλνουν διάφοροι φίλοι ακροατέ, συνεφιασμένε εικόνε, βροχερέ εικόνε, ωραία πράγματα. Εδώ τίποτα.
1: Έχει την Καλαμάτα, α πούμε, τώρα μα λένε.
2: Ναι. Σήμερα γενικά τα πιο πολλά φαινόμενα τα περιμένουμε στα νοτιοδυτικά τη χώρα. Δυτικά και νότια και κυρίω νοτιοδυτικά. Εκεί η περιοχή δηλαδή τη δυτική και νότια Πελοποννήσου είναι η περιοχή που κατεξοχήν θα έχει σήμερα βροχέ και κάποιε καταιγίδε περιμένουμε. Γενικά τα φαινόμενα βέβαια δεν θα είναι πάρα πολύ έντονα, δηλαδή κάτι που να μα ανησυχεί.
0: Μα δεν θέλουμε και έντονα.
2: Ακριβώ. Δεν χρειαζόμαστε πολύ έντονα φαινόμενα να έχουμε προβλήματα. Αυτές οι βροχές όμως γενικά θα υπάρχουν σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε αρκετή συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή έχουμε έτσι φθινοπορεινά χαρακτηριστικά σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι που μας θυμίζει φθινόπωρο και περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Όπως είπαμε, κυρίως τα περισσότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, κυρίως δυτική και νότια, και θα έχουμε και καταιγίδες. Καταιγίδες περιμένουμε αργότερα και στην Κρήτη, καθώς όλα αυτά τα φαινόμενα προκαλούνται από ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Νοτίου Ιωνίου, αρκετά ανοιχτά όμως, και γενικά σιγά σιγά κινείται ανατολικότερα. Οπότε θα επηρεαστεί και η Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και κάποιες καταιγίδες. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε επίσης κάποιες σκόρπιες, έτσι, πολύ σποραδικές καταιγίδες, και γενικά στην υπόλοιπη χώρα κάποιες τοπικές βροχές και στα ανατολικά υπηρετικά δεν αποκλείεται να τις έχουμε, και εδώ στην Αττική κάποιο ψηλόβροχο, αλλά πολύ λίγα πράγματα πλέον στις υπόλοιπες περιοχές. Ωστόσο βέβαια το σκηνικό είναι φθινοπορεινό, καθώς και η θερμοκρασία έχει πέσει. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές, δηλαδή που θα φτάσουν γύρω στους 25 με 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. 29-30 το πολύ πολύ να φτάσουν στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος που πνέει είναι κατά βάτης και λίγο θα έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία εκεί. Γενικά όμως
0: θα αλλάξει όμως αυτό, γιατί κάπου πήρα το μάτι μου ότι το Σαββατοκύριακο λέει θα έχουμε, να ξέρω, να πάω για μπάνιο, να μην πάω, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, θα ανέβουνε.
2: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία πάλι.
0: Να πάω για μπάνιο δηλαδή.
2: Ναι, βεβαίως. Καταρχήν η θάλασσα τώρα έχει πολύ καλή θερμοκρασία. Έχει την καλύτερη θερμοκρασία. Είναι αρκετά ζεστή. Και η θερμοκρασία του Σαββατοκυριακού του αέρα έξω θα είμαστε γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Δηλαδή λίγο πάνω από 30, ναι, θα ανέβει, γιατί θα έχουμε και περισσότερη ηλιοφάνεια. Κυρίως, βέβαια, δεν μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα επικρατήσουν νοτιάδες, θα έχουμε συννεφιά, αυξημένη υγρασία και κάποιες τοπικές βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά στα ανατολικά, υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Ένα βοριαδάκι που με χαμηλές εντάσεις θα πέσει και κάτω από τα 6 μποφόρ. Οπότε θα είναι καλές οι συνθήκες και με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, ναι, θα φτάσει λίγο πάνω από 30, 35 και 36 πλέον. Δεν περιμένουμε.
0: Να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτό είναι υπόσχεση, να το πω. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, αλλά το λέω ως υπόσχεση, ότι να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγάζουμε τα μπουφανίνια, το κάτι της μας.
2: Τουλάχιστον για τις πρώτες πρωινές ώρες και για αργά το βράδυ, σιγά σιγά, ναι.
0: Το σηκώνει.
2: Αλλά αυτές γενικώς είναι ιδανικές θερμοκρασίες αυτές που έχουμε τώρα.
1: Είναι φθινοπόρου, ναι.
2: Ναι, μπορείς να κυκλοφορήσεις με ένα κοντομάνικο ακριβώς χωρίς να ζεσταίνεσαι. Είναι πολύ καλά.
1: Έχει αλλάξει και το φως του ήλιου πάντως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι φαίνεται ότι φθινοποριάζει, μικραίνει και η μέρα δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Χαμηλά ο ήλιος.
0: Η υγρασία παραμένει βέβαια και τα κουνούπια μαζί της. Και τα κουνούπια τα οποία.
2: Αυτό, ναι.
0: Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα δικά μας. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Επειδή έλεγε πριν η κυρία Μαρία για το που ρώτησε το ChatGPT ότι θέλει να γίνει 100, διαβάζω τώρα σε τηλεγράφημα του. Τα λέω ακόμα τηλεγραφήματα. Σε είδηση, εν πάση περιπτώσει, του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ναι. Για πρώτη φορά οι 100 χρόνοι στην Ιαπωνία ξεπέρασαν τους 100.000.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ. Εκεί έχουν βρει το μυστικό, φαίνεται.
1: Ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Τρώνε κανονικά οι άνθρωποι.
0: Γιατί
1: τρώνε,
0: να μην φάνε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι τρώνε και πολλά λιπαρά. Δεν είναι ότι ακολουθούν καμία διατροφή.
0: Μπορεί αυτοί που φτάσαν τα 100 να μην τρώγανε. Και η καινούργια γενιά που τρώει λιπαρά να μην
1: όχι,
0: φτάσει.
1: Όχι, είναι συγκεκριμένη διατροφή τους. Δεν είναι, ναι, είναι της νέας γενιάς. Δηλαδή το ότι τρώνε τα πώς τα λένε μωρέ αυτά που τα κάνεις, τα τουρσιά, με πολύ αλάτι τώρα, έτσι, τα τουρσιά, τα κρέατα, τα ρύζια, πώς τα λένε, τα ψάρια.
0: Πρόσεξε να δεις όμως, ναι, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ιαπωνία,
1: ναι,
0: είναι 49,9 έτη. Ο μέσος όρος, δηλαδή, επειδή έχουν και υπογεννητικότητα και είναι πολύ, ναι, ηλικιωμένοι,
1: ναι, ναι,
0: κατάλαβες, έχει ανέβει ο μέσος όρος ηλικίας. Δεν ξέρω τώρα τι. Αυτό είναι και με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά είναι 107.677 ή άνω των 100 ετών.
1: Πολύ είναι, ρε παιδιά.
0: Την 1η Σεπτεμβρίου, όπως καταμετρήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Άκου τώρα.
0: Φοβερό. Ωραίο, ναι, ναι. Οι στατιστικές για αυτό το θέμα υπάρχουν από το 1963, λέει, διαβάζω στην ίδια είδηση από το γαλλικό
1: πρωτοβουλίο. Και σέβονται πάρα πολύ τους ηλικιωμένους τους οι Ιάπωνες. Έτσι, το έχουν παράδοση.
0: Έτσι έχουμε
1: αυτό,
0: δει.
1: Ναι, το
0: έτσι
1: έχουμε. Αυτό.
0: Τώρα, επειδή λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο Τραμπ είπε πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να μην. Ναι. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πρατήριο καυσίμων.
1: Ο πρατήριο.
0: Πρατήριο.
1: Βενζινάδικο δηλαδή.
0: Βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, οι Ρώσοι έχουν το εξής. Επειδή μας βαράτε εσείς τις πετρελοποιητές, τα δηληστήρια για να κάνετε κακό στην οικονομία μας και να μην τροφοδοτούνται, ναι, τα, ναι, όπλα,
1: ναι,
0: εμείς θα σας χτυπήσουμε για να τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. Αυτό που χτυπάνε οι Ρώσοι το τελευταίο διάστημα είναι πρατήρια καυσίμων, αποθήκες ιατρικών ειδών και φαρμάκων.
1: Και τρένα.
0: Και πώς το λένε, σούπερ μάρκετ.
1: Και τρένα, θυμίζω.
0: Και τρένα, ναι. Αλλά και σούπερ μάρκετ, δηλαδή τροφιμαποθήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά, γιατί θέλουν
1: τις υποδομές.
0: Να υποφέρει ο Ουκρανικός λαός, ναι, επί της ουσίας, ναι, όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Πάντως έβλεπα και ένα βίντεο, ναι, χτες, ρε παιδί μου, και από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν. Τώρα δεν ξέρεις κι αν είναι αυτά αυθεντικά. Όχι εννοώ να είναι AI, μπορεί να είναι παλιά, μπορείς βέβαια να το βρεις αυτό. Αλλά έβλεπα ένα βίντεο με ουρές στα πρατήρια.
0: Πού?
1: Στο Ιράν.
0: Στο Ιράν.
1: Αλλά δεν φεύγουν εύκολα βίντεο από το Ιράν, ρε παιδιά. Ναι. Δεν έχεις εικόνα εύκολα από το Ιράν. Μπορεί να ήταν και παλιό αυτό, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι στο πλαίσιο της προπαγάνδας, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ότι χίλια δύο πράγματα.
0: Ο Πέτρος μου λέει ότι σιγά σιγά έρχεται. Ψυχαλίζει στα Μέγαρα.
1: Οπα.
0: Αφού είπαμε σήμερα, δεν πολύ προβλέπεται εδώ πέρα. Θα δούμε.
1: Ας διαψευστούν μια φορά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτό, με τα χαράς. Θα βγω να χορέψω.
1: Διονύση.
0: Το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα ήδη στους δρόμους πάντως. Επειδή ρίχνω μια πρώτη ματιά τώρα που είναι σχεδόν 8 παρατέταρτο, είναι 7 και 43. Ξέρω ότι και το λεπτό μετράει τώρα το πρωί που σηκώνεις για να πας στη δουλειά. Το υπολογίζεις. Αλλά βλέπω λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο ποτάμι. Πάρα πολύ από τη μεταμόρφωση. Κάτσε γιατί δεν βλέπω τώρα. Πρέπει να το φέρω πολύ κοντά.
0: Για πες.
1: Περίμενε να το βρω. Ιερά οδό. Θα ρωτούσα τώρα κάτω από τη λεωφόρο την παράλληλη λεωφόρο την ποια είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στο ποτάμι. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι από τις πιο δύσκολες μέρες. Είναι Τρίτη γι' αυτό.
0: Γιατί τι
1: έχει Τρίτη.
0: Δεν είναι ωραία μέρα.
1: Δεν αρέσει τη μαμά μου.
0: Ούτε Τετάρτη.
1: Λοιπόν, δεν τη αρέσει καθόλου η Τρίτη. Λοιπόν...
0: Από την Πέμπτη αρχίζει και γίνεται ωραίο μέχρι το Σάββατο.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Πέμπτη με Σάββατο.
1: Δεν το συζητάω. Τώρα, γενικότερα η εικόνα που υπάρχει στο λεκανοπέδιο είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω και την κάθοδο της Κηφισίας από το Παράδεισο, από το ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου. Μέχρι. Εν τω μεταξύ έχει συνέχεια κίνηση. Γιατί το λένε Παράδεισο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν.
0: Η απορία.
1: Είναι από το Παράδεισο μέχρι το Χαλάνδωρη. Μετά ανοίγει λίγο, μετά ξανακλίνει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και το ίδιο ισχύει στο ρεύμα ανόδου. Όχι όμως τόσο έντονο όσο είναι στο ρεύμα καθόδου, δηλαδή στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Παλαιολόγου είναι πολύ φορτωμένη, βλέπω, στο Χαλάνδρη. Είναι η Παλαιολόγου, είναι η Παπα-Νικολή, σωστά.
0: Ναι,
1: το ίδιο είναι.
0: Ναι. Μία...
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Από τη μία λωρίδα λέγεται Παπα-Νικολή, από την άλλη Παλαιολόγου.
1: Ναι, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Όπως είναι και ο δρόμος, ναι, που από τη μία πλευρά λέγεται Αγίας Παρασκευής και από την άλλη λέγεται Χαλανδρίου. Ο ίδιος δρόμος.
1: Αγιά σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Η Μεσογείον τώρα έχει γίνει ένα ατύχημα στο ρεύμα καθόδου, λίγο μετά το Σταυρό. Και γι' αυτό έχει πολύ αυξημένη κίνηση μέχρι λίγο πιο κάτω από εδώ από την ΕΡΤ. Και μετά μετά ανοίγει και ξανακλίνει από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο, στο ρεύμα καθόδου. Η άνοδος ακόμα είναι καλή. Δεν έχει προβλήματα. Για να δω παραλία. Δεν πήγα παραλία. Έχει κίνηση στο Παλαιό Φάληρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα όμως, συγγνώμη, προς Γλυφάδα. Και από το ύψος δηλαδή του Νιάρχος, υπολογίστε, μέχρι το ότι λίγο πριν το Έδεμ. Ωραία τα λέω.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι, το ξέρω. Στο ελληνικό έχει λίγο κινησούλα στη Βουλιαγμένη. Κατά τα λοιπά. Κάτσε να δω και το.
0: Στο ΕΔΕΜ θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα χουνέργια που έχω τραβήξει κάνοντας μπάνιο. Γιατί είχα πατήσει πίσες.
1: Είχε πίσες. Παλιά είχε.
0: Όχι, το, δεν λέω για τώρα. Μιλάω τώρα όταν ήμουν ένα παιδάκι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Είχε πίσες, το ξέρανε, γιατί εκεί που αλλάζει ρούχα, όπως το λένε, είχαν μέσα υνόπνευμα και πετρέλαιο για να καθαρίζει τα πόδια σου. Έτσι, είχαν τέτοια πράγματα.
1: Φαντάσου.
0: Μέσα στα.
1: Και βεβαίως έχει την καθιερωμένη κλασική κίνηση, πολύ αυξημένη όμως, στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι, από το Χαϊδάρι, μέχρι το Σκαραμαγκά. Εκεί. Γιατί όλοι πάτε προς τα εκεί στις δουλειές σας και η Σχιστού έχει πρόβλημα. Εντάξει.
0: Να σου πω ότι μέτρια κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στην Εγνατία. Όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας και ανταποκριτής μας Γιώργος.
1: Έλα, ρε, Γιώργο,
0: από εκεί, ο οποίος επανέκαμψε από τις διακοπές του και χαίρεται που μας ακούει και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην τροφιά μας. Έχει 18 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Στη διαδρομή προς την Καβάλα. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι όσοι κινούνται μόνιμα στην αριστερή λωρίδα. Το μόνιμα το τονίζει με κεφαλαία.
1: Τι να πει
0: αυτό,
1: ο άνθρωπος. Τι να πει ο άνθρωπος. Ναι. Ναι.
0: Είναι.
1: Να κάνει.
0: Δεν δηλαδή είναι ό,τι πηγαίνουν μόνιμα. Πηγαίνουν μόνιμα και με χαμηλή ταχύτητα. Αυτό είναι.
1: Πηγαίνουν
0: μόνιμα
1: έλεγε
0: και με μικρότερη ταχύτητα από το όριο. Ούτε καν το όριο.
1: Δεν θυμάμαι ποιος μου έλεγε χθες ότι μου λέει: σκέφτομαι να εγκαταστήσω ένα μόνιμο ένα κινητό που να μην το χρησιμοποιώ, ρε παιδί μου, με κάμερα ή μια κάμερα τέλος πάντων, που να δείχνει το δρόμο, να καταγράφει δηλαδή τη διαδρομή αυτή. Γιατί μου λέει όλα αυτά τα οποία γίνονται στους δρόμους πλέον, παρότι, ρε παιδί μου, έχει γίνει πιο αυστηρός ο κώδικος, βλέπεις τρελά πράγματα να συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Φορτηγά να μπαίνουν ανάποδα σε μονόδρομο, γιατί μπορεί να τον βολεύει. Υποτίθεται ότι είσαι και επαγγελματίας, παιδί μου, και έχεις ένα αυτό παραπάνω. Όχι, γιατί σε βολεύει. Φορτηγά επίσης να μην είναι τις ώρες που πρέπει, που γίνεται η φορτοεκφόρτωση, να κλείνουν δρόμους ή λωρίδες ολόκληρες, γιατί έτσι τους έβγαλε η ώρα και πρέπει να ξεφορτώσουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες. Άνθρωποι οι οποίοι διπλοπαρκάρουν και τριπλοπαρκάρουν. Εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα. Η ημιτού. Ένας από τους πιο φαρδείς δρόμους στο Λεκανοπέδιο. Ένας υπέροχος δρόμος. Πραγματικά έχει τρεις λωρίδες η ημιτού. Δεν έχει. Ποτέ δεν έχει τρεις λωρίδες. Ούτε το 15 Αύγουστο δεν έχει τρεις λωρίδες. Είναι πάρκινγκ. Ένα απέραντο πάρκινγκ.
0: Καλά κάνεις και τα λες. Και τα στυλιτεύεις.
1: Μπράβο, ρε Σκαταρίνα. Διονύση, σε ευχαριστώ. Αλλά γιατί πρώτα τα
0: εμείς
1: ζούμε
0: τα λέμε,
1: και μετά τα γράφουμε.
0: Ναι, αλλά εμείς
1: και
0: τα λέμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις, να μην τα πεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Θα τα πεις. Θα κατσακάεις. Όχι. Κατσαμπαλώεις. Όχι. Έχει κίνηση στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, βλέπω και σήμερα. Πολύ φορτωμένη είναι η κατάσταση. Και έχει μέχρι και στην Όλγα σου. Έχει, ξέρεις που έχει.
0: Είναι η ώρα.
1: Στη Βασιλισσόλγα.
0: Επειδή λες νωρίτερα την κίνηση, γι' αυτό
1: ναι,
0: έχει τώρα στην Όλγα. Μετά.
1: Στον Τεπό.
0: Στις 8 θα χαλαρώσει.
1: Μ' αρέσει να το λέω τον Τεπό.
0: Τον Τεπό.
1: Ναι, στον ναι, Τεπό έχει.
0: Εμένα μου αρέσει μενεμένη.
1: Καλά, και μενεμένη, ωραία. Ναι.
0: Ως λέξη.
1: Και η Εγνατία σε διάφορα πέφτει σημεία έχει. Η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, Γιώργο, η δικιά σου Εγνατία, η άλλη Εγνατία.
1: Ναι,
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλή.
0: Η Εγνατία.
1: Πάρα πολύ καλή σήμερα. Πάρα πολύ καλή. Η Λαγκαδά όμως εκεί. Τώρα, πυροπαθών λέει. Πυροπαθών. Στο ύψος της περιοχής. Πυροπαθών. Η Ηλιούπολη που είναι στη Θεσσαλονίκη. Την ψάχνω, ρε παιδιά.
0: Έχει Ηλιούπολη και η Θεσσαλονίκη.
1: Και η Ηλιούπολη. Να, έχει κάτω η Ηλιούπολη. Θα έχει άνω λογικά. Ψάχνω πιο πάνω, όμως πρώτη να είναι η Ηλιούπολη, δεν τη βρίσκω. Έχει πάντως η Ηλιούπολη, ναι. Γιατί να μην έχει. Και, και στην Αίγυπτο δεν έχει.
0: Στην Αίγυπτο έχει, βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και είναι και από τις πιο γνωστές, εν πάση περιπτώσει, συνοικίες και εκεί που μένουν οι περισσότεροι πλούσιοι του Καϊρού. Ναι, στην Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολάρα.
0: Τουλάχιστον ένα μέρος της.
1: Ναι,
0: δεν θυμάμαι, είναι όλη η Ηλιούπολη, αλλά στην Ηλιούπολη ήταν.
1: Βέβαια. Βέβαια θα είναι. Λοιπόν.
0: Πάλε ένα τραγουδάκι, ρε Σιγκάνη.

0: Ρεσί, ανοίξαμε προξενείο στη Νέα Ορλεάνη.
1: Αλήθεια, λες.
0: Επίτιμο προξενείο.
1: Γραφείο τύπου δεν έχουν εκεί να πάμε.
0: Και εκεί δεν έχουν κάτι. Ωραία είναι η Νέα Ορλεάνη. Blues, jazz, αυτά τα ψητά τα ωραία που κάνουν τα, με τη σος της κρεόλ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Ωραία είναι.
1: Βουντού αυτά.
0: Βουντού από όλα τα καλά, ναι. Ναι. Ωραία είναι στην ωραία.
1: Ναι.
0: Να, θέλω να πάω στο νέο προξενείο. Στο επίτιμο προξενείο.
1: Τι είναι σημαίνει, το μόνο προξενείο που θα θέλαμε.
0: Είναι επίτιμο προξενείο.
1: Ναι. Κάτι
0: ναι.
1: Είναι σαν τους αδελφοποιημένους, φαντάζομαι.
0: Γιατί λέει, είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων το άνοιγμα αυτού του προξενείου, γιατί πέφτει στην περίοδο που οι σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας και της ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής βαθαίνουν. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και πέφτει στην καλύτερη συγκυρία. Υπάρχουν και δηλώσεις κτλ. Ωραία είναι στην
1: Νέα Ορλεάνη. Να σου πω τώρα.
0: Πες μου για την Νέα Ορλεάνη θέλω.
1: Ποια Νέα Ορλεάνη εσύ? Υπάρχει, λέει, ένας τύπος, τον οποίο το λένε Τεό Τζέιμς.
0: Έλληνας είναι.
1: Έχει ελληνική καταγωγή, δεν είναι
0: Έλληνας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Έχει ελληνική καταγωγή και θεωρείται, λέει, ο επικρατέστης του James Bond.
0: Παιδί μου, αυτός είναι πρωταγωνιστής σε μια σειρά του Guy Ritchie που είναι αυτή τη στιγμή κάνει θράψη, τον Gentleman.
1: Όμορφος.
0: Αυτός ναι, είναι ελληνικής καταγωγής.
1: Λίγο γλυκανάλα τη φάτσα σε σχέση με τον προηγούμενο.
0: Άμα αλλά... τον δεις στη σειρά αυτή που παίζει, δεν είναι. Είναι σκληρός.
1: Αλλά είναι, λέει, έχει ρίζες ελληνικές. Άρα εγώ προτείνω, αν τον πάρετε για James Bond, είναι 41 ετών. Έτσι. Και είναι και Βρετανό, έχει και Βρετανικές αυτές. Λοιπόν, αν τον πάρετε και τον κάνετε James Bond, έχω έτοιμο το τραγούδι για την ταινία, αφού έχει ελληνική καταγωγή. Το James Bond.
0: James Bond.
1: James Bond θα γίνω αυτό, για να σε αποκτήσω. Ναι, γιατί όχι. Θα κάνει αίσθηση. Θα γίνει καινούργια Μισιρλού.
0: Και θα γίνει σουξέ.
1: Ε?
0: Παγκόσμιο.
1: Θα γίνει.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως. Τώρα, για να σοβαρευτούμε, έτσι. Ναι. Λίγο το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ το θέμα του 007 του καινούριου. Να το λήξουμε το θέμα. Δηλαδή, το ζαλίζουν εδώ και 5-6-7 χρόνια.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το ψάχνουν πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, έχουν έτοιμο σενάριο. Έχουν τα πάντα έτοιμα,
1: ναι,
0: για να γυριστεί η επόμενη ταινία. Και αυτοί κάθονται, ας πούμε, και παίζουν.
1: Συγγνώμη, το όνομά του όλου αυτού του παιδιού,
0: ναι,
1: είναι Theodore Peter James Kinnaird Tapticlis.
0: Ναι, ρε, ωραίο, ναι.
1: Ισπανός είναι. Ωραίο. Σαν Ισπανός είναι. Πόσα ονόματα έχει αυτό.
0: Να σου πω, στην Ξάνθη έχει ένα 15 η βενζίνη. Μας λέει ο Γιώργος. Τι ένα 15.
1: Πού είναι 15, να έρθουμε.
0: Τι είναι το ένα 15.
1: Τι είναι ένα 15. Πώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Εσύ, Γιώργο,
1: τι συμβαίνει.
0: Μήπως θες να μας βάλεις άλλο νούμερο μπροστά.
1: Μήπως θες να βάλεις 2-15.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να θέλει να βάλει δύο άνθρωπος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Καλά, του κάνουμε και ερωτήσεις και οδηγάει ο άνθρωπος. Τώρα είναι αμαρτία. Αλλά ένα 15.
1: Μας μοιράζει,
0: άμα είναι.
1: Μοιράζει επεισόδια όμως. Δηλαδή τέτοιο. Ναι. Αυτό το λέω.
0: Και ένα ανέκδοτο, όπως θέλει δικαιοσυνονόματος ο Γιώργος από το Κιάτο.
1: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο. Ναι.
0: Λέτε να μειωθεί ο φορός στη βενζίνη. Όχι. Όχι. Καλό ανέκδοτο.
1: Όχι
0: επί του παρόντος. Όχι επί του παρόντος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Δεν είμαστε.
1: Ίσως πάντως, ίσως αυτή τη φάση, επειδή δεν πιέζεται μόνο η Ελλάδα από τις τιμές των καυσίμων και από τις πληθωριστικές πιέσεις, πρέπει αυτό που λέγεις εσύ να ληφθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να προστατευθούν οι πολίτες όλες αυτές τις Ηπείρου.
0: Ναι, πολύ σωστό.
1: Από αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Πολύ
1: να μην
0: σωστό.
1: Ληφθούν δηλαδή μεμονωμένα σε εθνικό επίπεδο, ρε παιδί μου, να είναι. Έχουμε τον πρόεδρο του Euro.
0: Να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξαιρεθούν και οι όποιες μειώσεις να εξαιρεθούν από τα έσοδα και τους υπολογισμούς που κάνουν
1: και τα διάφορα δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και ναι. Μα πια.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Ωραία. Κάνε με εμένα υπουργό οικονομικών.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε μέσω τον πρόεδρο του Eurogroup να επιληφθεί, να του πείσει.
0: Ναι.
1: Κουμπαριάσαμε και τον Ρουμάνο.
0: Κουμπαριάσαμε πάλι.
1: Κούβε την παντρεψή τον Ρουμάνο.
0: Επίτιμο είναι ένα προξενείο άμεσης ανάγκης. Δεν γίνονται εκεί οι περισσότερες νομικές πράξεις που γίνονται στα προξενεία, γίνονται λίγες και απλές πράξεις. Ο επίτιμος πρόξενος συνήθως κάνει άλλο επάγγελμα ως βασικό και απλώς εξυπηρετεί
1: κάποιους
0: καταστάσεις.
1: Βοηθάνε σε διάφορα γραφειοκρατικά.
0: Μας λέει ο κύριος Χρήστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε, να βοηθήσουμε.
0: Ναι, αλλά είναι στη Νέα Ορλεάνη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε να βοηθήσουμε.
0: Στη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι,
0: βέβαια. Καλό φαΐ, καλό πιωτό. Μουσική ωραία.
1: Ωραία μουσική, ναι. Ναι. Κάνουν και διάφορα εκεί. Χορεύουν όλη την ώρα. Ακόμα και στις κηδείες χορεύουν αυτοί.
0: Ναι, ρε, το έχω δει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, εμείς φεύγουμε γιατί θα πούμε κι άλλα. Να είστε φρόνιμοι.
0: 2 και 15 είναι ρεστι ξανά.
1: Καλά, το περίμενα. Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει. Δεν παρεξηγούμε εμείς,
1: όχι,
0: Γιώργο.
1: Όχι, δεν παρεξηγούμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστησε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθοι της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κάλησα σήμερα, φίλες και φίλοι, μια γλυκιά ημέρα να έχετε όλοι όσοι μας ακούτε και όχι μόνο εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνη σε συνακρόαση με τις συχνότητες της ΕΡΤ Φλόρινας. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικήτα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσες γιορτάζουν. Να δούμε αμέσως την ειδησιογραφία. Επιστρέφει η εμποροβιοτεχνική έκθεση και γεωργική της Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, οι προσδοκίες αντιμέτωπες με την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Υπογραφή συμβάσεων για σημαντικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Στην Πανεπιστημίου Πολύ στα Κύλα Κοζάνης αναπτύσσεται ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα καινοτομίας. Κοζάνη, το δεύτερο Drum Day σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Μας ακούτε από Κοζάνη στο 100,2, από Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη όπως κάθε μέρα, Νίκος Δούγλας στην κονσόλα του ήχου στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

Η κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για τις τηλεθερμάσεις. Θα πληρώσει από ό,τι φαίνεται το κόστος του πετρελαίου. Είχαμε αντιπαράθεση Τσάφου Κουκουλόπουλου στη Βουλή στη συζήτηση στην Ολομέλεια της επίκαιρης ερώτησης για την τηλεθέρμαση. Και διαβάζω το επίμαχο σημείο που αφορά την τηλεθέρμαση στην περιοχή. Επίσημα ανακοινώθηκε διαστόματος υφυπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας του κυρίου Τσάφου ότι άμεσα φέρνουν νομοθετική ρύθμιση για την τηλεθέρμαση. Ο κύριος Τσάφος ρητά δήλωσε ότι η διάταξη ειδικά για την Κοζάνη θα αφορά τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια αν χρειαστεί, λόγω της καθυστέρησης των έργων του δικτύου όπως επισημαίνεται, για να βοηθήσουμε, όπως τονίστηκε από πλευρά του, την Κοζάνη να αγοράσει το πετρέλαιο που χρειάζεται για αυτές τις θερματικές περιόδους. Αυτό προέκυψε, όπως προείπα, μετά από την αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού και του πάρη του Κουκουλόπουλου.

0: κοινό μυστικό τις τελευταίες μέρες. Ξυπνάμε με αρκετά χαμηλή τη θερμοκρασία. Βέβαια, το φρονίμουν τα παιδιά πριν να σου δουλεύουν, έτσι και οι κάτοικοι των ορεινών χωριών, όπως και οι κάτοικοι ακόμα και της πόλης της Χλώνα, το Αμιντέο και το Προσφύγιο. Μαζεύουν από νωρίτερο καλοκαίρι τα ξύλα.
1: Κάνει αν θες κάπου σε ένα σημείο να ακούγεσαι λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Δεν κουνιέμαι, είμαι σταθερή στο σημείο αυτό. Τώρα είμαι σε ορεινό χωριό, δεν θέλω να βρω κάπου άλλο.
1: Εντάξει, συνεχίζεις, ναι.
0: Να συνεχίσει, είχα μείνει στο ότι μαζεύουμε και ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα, γιατί ήδη, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και ειδικά στις ορεινές περιοχές, που είναι και από τις πρώτες περιοχές που υποδέχονται και τα πρώτα χιόνια και τις πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, βρίσκω σε ετοιμότητα. Γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς σήμερα και στην Δροσοπηγή, έτσι ώστε να δούμε τις ετοιμασίες που κάνουν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, προκειμένου να υποδεχθούν τον χειμώνα, που ήδη βρίσκονται σε ετοιμότητα με τα ξύλα που έχουν συγκεντρώσει, και αναμένουμε να δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες και για τους υπόλοιπους, τόσο για το φυσικό αέριο, τις τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και για το επίδομο που αναμένουν να πάρουν ακόμα και οι κάτοικοι μέσα στην πόλη της Φλόρινας για τα ξύλα και για τα πέλετα, που είναι τα τελευταία δύο χρόνια ένα νέο μέτρο που έχει υπαρθεί για τους κατοίκους αυτών των περιοχών που αντιμετωπίζουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα για πολλές ημέρες, όπως είναι οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και δι' η Φλόρινα. Έτσι λοιπόν ξεκινάει κάπως η μέρα τάσα μου με τις προετοιμασίες για το χειμώνα, και νομίζω ότι όλοι, λίγο ή πολύ, κάνουμε τη δικιά μας ετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον χειμώνα.
1: Δεν άκουσα αν είπες αν ξεκίνησαν να ανάβουν τζάκια σε κάποιες περιοχές, Τάμη, δεν άκουσα.
0: Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Βέβαια, κάποιοι δειλά-δειλά σε κάποιες ορεινές περιοχές που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους και μικρά παιδιά ανάβουν δειλά-δειλά κάποια θερμαντικά σώματα. Ωστόσο, όμως, ακόμα κρατάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο ακόμα τα ξύλα, ώστε να μην αρχίσουμε να τα καίμε από τώρα.
1: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε με τις ανταποκρίσεις μας προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα της σημερινής ημέρας, μάλλον μέχρι αυτή την ώρα, τι γίνεται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικότερα σε Κοζάνη, Γρεβενά και Πτολεμαϊδα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Ρατάσα, κυρίες και κύριοι, το καλοκαίρι, όπως είπε και η Τάμη Αδάμου πριν από λίγο, κάνει σιγά σιγά στην άκρη, το δείχνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα στην Κοζάνη θα έχουμε από 16 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου και όλα τα πράγματα ξαναμπαίνουν στη θέση τους. Τα σχολεία άνοιξαν, το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Οι μαθητές δεύτερη μέρα επέστρεψαν στις αίθουσες, οι γονείς στους δικούς τους ρυθμούς και η αγορά προσπαθεί και αυτή να ξαναβρει τον βηματισμό της. Και μαζί με τη νέα σχολική χρονιά επιστρέφουν δυναμικά στην επικαιρότητα και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως το αύριο της. Και σήμερα ξεκινάμε με ένα θέμα που δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, το δημογραφικό. Νέα έρευνα καταγράφει τη μεγάλη δημογραφική αλλαγή που έχει συντελεστεί στη χώρα. Οι γεννήσεις από περίπου 148.000 το χρόνο στα τέλη της δεκαετίας του 70 περιορίστηκαν σε περίπου 67.000 το 2024-25, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού αυξήθηκε από τα 26,2 χρόνια στα 32,2 χρόνια. Και η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική όταν κατεβαίνουμε σε επίπεδο περιοχών. Από το 2009 έως το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42%. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας η πτώση ξεπέρασε το 50%. Ανάμεσά τους είναι τα Γρεβενά, η Κοζάνη και η Φλόρινα. Την ίδια ώρα σε αρκετές περιοχές οι θάνατοι είναι πλέον διπλάσιοι και περισσότεροι από τις γεννήσεις. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για το αύριο της περιοχής, την ίδια ώρα στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμη μεγάλη συζήτηση που αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών στη Δυτική Μακεδονία. Και τι είναι αυτό, η τηλεθέρμανση. Σε σκληρή αντιπαράθεση, εξελιχτική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στο βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ και αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, και τον υφυπουργό Περιβάλλοντας και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο. Ο κύριος Κουκουλόπουλος άσκησε ιδιαίτερη έντονη κριτική στις κυβερνητικές επιλογές για την τηλεθέρμανση, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση από τον ελληνικό λιγνίτη οδηγεί σε πολύ υψηλότερο κόστος την ώρα που η Πτολεμαϊδα καλείται μεταβατικά να λειτουργήσει με ηλεκτρικούς λέβητες και η Κοζάνη με πετρέλαιο. Μάλιστα, έβαλε στο τραπέζι και συγκεκριμένα ποσά, υποστηρίζοντας ότι η λιγνητική θερμική μεγαβατόρα κοστίζει περίπου 28 ευρώ, ενώ με τις σημερινές επιλογές το κόστος για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης μπορεί να φτάσει σε πολλαπλάσιο επίπεδο και στην Πτολεμαϊδα ακόμα ψηλότερα. Από την πλευρά του, ο κ. Τσάφος υποστήριξε και υπερασπίστηκε την κυβερνητική ενεργειακή πολιτική και τη μετάβαση προς το φυσικό αέριο. Η σημαντική είδηση, ωστόσο, ήρθε μετά από την ίδια τη συζήτηση. Ο υφυπουργός ανακοίνωσε επίσημα ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για την τηλεθέρμανση με στόχο να ψηφιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Και ειδικά για την Κοζάνη, όπως ανέφερε, η ρύθμιση θα αφορά τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια, εφόσον χρειαστεί εξαιτία των καθυστερήσεων στα έργα του δικτύου, ώστε να μπορεί να καλυφθεί το κόστος του πετρελαίου για τις επόμενες θερμαντικές περιόδους. Εδώ όμως έρχομαι και ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ηλεκτρονικών μέσων, αυτή τη στιγμή, το είδαμε και πριν και εμείς πριν από λίγο, θα το τσεκάρουμε. Λιγόμενη παράτηση λειτουργίας για τη λιγνητική μονάδα Πτολεμαϊδα 5 μέχρι και τα τέλη Μαρτίου του 2027, αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, αποδεχόμενη σχετική εισήγηση του ΑΔΜΕ. Ως γνωστόν, ο ΑΔΜΕ είχε επιφθήνει προμηνών επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή, εισηγούμενος να παραμείνει σε λειτουργία η εν λόγω μονάδα για την επερχόμενη χρονική περίοδος 2026-2027, τόσο σε συνέχεια των εξελίξεων με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο και με την ευρύτερη αναστάτωση στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, όσο και γιατί δεν θα έχει προχωρήσει στον απαιτούμενο βαθμό η ενσωμάτωση των μπαταριών στο σύστημα που με τη σειρά τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν επαρκώς στη θωράκιση του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας σε κάθε ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων αποδέχτηκε το αίτημα της ΑΔΜΕ να μετατοπιστεί χρονικά το σχέδιο αυτό και να πάμε μέχρι τις 31 Μαρτίου και για να συνδράμει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Με άλλα λόγια, η διατήρηση της Πτολεμαϊδας 5 στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της χώρας για ακόμα 3 μήνες δεν σημαίνει ότι η μονάδα θα μπαίνει σε λειτουργία, αλλά θα βρίσκεται διαθέσιμη ως μια πρόσθετη γραμμή άμυνας με την αναγκαιότητα να προκύπτει περισσότερα λόγω της αναστάτωσης στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και μένουμε τώρα σε κάποιες... αλλά σε κάποιες ερωτήσεις που έχει κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Έτσι λοιπόν, στην δημοσιότητα δόθηκε χθες τη Δευτέρα η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ στην ερώτησή του που είχε καταθέσει τη 10 Αυγούστου για τις ζημιές στις καλλιέργειες Ροδακίνων και Νεκτερινιών. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν δίνει λύση στους παραγωγούς. Ο ΕΛΓΑ αναφέρει ότι οι ζημιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ισχύοντα κανονισμό, ενώ αποκλείεται και η ένταξη της μειωμένης παραγωγής στο ΚΟΕ, καθώς στην περίπτωση του Βελβεντού καταγράφεται συνδυασμός δυσμηνών κυρικών συνθήκων. Ο κ. Κουκουλόπουλος κάνει λόγο για έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες συνθήκες και ζητά ουσιαστικά να βρεθεί τρόπος αποπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος. Για τους παραγωγούς, βέβαια, το ερώτημα παραμένει ποιος θα καλύψει τη ζημιά και κυρίως πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Παράλληλα, σε θέματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χθες συνεδρίασε εκεί η Περιφερειακή Επιτροπή και έβαλε στο τραπέζι μια σειρά από παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου για την ανακαίνιση του κτηρίου της στέγης Ανιλίν Κοζάνης με προϋπολογισμό 371.760.000 ευρώ. Συγχρόνως, προχωράει η διαδικασία για την υποβολή πρόταση χρηματοδότηση για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευση λιμάτων της Πενταβρίσου και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λιμάτων από το Ανατολικό στην Πετάβρισο και τον Περδίκα προς τον βιολογικό καθαρισμό από το Λεμαΐδια. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ακόμα η υποβολή πρότασης για την αποκατάσταση του κτηρίου στα Γρεβενά, ώστε να δημιουργηθεί πολυχώρος προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, αλλά και η πρόταση για τον εξυγχρονισμό κτηρίου σε πολυχώρο και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο περιβάλλον Γρεβενών ύψους 110.000 ευρώ. Και μένουμε στα Γρεβενά, όπου χθες Δευτέρα υπογράφηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δύο ακόμα συμβάσεις έργων. Η πρώτη αφορά την κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Άνοιξη συνολικού προϋπολογισμού 139.160 ευρώ με στόχο την ενίσχυση της υδροδότησης. Η δεύτερη αφορά 100.000 ευρώ και έχει σχέση με τη συντήρηση και αποκατάσταση τμήματων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με βασικό στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων. Δύο παρεμβάσεις που μπορεί να μην έχουν το χαρακτήρα των μεγάλων έργων, αφορούν όμως δύο πολύ βασικές ανάγκες: νερό και ασφαλές οδικό δίκτυο. Στο μεταξύ, επιστρέφουμε στην Εορδαία, όπου χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, συζητώντας τη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νεογωγού φυσικού αερίου από το Λεμαϊδα 5. Η συζήτηση ξεπέρασε γρήγορα την καθαρά τεχνική πλευρά του έργου και έφτασε στην ουσία. Τι σημαίνει αγωγός για το μέλλον της Πτολεμαϊδας 5 και συνολικά για το ενεργειακό μοντέλο της περιοχής. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου, αν θυμάμαι καλά το όνομα του, είναι Ευαγγέλης Σιχουνίδης, ο οποίος βέβαια είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ότι αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έφτασε πριν από δύο μέρες στο χωριό, ενώ έχει εστάλει πριν από ένα μήνα και θα έπρεπε να αποφασίσει μέσα σε δύο μέρες τι θα κάνει. Έτσι λοιπόν ξεκαθάρισε ότι η θετική θέση της κοινότητας αφορά τη διέλευση του αγωγού και όχι τη μετατροπή της μονάδας από λιγνίτη σε φυσικό αέριο. Και από την ενέργεια περνάμε σε ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Μακεδονία και τι είναι άλλο, την κοινοτομία. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί στα Κύλα Κοζάνης μια ζώνη, ένα νέο χώρο εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο λειτουργικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού συνολικού ύψου 11 εκατομμυρίων ευρώ στις ΕΠ Κοζάνης. Περίπου 1.000 τετραγωνικά μέτρα θα ανακατασκευαστούν και θα εξοπλιστούν για να φιλοξενήσουν ερευνητικές ομάδες με 35 θέσεις εργασίας, χώρους συνεργασίας και εργαστήρια δημιουργίας προτύπων. Το ζητούμενο είναι η γνώση να μην μείνει μόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά μετατρέπεται σε προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Να ξαναγυρίσουμε στο Δήμο Εορδέας και να πάμε εκεί στο ποδοσφαιρικό νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν αξιολογήσουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες υγείας που έλαβαν. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας, γίνει η φωνή που αναβαθμίζει το ΕΣΥ, έχουν τοποθετηθεί QR στους θαλάμους νοσηλείας, στην κεντρική είσοδο και στα ΤΕΠ, ώστε οι ασθενείς να μπορούν μέσω του κινητού τους να καταθέσουν την εμπειρία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι στόχος είναι η πραγματική αξιοποίηση της εμπειρίας των πολιτών, ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα επιστρέφει ένας θεσμός που έλειψε για 10 περίπου χρόνια. Η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας ανοίγει ξανά τις πύλες της από την Τετάρτη 23 έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στα Κύλα. Περισσότερα θα πούμε τις ημέρες που έρχονται. Να πούμε όμως ότι περισσότεροι από 100 εκθέτες θα παρουσιάσουν προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικές ιδέες σε μια προσπάθεια να ξαναβρει η έκθεση το ρόλο ως σημείο συνάντησης της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής της περιοχής. Παράλληλα, από αύριο Τετάρτη 16 έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με το σύνθημα «Κινητικότητα για όλους». Η έναρξη γίνεται αύριο Τετάρτη, θα τελειώσω σε λίγο. Οπότε κινούμε με επιμαχία, θα γίνει στο Πάρκο Μανιταριών από τις 5 έως τις 7. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να έρθουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου ανάλογες δράσεις ετοιμάζει και ο Δήμος από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Και βέβαια θα κλείσουμε τώρα με μια είδηση που έρχεται από τον πολιτισμό, με μια ταινία που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος ολοκληρώνει τις θερινές κινηματογραφικές του προβολές αύριο Τετάρτη με την κλασική ταινία Καζαμπλάνκα του 1942 στην Αυλή των Ασμάτων και των Θαυμάτων. Η προβολή ξεκινά στις 9 ακριβώς με προσέλευση στις 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ όσοι βρεθούν στην προβολή μπορούν να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας για το κοινωνικό του Φιλοπρόοδου Συλλόγου. Αυτά είναι τα βασικά θέματα μέχρι αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Μια περιοχή που, όπως όλοι γνωρίζουμε, αφήνει πίσω το καλοκαίρι, αλλά μπαίνει σε μια περίοδο όπου οι μεγάλες συζητήσεις για τον πληθυσμό, την ενέργεια, την παραγωγή, την οικονομία, την εκπαίδευση και τελικά το ίδιο το μέλλον της επιστρέφουν δυνατά στην πρώτη γραμμή.
0: Καλημέρα.

0: Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Δέσποινα Πολακτσίδου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 69 κιλών της άρσης βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας την 1η Σεπτεμβρίου του 26. Σταθερά αγωνίζεται στην κατηγορία των 69 και 71 κιλών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Κυρία Πολακτσίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε έστω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατάγεστε από τον τόπο μας, από τις γούλες Σερβίων, και να ρωτήσω αρχικά πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία του αγώνα. Κατακτήσατε το ασημένιο μετάλλιο. Πώς νιώσατε πάνω στο βάθρο και πόσο δύσκολος ήταν αυτός ο αγώνας?
1: Εντάξει, όταν κατακτάς ένα μετάλλιο, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο συνέστημα είναι η χαρά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας. Ήταν πολύ ωραίοι αγώνες, γιατί και οι μεσογειακοί αγώνες έχουν το δικό του συμβολισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικοί αγώνες. Δηλαδή ήταν ένας αγώνας στόχος που τον είχα από όταν πρώτο ξεκίνησα, γιατί γίνονται κάθε 4 χρόνια και συμμετέχουν μόνο χώρες της Μεσογείου.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσουμε μέχρι το βάθρο, για να φτάσουμε μέχρι τον αγώνα, υπήρχαν κάποιοι μήνες σκληρής προετοιμασίας. Αλλά ευτυχώς όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ακόμα είμαι, να σας πω την αλήθεια, και που πήγαν όλα τόσο καλά.
0: Ανταμείφθηκαν οι προσπάθειές σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
1: Αυτό είναι, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε σαν αθλητές και πηγαίνουμε στους αγώνες και τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως θέλουμε. Και είναι λίγες οι φορές που πηγαίνουν πραγματικά έτσι όπως θα θέλαμε και μπορούμε να δούμε τους σκόπους μας να ανταμείβονται με ένα μετάλλιο ή με ένα βάθρο. Ή ακόμα και με ένα προσωπικό ρεκόρ, ακόμη και αν δεν έρθει κάποιο μετάλλιο, γιατί ξέρετε, ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να το προβλέψει. Είναι πολλές φορές πολύ δύσκολο.
0: Πρέπει να πούμε εδώ ότι κάνατε πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι. Σηκώσατε,
1: ναι, ναι,
0: 128 κιλά στο ΖΤΕ. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
1: Όχι, είναι σωστό, είναι πανελλήνιο ρεκόρ αυτό, αλλά και στο Ρασέ που βγήκα τέταρτη για ένα κιλό. Και αυτό ήταν πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Ναι. Πρέπει να είστε πολύ ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις σας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι, γιατί είναι δύσκολο να έρθουν τέτοιες επιδόσεις. Αλλά τώρα πλέον συνεχίζουμε για τις επόμενες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Δεν γνωρίζουμε ακόμα, αλλά μέσα στο πρόγραμμα υπάρχει πανελλήνιο πρωτάθλημα τον Νοέμβριο. Έχει κάποιους αγώνες, δηλαδή μέχρι να τελειώσει η χρονιά.
0: Ναι. Να ρωτήσω πώς ξεκίνησε η επαφή σας με την άρση βαρών.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ δεν έκανα άρση βαρών από μικρή, όπως κάνουν οι περισσότεροι. Εγώ πήγα σαν φοιτήτρια στα Γιάννενα, σε ένα γυμναστήριο, το οποίο έκανε CrossFit, και από εκεί γνώρισα την άρση βαρών και από εκεί συνέχισα, δηλαδή περίπου στα 20 ξεκίνησα.
0: Ναι. Και η αγάπη πώς ήρθε με το συγκεκριμένο άθλημα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το πολύ σκέφτηκα, να σας πω την αλήθεια. Απλά άρχισα να κάνω, σιγά σιγά έρθουν εκεί οι επιδόσεις. Και έτσι μπήκα μέσα στο άθλημα, δηλαδή το αγάπησα, με αγάπησε και αυτό κάπως. Και έτσι πορέστηκα, δηλαδή δεν το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι το ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι μ' άρεσε, ήρθαν οι επιδόσεις σιγά σιγά και μετά έγινε μέρος της ζωής μου και της καθημερινότητάς μου. Δεν υπήρχε στιγμή που το επέλεξα.
0: Η άρση βαρών, από ό,τι φαίνεται στα μάτια τα δικά μας, είναι ένα απαιτητικό άθλημα, συχνά μοναχικό. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες θυσίες που χρειάστηκε να κάνετε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι απαιτητικό. Όλα τα αθλήματα είναι που τα κάνει σε υψηλό επίπεδο, όχι μόνο για την άρση βαρών. Απλά βλέπουμε την άρση βαρών που έχουμε την έννοια ότι είναι βάρη και είναι ακόμη πιο δύσκολο στα μάτια μας, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι έκανα τρομερές θυσίες, γιατί όταν κάνεις κάτι που αγαπάς δεν τις βλέπεις σαν θυσίες. Αυτό που θα έλεγα όμως είναι ότι χρειάστηκε από μέρους μου, γιατί πέρασε από διάφορα στάδια της ζωής μου κάνοντας προπόνηση, είναι ότι χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος, έτσι, καλός προγραμματισμός καθημερινός, να έχεις ένα πρόγραμμα, να το ακολουθείς, να σκέφτεσαι πάντα την προπόνηση σαν προτεραιότητα στην καθημερινότητα. Δηλαδή θα προτιμήσω να ξεκουραστώ από το να κάνω κάτι άλλο προκειμένου να μπορέσω να κάνω προπόνηση την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζω καθημερινά, το οποίο όμως δεν το βλέπω σαν θυσία, αλλά το βάζω σαν προτεραιότητα. Αυτό θα έλεγα.
0: Έχουν γίνει όλα αυτά καθημερινότητα, όπως είπατε και εσείς, κυρία Πολαξίδα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς,
0: και συνεχίζετε, ναι. Έτσι φαντάζομαι,
1: ναι,
0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σας τώρα με τα Σέρβια Κοζάνης? Έρχεστε συχνά στην περιοχή? Που...
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ τα περισσότερα καλοκαίρια μου τα πέρασα στο χωριό μαζί με τους παππούδες.
0: Ναι, τέλεια, ναι.
1: Οπότε έχω πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω σπουδών, δουλειά, προπόνηση, όλα αυτά δεν καταφέρνω. Αυτό βέβαια φέτος το καλοκαίρι ήρθα, τα κατάφερα. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλη αυτή την προετοιμασία, επειδή ήταν εκεί οι γονείς μου, μπόρεσα να έρθω να τους δω. Αλλά γενικά έχω μια πολύ μεγάλη έτσι, και καλή σχέση, αλλά και πάρα πολλές αναμνήσεις λόγω των καλοκαιριών που περνούσα σαν παιδί εκεί.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές πλέον. Δεν είναι δυνατόν να είστε εδώ όλα τα καλοκαίρια και συνεχώς.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι αναμνήσεις σας από την περιοχή καταγωγής σας. Τι σας λείπει?
1: Επειδή το έχω συνδέσει, όπως σας είπα, με τα καλοκαίρια, αυτή η ανεμελιά, αυτή η ησυχία, αυτό που ήμασταν έξω στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, το χωριό είναι και παραλίμνιο και η λίμνη, αυτή η αίσθηση ότι ίσως είναι εξοχετημένοι και στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: τη διαφορά με την οποία...
0: Καταλαβαίνουμε.
1: Ότι υπήρχε και ότι ήταν τα ξαδέρφια μου... Έτυχε να έχω όλα τα ξαδέρφια σε παρόμοια ηλικία με τη δική μου, που μαζευόμασταν όλοι μαζί το Πάσχα και το καλοκαίρι.
0: Πόσο αυτά καμαρώνουν και... οι δικοί σας άνθρωποι, και όχι μόνο, και εμείς καμαρώνουμε για σας, για τα επιτεύγματά σας αυτά στον αθλητισμό?
1: Πολύ, είναι πολύ υποστηρικτική, γιατί χρειάζεται όλοι να στηρίζουν τις διεκτικές προσπάθειες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και αν είναι κάποια στιγμή να σε πάνε για προπόνηση. Τέτοια πράγματα όλοι στηρίζουν και καμαρώνουν πραγματικά πολύ.
0: Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος, εκτός από αθλήτρια, εκπροσωπείτε ενεργά και τους αθλητές στην Επιτροπή Αθλητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών. Κάνω λάθος?
1: Ναι, όχι, όχι, σωστά. Και στην Ευρωπαϊκή και στην Ελληνική.
0: Πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται η φωνή των Ελλήνων αθλητών στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων?
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένας καινούριος θεσμός. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε, δηλαδή τα τελευταία 4 χρόνια έχει ενεργοποιηθεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι αποφάσεις που παίρνονται τα όργανα που διοικούν το άθλημά μας, στο τέλος έχουν συνέπειες στους αθλητές. Από το πώς αγωνίζονται, τους κανόνες του αθλήματός τους, πού γίνονται οι αγώνες, όλα στο τέλος καταλήγουν να έχουν με επιπτώσεις στους αθλητές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι οι αθλητές μέρος των αποφάσεων αυτό, να λένε την γνώμη τους και να ακούγονται κιόλας. Γιατί όταν έχεις μία θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο, ακούγεται κιόλας η γνώμη, δεν είναι απαραμία.
0: Επιτρέψτε μου να ρωτήσω ποια είναι τα ζητήματα που σας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Τι είναι αυτό που βάζετε στο τραπέζι ως θέμα συζήτησης?
1: Ευτυχώς θα έλεγα ότι δεν έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα τα οποία θα φύγουν, ας πούμε, το συμφέρον των αθλητών και έχει χρειαστεί. Εντάξει, γίνονται κάποιες συζητήσεις όσον αφορά τους κανόνες του αθλήματος, το τεχνικό του κομμάτι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχουν παρέμβει αθλητές. Όπως επίσης ήταν και το σύστημα πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει να κάνει με τους αθλητές. Τέτοια ζητήματα απασχολούν τις επιτροπές αθλητών παγκοσμίως.
0: Μάλιστα, να ρωτήσω και το εξής, κυρία Πολαξίδου. Από υποδομές πώς θα πάμε? Τι χρειάζονται οι Έλληνες αθλητές, τι λείπει στη χώρα μας? Και θα θέσω και το θέμα της περιφέρειας. Μπορεί κάποιος από οποιοδήποτε άθλημα, όχι μόνο από την Άρση Βαρών, να ασκηθεί στην περιφέρεια με τις υποδομές τις υπάρχουσες?
1: Γνωρίζω ότι πολλά παιδιά, ειδικότερα στην επαρχία, δυσκολεύονται με αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα σας πω, εγώ θα μιλήσω για την Άρση Βαρών, γιατί αυτό γνωρίζω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ πήγα στα Γιάννενα και είδα την Άρση Βαρών, ας πούμε. Ζω στην Αθήνα, να φανταστείτε. Μεγάλωσα βασικά στην Αθήνα. Και δεν υπήρχε κάποιο γυμναστήριο κοντά μου, ώστε να μπορώ να πάω σαν παιδί να τη γνωρίσω. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα στο δικό μας άθλημα. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο δημοφιλές. Ενώ στα Γιάννενα, ας πούμε, που είναι ένας τόπος με παράδοση στην Άρση Βαρών, υπήρχαν σύλλογοι να μπορέσεις να κάνεις Άρση Βαρών, άμα ήθελες, ή παιδιά να πάνε να τη δοκιμάσουν. Δυστυχώς εδώ στην Αθήνα που βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί ένα παιδί να το γνωρίσει το άθλημα και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και με άλλα άθλημα, κλίματα μη δημοφιλή, όχι μόνο το δικό μας. Εκτός από τα ομαδικά, για αυτά εννοώ δημοφιλή, εκτός από τα ομαδικά αθλήματα. Είναι δύσκολο ένα παιδί να βρει κάποιο γυμναστήριο κοντά του για να γνωρίσει αθλήματα έτσι, κλασικού αθλητισμού όπως είναι.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για μας στην περιφέρεια να ακούγονται οι δικές σας φωνές και να στηρίζετε κάποια αιτήματα του αθλητικού κόσμου της περιφέρειας ως προς το να έχουμε υποδομές και να μπορούν τα παιδιά να ασκούν και να κάνουν αυτό που αγαπούν. Είναι σημαντική η φωνή σας. Θέλω να το ξέρετε αυτό.
1: Εννοείται, γιατί έχουμε και την εμπειρία που γνωρίζουμε και είμαστε μέσα στον χώρο, ξέρουμε τι λείπει.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πώς ισορροπείτε την απαιτητική καθημερινότητα της προπόνησης με την υπόλοιπη ζωή σας? Είναι λίγο, αφήνετε τα προσωπικά, το προσωπικό. Υπάρχει προσωπικός χρόνος, να το πω έτσι?
1: Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό που σας είπα και σαν θυσία στο τέλος, αυτό είναι το δύσκολο. Ότι πρέπει τη μία στιγμή να είσαι στη γυμναστήριο για να κάνεις προπόνηση, την άλλη στιγμή να είσαι στη δουλειά σου, την άλλη στιγμή να είσαι και στο σπίτι σου. Εντάξει, υπάρχει προσωπικός χρόνος, εντάξει. Αλλά πρέπει να τον αξιοποιείς. Δεν έχουμε χρόνο, ξέρετε, να τον έχουμε και να μην ξέρουμε τι να τον κάνουμε.
0: Και θα ήθελα, είστε μία νέα γυναίκα, μία Ελληνίδα πρωταθλήτρια, προκαλείτε τον θαυμασμό πολλών παιδιών, αγοριών και κοριτσιών. Ένα μήνυμα προς αυτά τα παιδιά?
1: Να μην φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, γιατί εγώ βρέθηκα σε εκείνη τη θέση. Να δοκιμάσουν πολλά αθλήματα και διαφορετικά, και σίγουρα θα βρουν κάποιο που τους αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Κυρία Πολαξίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την τηλεφωνική συνομιλία. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μένα. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον, πάντα επιτυχίες, και να μας κάνετε να συνεχίσετε να μας κάνετε περήφανους και όλους τους Έλληνες, αλλά και ιδιαίτερα εμάς στην περιοχή της Κοζάνης. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

8 και 56 ώρα κυρίες και κύριοι, είμαστε από τις 8 και 5 περίπου μαζί σας. Σε αυτό το σημείο να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμου στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστησε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριες κατοικίες υφητητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλίες στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα της Τρίτης, καλημέρα και σήμερα λοιπόν εδώ μαζί σας στα μέσα του μήνα 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9, από τώρα μέχρι και τις 11 μαζί σας οι πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, η πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή εδώ αποκλειστικά από την ΕΡΤΕ στη Κοζάνη στους 100,2 στα FM σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο erteco.gr / radio / Κοζάνη. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο από τώρα μέχρι και τις 11. Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, με σχόλια και θέματα δικά σας στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών, απαντήσεις των αρμοδίων και θέματα και με την προέκτασή τους. Και με ό,τι νεότερο προκύψει από την επικαιρότητα και όχι μόνο στην Δυτική Μακεδονία, από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μαζί σας λοιπόν για δύο περίπου ώρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί. Την καλημέρα μας, καλή σας ακρόαση.

Πρωινό Τρίτης εδώ μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, με νεότερα εξελίξεις, θέματα και ό,τι άλλο προκύπτει. Βεβαίως στην αλίευση των γεγονότων και την σταχυολόγησή τους σε ένα ευρύτερο ορίζοντα, έχουμε τα θέματα στον κόλπο και στη Μέση Ανατολή με άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Τώρα η κανονικότητα εδώ στη χώρα μας είναι πάνω από 2 ευρώ, φίλες και φίλοι. Αυτό το 2 ευρώ το ακούγαμε κάποτε ως τρόμο και φόβο. Μπαίνει στην κανονικότητα, αυτή είναι η κανονικότητα, και κατά τα άλλα βεβαίως η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά την ένταση στην Μέση Ανατολή, νέα ένταση, ζεστό, κρύο, κρύο, ζεστό συνεχώς. Στο Ιράν 2 αλλιευτικά επλήγησαν από ντρόν στον Περσικό κόλπο, έχουμε αναφορές και για αγνοούμενους, ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά. Ρώσος ολιγάρχης, δηλαδή ένας από τους κρίσους στη Ρωσία, υπερπλούσιος που λέμε χαρακτηριστικά, χρηματοδότησε, λέει, τη γαμήλια δεξίωση του γιου του Ντόναλτ Τραμπ, φίλες και φίλοι, του Junior Ντόναλτ Τραμπ, στις Μπαχάμες. Την χρηματοδότησε του γιου του Τραμπ την γαμήλια δεξίωση. Ποιος? Ο Ρώσος ολιγάρχης. Κατά τα άλλα σκοτώνονται, φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί σκοτώνονται, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι συνδέει όλο αυτό. Μια κατάσταση που, φίλες και φίλοι, αναδεικνύει έλλειψη ηγετών, ηγεσιών, και βεβαίως κυριολεκτικά τα συμφέροντα δίνουν και παίρνουν, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Αυτό ισχύει παντού. Παντού το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, και εδώ βλέπουμε πώς υπερισχύουν τα συμφέροντα και τι ρόλο έχουν παίξει κυριολεκτικά για να χάσουμε υπόσταση ως ανθρώπινο είδος και ως άνθρωποι γενικότερα. Πάντως με όλα αυτά έχουμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, κυρίες και κύριοι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και ό,τι αυτό βεβαίως ήδη και νομικά βλέπουμε διάφορα φρένα που μπαίνουν φρένα νομικά στην πολιτική επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη από την Χρυσή Αυγή. Τότε στη συνέχεια μεταλλάχθηκε και σε κάτι άλλο και σε κάτι άλλο. Πάντως στην χώρα μας τα πολιτικά είναι αυτά που είναι. Εμείς καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η κατάσταση με τα οικονομικά δεν λέει να κοπάσει. Οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι κυριολεκτικά δυστυχούν, να το λέμε και αυτό. Οι υποχρεώσεις δεν βγαίνουν και όλα αυτά έχουν πλέον πλήξει κυρίαρχα την μεσαία τάξη. Την έχουν πλήξει κυριολεκτικά. Στο όνομα της μεσαίας τάξης γίναν πάρα πολλά. Στο όνομα της μεσαίας τάξης βρέθηκαν πολλοί προστάτες. Στο όνομα της μεσαίας τάξης, φίλες και φίλοι, τα πάντα έχουν αλλάξει και βεβαίως οι φτωχοί παραμένουν φτωχοί και φτωχότεροι. Οι μεσαίοι όμως φτωχοποιούνται και έχουν φτωχοποιηθεί ραγδαία. Φαίνεται αυτό διότι μεσαίες οικογένειες αυτής της λεγόμενης στην Ελλάδα μεσαίας τάξης, που για την Ευρώπη δεν θα ήταν μεσαία, θα ήταν φτωχή τάξη, οικονομικά τουλάχιστον, βλέπουμε να δυσκολεύονται να βγάλουν μήνα. Στα 20, στις 20 μέρες, το καλύτερό τους θα ήταν στις 20 μέρες να τους φτάνουν αυτά που έχουν για να καλύψουν υποχρεώσεις. Πάντα αφήνουν κάποιες υποχρεώσεις για τον επόμενο και τον μεθεπόμενο μήνα. Και βεβαίως, ενώ τα έχουμε όλα αυτά, σταχυολογώντας τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα κατανοούμε, τα καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να δούμε το επόμενο, την επόμενη μέρα. Πάντως η επόμενη μέρα είναι χωρίς τον Γιώργο Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα χθες με τη Λαοθάλασσα Αγάπη στη Νίκαια, και όπως λένε, όσο ηχηρή ήταν η παρουσία του, αλλά τόσο ηχηρή θα είναι και η απουσία του, με πολλά πολλά πολλά κυριολεκτικά πολλά ερωτηματικά που αφήνει ο θάνατος του Μαζονάκη, με τις απολογίες των δύο γιατρών, με το τι γίνεται με την παραϊατρική, με τις διαφημίσεις που αβέρτα κουβέρτα κυριολεκτικά. Τώρα τι να πω, άμα έχω κατεβάσει 5-6-7 διαφημίσεις που συνεχίζονται κανονικότατα χωρίς τίποτα άλλο. Το συγγνώμη που είπε για το σύστημα και για το ότι δεν καταφέραμε ο Υπουργός Υγείας, το είπε, συνεχίζονται κανονικότατα χωρίς τίποτα άλλο. Το συγγνώμη που είπε για το σύστημα και για το ότι δεν καταφέραμε

πτυχία που δεν έχουν αντίκρισμα. Και τι σημαίνει αυτό και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όπου να είναι, φίλες και φίλοι, βλέπουμε και εκεί εξελίξεις σε μια σειρά από θέματα. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα, έχουν προκύψει με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κάτι που δεν του άξιζε κυριολεκτικά και κάτι, φίλες και φίλοι, που αυτήν την αδικία στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη την έχει αισθανθεί ο κόσμος. Γι' αυτό και κυριολεκτικά λαοθάλασσες έπληξαν, κατέβηκαν στην Αθήνα, στο διαδίκτυο και παντού. Και το μήνυμα του μεγάλου μουσικού συνθέτη, του Σταύρου Ξαρχάκου, νομίζω ήταν χαρακτηριστικό για αυτήν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στη λαϊκή μουσική και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, αυτά, γιατί εμείς κάναμε μια σταχυολόγηση για να δώσουμε συνέχεια αμέσως μετά με τα δικά μας. Εδώ τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, αλλά τα πιο δικά μας, τα πιο κοντινά μας, σας τα πω, στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία που επιστρέφει η εμποροβιοτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, θα πούμε περισσότερα. Τα θέματα της τηλεθέρμανσης έχουν πάντα τη σημασία τους. Η απάντηση του κύριου Τσάφου στα όσα είπε ο κύριος Κουκουλόπουλος και αυτός ο διάλογος στη Βουλή είναι πολύ χαρακτηριστικός για το τι θα γίνει και με την Κοζάνη. Δεν μιλάει για 2 χρόνια, μιλάει για 3 χρόνια. 2 με 3 χρόνια, λέει ο κύριος Τσάφος, πώς θα χρηματοδοτηθεί, τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση της Κοζάνης και τι σήμαινε το ίδιο πράγμα στην περίπτωση του Τελεμαΐδας με την τηλεθέρμανση, είναι κάτι που επίσης δημιουργεί ερωτηματικά για το τι δεν έγινε τότε, τι γίνεται τώρα και πόσο αυτό θα ισχύσει στη συνέχεια. Επίσης θέτει πολλά ζητήματα. Και κατά τα άλλα έχουμε και άλλα θέματα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα Κοζάνης αναπτύσσεται ο λειτουργικός προπομπός του θύλακα καινοτομίας. Επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα. Είπαμε το Πανεπιστήμιο με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο θα πρέπει να στηριχτεί, αλλά θα πρέπει και να εμπλουτιστεί και με νέα τμήματα από αυτά που κόπηκαν και με διεύρυνσή του, αλλά και με νέο αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό και δυναμικό που λείπει από το Πανεπιστήμιο. Στα θέματα επίσης έχουμε αρκετά από το χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και των πολιτικών διαδικασιών. Μέχρι και τις 11 λοιπόν θα είμαστε εδώ μαζί σας σε λίγο και με την επισκόπηση του τοπικού τύπου.

Δεύτερα κλειδιά, εκπληκτικό τραγούδι Ελεονόρα Ζουγανέλη, φίλες και φίλοι, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για να πούμε περισσότερα νεότερα εξελίξεις θέματα και τα τηλέφωνα στην ανοιχτή γραμμή που μπορείτε και εσείς να παρεμβαίνετε, να μιλάτε, να ρωτάτε, να ζητάτε, να επισημαίνετε, να προτείνετε, να καυτηριάζετε και οτιδήποτε άλλο, φίλες και φίλοι, θέλετε να μας πείτε και ως πληροφορία. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461-022-918 και 2461-041-211, δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Στο email του σταθμού μας μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε εσείς, ertkozanis@gmail.com. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Kozani. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα θέματα του τοπικού τύπου, με τον τοπικό τύπο που σχολιάζουμε πάντα και με τις τοπικές εφημερίδες που μας αποστέλλονται, αλλά και βεβαίως αξιοποιώντας και τα ιντερνετικά μέσα, τις ιντερνετικές εφημερίδες, με ό,τι θέμα, φίλες και φίλοι, μπορούμε να σταθούμε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, από την εφημερίδα Θάρρος, θα ξεκινήσουμε βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας που σκοράρει η Ελλάδα, ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Από την Εράτερα και την Κοζάνη στην κορυφή, φίλες και φίλοι, το μυαλό που κρύβεται γράφει χαρακτηριστικά πίσω από τη Νέα Τούμπα και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Επίσης από την εφημερίδα Θάρρος, στην Πανεπιστημιούπολη στα Κύλα Κοζάνης, ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα καινοτομίας, ένα νέο χώρο εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου η πανεπιστημιακή γνώση θα συνδέεται με την παραγωγή και την αγορά, δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη, στα Κύλα Κοζάνη, στο κτίριο της βιβλιοθήκης, και εκεί με το λειτουργικό προπομπό του πρώτου θύλακα καινοτομίας, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. 700.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Ρίγη συγκίνησης για τον ήρωα Στάθη Λαζαρίδη. Ο δρόμος του πλέον φέρει το όνομα της απόλυτης αυτοθυσίας στο Τσοτήλι. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ είχαμε χθες με την συνάδελφο την Δέσποινα Μαραντίδου για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και τον δρόμο που φέρει το όνομα του Στάθη Λαζαρίδη. Σήμερα όμως θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ που μας έστειλε η συνάδελφος Δέσποινα Μαραντίδου, όπου εκτεταμένα μιλά ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη. Θα το ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, μεταξύ άλλων πολλών θεμάτων που έχουμε προγραμματίσει και ό,τι άλλο προκύπτει. Κάθε φορά η Κοζάνη φοράει τα καλά της. 23 με 27 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη, δικαιολογίες του Κώστα Τζέκη, ένα άρθρο του κυρίου Τζέκη, και μεταμορφώνονται οι δρόμοι γύρω από τα σχολεία, προτεραιότητα στην ασφάλεια των μαθητών. Επίσης από την ίδια εφημερίδα, την εφημερίδα Θάρρος, σήμερα στην πρώτη σελίδα.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, διαβάζουμε στην εφημερίδα Χρόνος τι ακριβώς προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Η αναφορά Ανδρουλάκη στην Τολεμαΐδα 5 χρειάζεται πλέον συγκεκριμένο σχέδιο, γράφει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Η απάντηση του και σημειώνει για το θέμα αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, προφανώς διατυπώνει ένα ερωτηματικό η εφημερίδα έτσι, από την πρώτη σελίδα, σχετικά με τα όσα είπε για τη Δυτική Μακεδονία και την Τολεμαΐδα 5 κυρίως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη στον Χρόνο στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ έχει πολιτικό ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με ένα σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η ΔΕΗ έχει αποφασίσει το τέλος της ελληνικής λειτουργίας της Τολεμαΐδας 5 και προχωρά στη μετατροπή της, ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η ενεργειακή πορεία της χώρας είναι πλέον μακριά από τον λιγνίτη. Όταν λοιπόν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει, η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της, όταν λοιπόν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι για την Τολεμαΐδα 5 πρέπει να κάνουμε ό,τι η Γερμανία, το επόμενο ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη? Θα ανέτρεπε ως κυβέρνηση τον υφιστάμενο σχεδιασμό? Για πόσα χρόνια θα διατηρηθεί η μονάδα σε λιγνητική λειτουργία και με ποιους οικονομικούς και ενεργειακούς όρους? Η θέση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά για να αποτελέσει πραγματική αναλλακτική πολιτική πρόταση χρειάζεται να περάσει από τη γενική κατεύθυνση στο συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, γράφει μεταξύ άλλων στο ενδιαφέρον αυτό θέμα σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. Βεβαίως, αλίμονο αν φτάσουμε, να το πούμε και αυτό ως ήδη, εν είδη σχολείου, αλίμονο αν φτάσουμε να πούμε ότι ένα νόμο ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που κάνει μια κυβέρνηση, δεν μπορεί μια άλλη κυβέρνηση να το αλλάξει. Τότε δεν θα υπήρχαν πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, τα κόμματα τι θα είναι, να συνεχίζουν την πολιτική των προηγουμένων? Και αν η πολιτική είναι λάθος, τι πρέπει να γίνει? Ποιος πρέπει να απολογείται, αυτός που κάνει το λάθος ή αυτός που θέλει να το διορθώσει κάνοντας κάτι άλλο νομοθετικά? Αυτό είναι ένα ζήτημα, φίλες και φίλοι, γιατί το ακούσαμε αυτό και στην τότε απάντηση του κυρίου Τσίπρα περί ιδιωτικών πανεπιστημίων, που λέει νόμος είναι. Αυτό είπε ο τομεάρχης τότε παιδείας του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είναι ο νόμος, δεν μπορεί να αλλάξει. Ποιος νόμος δεν μπορεί να αλλάξει? Οι νόμοι υπάρχουν για να αλλάζουν. Δεν υπάρχουν για να μην αλλάζουν. Και τα λάθη υπάρχουν για να διορθώνονται. Και τα λάθη διορθώνονται με άλλους νόμους, με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, με άλλα σχέδια. Αν τα κόμματα έχουν το ίδιο σχέδιο, τότε γιατί να είναι διαφορετικά κόμματα, να είναι το ίδιο κόμμα? Ένα θέμα λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό. Γιατί πολλά ακούμε περί ορίων, περί περιορισμών, περί πραγμάτων. Δηλαδή, ένας κάνει μια πολιτική για να δεσμεύει τους επόμενους. Άλλο συνέχεια σε κάτι που είναι σταθερό, φίλες και φίλοι, και άλλο ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Αν δεν αλλάζουν τα πράγματα, τότε γιατί να υπάρχουν διαφορετικά κόμματα? Για να υπάρχουν διαφορετικοί αρχηγοί και διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα τα άλλα ίδια? Αυτό προφανώς δεν μπορεί να συμβαίνει, και να το πούμε και αυτό, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κανονικότητα που δεν υφίστανται. Υπάρχουν διαφορές και πρέπει να υπάρχουν, και πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά σχέδια. Αν δεν υπάρχουν διαφορετικά σχέδια, γιατί να υπάρχουν διαφορετικά κόμματα? Πάρα πολύ απλά τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Διαφορετικά θα αμερικανοποιηθούμε, που σημαίνει, βλέπετε εκεί, έχουμε δύο κόμματα, σχεδόν τα ίδια πράγματα γίνονται κάθε φορά, με κάποιες αλλαγές, που περισσότερες αλλαγές έχουν μέσα τα κόμματά τους παρά τα ίδια τα κόμματα διαφορετικά σε τέτοια επίπεδα. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, γιατί νομίζω ότι έτσι και αλλιώς αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερα πλέον οι πολίτες. Αυτό λοιπόν το πρώτο σέλιδο θέμα έχει την βάση του αυτή πραγματικά, ότι είπε κάτι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει τώρα να γίνει και συγκεκριμένο σχέδιο που θα είναι ένα διαφορετικό σχέδιο. Δηλαδή ότι ναι, μπορεί να λειτουργήσει με κάποιους όρους μια μονάδα λιγνητική και να μην υπάρχει αυτός ο μονόδρομος που φαίνεται να τον θεωρούν μονόδρομο αυτοί που τον αποφάσισαν, βεβαίως, αυτό το μονόδρομο που έχει να κάνει με την κυβέρνηση, την πολιτεία, τις επιλογές και την ΔΕΗ με τη σημερινή διοίκησή της. Μένουμε σε αυτό, γιατί είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα. Στην εφημερίδα Ο Χρόνος διαβάσαμε, για να γίνει και μια σχετική αναφορά στο όλο θέμα, μιας που εσείς μας στέλνετε και μηνύματα. Σας ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας και τώρα και αυτή την ώρα από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνέχεια στο Χρόνο με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα θέματα, τα οποία διαβάζουμε επίσης. Επιστρέφει μετά από 10 χρόνια η εμποροβιτεχνική και γεωργική έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια, όπως είπαμε. Στα Κύλα το πρώτο βήμα για το θύλακα καινοτομίας του Πανεπιστημίου. Σε δοκιμαστική λειτουργία το υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας Συντάγματος στην Κοζάνη. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη για πάρκινγκ και υπόγεια και θέσεις στάθμευσης στην Κοζάνη. Αυτό είναι βασικό και δεδομένο. Μας το λέτε και εσείς με τα τηλεφωνήματά σας και τα μηνύματα που μας στέλνετε. Οδός Στάθη Λαζαρίδη στο Τσοτήλι, στη μνήμη του αστυνομικού που τραυματίστηκε
και τελικά κατέληξε στα Ζωνιανά, είχε γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, από την εφημερίδα Χρόνος και αυτό στην πρώτη σελίδα. Δίνουμε συνέχεια και η συνέχεια από την εφημερίδα Χρόνος στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος. Διαβάζουμε από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος: μία ακόμη μαύρη τρύπα για τη Λάρκο, καμία αποκατάσταση στο ορυχείο της λάβας Σερβίων. Γράφει σήμερα ο Πρωινός Λόγος, επίσης ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα. Άνοιξε η γέφυρα επί της οδού Ιωνίας, ο εορτασμός του Τιμίου Σταυρού στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης, στη 13η θέση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε ερευνητική επίδοση μεταξύ 34 ιδρυμάτων της χώρας, 13η θέση από τους 34, φίλες και φίλοι. Ανδρουλάκης για τη Δυτική Μακεδονία. Να κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία. Είναι σαφές αυτό που κάνει η Γερμανία. Παρατείνει τις λιγνητικές μονάδες. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το κατανοήσει κάποιος. Σε αυτό δεν χρειάζεται εξήγηση, απλώς χρειάζεται επιπλέον σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Μείωση γεννήσεων κατά 50% σε Κοζάνη, Γρεβενά και Φλόρινα. Αυτά, φίλες και φίλοι, περί του δημογραφικού μεταξύ άλλων και το τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση που ζει η Δυτική Μακεδονία χωρίς τέλος. Αναφορά αναγνώστη για γέλια δέσποτων στο Μαυροδέντρι που επιτίθεται σε σκυλιά. Και αυτό το θέμα πάντα στην καθημερινότητα προκύπτει με συνεχείς τέτοιες αναφορές κατά καιρούς που έχουμε μια στη μία ή μια στην άλλη περιοχή. Από την Εράτηρα και την Κοζάνη στην κορυφή το μυαλό που κρύβεται πίσω από τη Νέα Τούμπα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, επίσης γράφει σήμερα ο Πρωινός Λόγος. Στην πρώτη σελίδα.

Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Πτολεμαίος, ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5, ένα βήμα πιο κοντά στη μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου. Ναι, κατά πλειοψηφία στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Εκεί υπήρχαν και εντάσεις, πρέπει να πω, εντάσεις που προέκυψαν εκεί με τον ανεξάρτητο πλέον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Σπόντι, με τον κύριο Καραβασίλη που παραμένει στη Δημοτική Αρχή εκεί με το συνδυασμό του κύριου Πλακεντά, που όμως έχει διαφοροποιηθεί στα θέματα της απολυντοποίησης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό το ναι ερμηνεύεται, φίλες και φίλοι, ότι το ναι αντιφάσκει με όλα όσα υποστήριζε μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος περί της λειτουργίας, της ανάγκης λειτουργίας παράταση λειτουργικών μονάδων, δηλαδή παράταση της Πτολεμαϊδας 5, πώς θα συμβεί αυτό όταν έχεις πει ένα ναι στη μετατροπή της μονάδας που θέλεις να παρατείνεις σε μονάδα φυσικού αερίου. Από τη μία παράταση λειτουργικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5, από την άλλη ναι στη μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου που σημαίνει μη παράταση. Παράταση ή μη παράταση. Ακριβώς αυτό. Βεβαίως ο Δήμαρχος είπε τις δικές του, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις και όλα αυτά δημιουργούν μια ερμηνεία του τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Το αποτέλεσμα δείχνει και το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, σε κάθε περίπτωση δεν μπαίνει μέσα στις αντιπαραθέσεις. Δείχνει ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα ή είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Δεν μπορεί να κρυφτεί επί μακρό χρονικό διάστημα έτσι και αλλιώς. Ουδής μπορεί να κρυφτεί επί μακρό χρονικό διάστημα. Μένουμε σε αυτό γιατί αυτό είναι κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο και το ναι κατά πλειοψηφία στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδέας. Βεβαίως και η αντίδραση, αντίθεση και διαμαρτυρία και της λαϊκής συσπήρωσης εκεί με το συνδυασμό του κ. Ταταρίδη στην αντιπολίτευση, όλα αυτά δίνουν ένα κλίμα στην περιοχή. Κυρίως στα δημοτικά. Ανδρουλάκης, ναι στη δίκαιη μετάβαση, όχι στην άναρχη απολιγνητοποίηση, να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Γερμανοί με τις μονάδες. Επίσης η δήλωση του Πρόεδρου του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συνέντευξη τύπου. Συνεχίζονται οι κόντρες Πόντι Πλακετά, όπως λέγαμε και πριν. Έσπασε το φράγμα των 2,1 ευρώ. 2,10 ευρώ πλέον η βενζίνη και στην Πτολεμαϊδα. Αυτά περί της κανονικότητας, να το ξαναπούμε αυτό. Νίκος Λυσαρίδης, 640 αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 20.000 ευρώ θα εγκριθούν σχεδόν όλες. Ένα ερώτημα που μας έρχεται από φίλους είναι το εξής. Εντάξει, πήγε στο 2,10 ευρώ η βενζίνη. Η επιδότηση, όποια επιδότηση και αν ακόμη συνεχιστεί στην βενζίνη, έχει να κάνει με οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή μπαίνουν κάποια οικονομικά πλαφόν. Αλήθεια, οι υπόλοιποι που ξεπερνάνε τις 20.000 ευρώ δεν έχουν ανάγκη, δεν φτωχοποιούνται αυτοί με τη βενζίνη πανάκριβη και με πολλά άλλα πανάκριβα? Δηλαδή ό,τι μέτρο παίρνετε έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Οι υπόλοιποι που ανήκουν στη λεγόμενη μικρομεσαία, που φεύγουν από αυτά τα δεδομένα, που ανήκουν στη λεγόμενη μικρομεσαία, γιατί κάποιος που είναι στις 20.000, 22, 25, 30 δεν είναι πλούσιος προφανώς, και αν σπουδάζει παιδιά και αν και αν και αν. Άρα αυτοί όλοι τι γίνεται, είναι εκτός επιδοτήσεων? Αυτοί δεν επιβαρύνονται? Σε αυτούς δεν υπάρχει θέμα? Εκεί δεν φτωχοποιούνται αυτοί οι μικροί και οι μεσαίοι όταν χάνουν συνεχώς αγοραστική δύναμη? Αυτό δεν έχει επίπτωση στην αγορά? Είναι ερωτηματικό που μας το λέτε κι εσείς και θέματα που μας προτείνετε, που βεβαίως κάθε φορά εμείς τα σχολιάζουμε σε κάθε περίπτωση. Μένουμε σε αυτά γιατί αυτά είναι πρωτοσέλιδα θέματα και όπως είπαμε υπάρχει και μια αναφορά του Νίκου Λυσαρίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας. 640 αιτήσεις, μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Αυτή είναι η αλήθεια, πράγματι. 640 αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 20.000 ευρώ θα εγκριθούν σχεδόν όλες, λέει χαρακτηριστικά ο Νίκος Λυσαρίδης. Μακάρι να συμβεί αυτό, να εγκριθούν όλες. Γιατί όχι, μέσα από τη ρήτρα μετάβασης, γιατί όχι να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Υπάρχει ανάγκη όχι μόνο γι' αυτό και για πολλά πολλά άλλα, για να υπάρξει έστω ένα αντιστάθμισμα σε αυτό που ήδη έχει χαθεί από την περιοχή μας. Αυτή ήταν η αναφορά μας και στα πρωτοσέλιδα θέματα και με αφορμή αυτά, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Με ρεπορτάζ και αλλά και δικά σας νέα θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών.

0: Πρωινές διαδρομές, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πολλά σημαντικά θέματα, εξελίξεις και νεότερα, με ό,τι φίλες και φίλοι προκύπτει και προκύπτουν αρκετά. Πάμε τώρα όμως σε κάτι που ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, η επιστροφή της εμποροβιοτεχνικής και γεωργικής έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της ανακοινώθηκαν από το Επιμελητήριο Κοζάνης από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης. Ένα σημαντικό θεσμό για τη Δυτική Μακεδονία. Επιστρέφει λοιπόν μετά από 10 χρόνια απουσίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του ΕΒΕ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Μητλιάγκα. Κύριε πρόεδρε, κύριε Μητλιάγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επιστροφή λοιπόν μετά από 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, θα έλεγα ότι είναι μια γιορτή. Μια γιορτή για τη Δυτική Μακεδονία, για τις επιχειρήσεις, για την επιχειρηματικότητα και για την οικογένεια. Γιατί θα καλέσω όλο τον κόσμο και το καταναλωτικό κενό από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, 23-27 Σεπτεμβρίου, να επισκεφτεί το Εκθεσιακό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης. Είναι μια συλλογική προσπάθεια Επιμελητηρίου Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όλων των επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και με σημαντική συμμετοχή των επιχειρηματιών της περιοχής σε μια πραγματικά έτσι επανέναρξη, την οποία θα έλεγα ότι ο κόσμος και οι επιχειρήσεις την επιζητούσαν. Μένει λίγο οι προσδοκίες να επιβεβαιωθούν, να το πούμε έτσι, γιατί τα μηνύματα που έχουμε είναι αρκετά καλά,
0: ναι.
1: Και θέλουμε να αποτελέσει μια έκθεση βάσης για καθορισμό των επόμενων κινήσεών μας για τα επόμενα χρόνια για την εξωστρέφεια και την προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής.
0: Βεβαίως πριν από 10 χρόνια ήτανε ένα άλλο τοπίο εδώ η Δυτική Μακεδονία, ήταν μια άλλη κατάσταση τότε, δεν είχε συμβεί αυτό που είχε συμβεί, που έχει συμβεί με την απολιγνητοποίηση, δεν είχαμε όλες αυτές τις εξελίξεις, δεν περνούμε από αυτή τη μετάβαση με ό,τι φέρνει αυτή η μετάβαση, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητλιάγκα. Το ερώτημα είναι, έλειψε αυτά τα χρόνια αυτός ο θεσμός στη Δυτική Μακεδονία?
1: Νομίζω ότι έλειψε και ως συνήθεια και ως πράξη, ως ουσία,
0: ναι.
1: Και ως, θα λέγαμε, προσδοκία, διότι η έκθεση είναι μια γνωστοποίηση στο καταναλωτικό κοινό, στους επιχειρηματίες των προϊόντων, των υπηρεσιών της περιοχής. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπάρχει αθρώα συμμετοχή εκθετών από όλους τους κλάδους.
0: Δηλαδή πόσοι εκθέτες έχουμε συμμετοχή?
1: Έχουμε 110 εκθέτες.
0: 110 εκθέτες, μάλιστα. Ναι, σημαντική συμμετοχή.
1: Η έκθεση, ναι, είναι γεμάτη. Έχει κλείσει. Έχει τελειώσει δηλαδή το θέμα της πληρότητας.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για να ανοίξει τις πύλες της την Τετάρτη στις 20.
0: Και αφορούν αυτοί οι εκθέτες, αναφέρονται σε προϊόντα, σε υπηρεσίες.
1: Προϊόντα, υπηρεσίες, να το πω έτσι, έπιπλα, φωτοβολταϊκά, ζαχαροπλαστεία, τα πάντα. Είναι μια γενική έκθεση. Όποιος αυτή τη στιγμή κρίνει, νιώθει ή ήταν έτοιμος να προβάλλει και να προωθήσει την επιχειρηματική του προσπάθεια, την επιχειρηματική του ιδέα και βρέθηκε, ας πούμε, σε αυτό το χρονισμό, να το πούμε έτσι, αντέδρασε, θετικά εννοώ, αντέδρασε, έκανε την επιλογή του και θα εκθέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, γνωστοποιώντας το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας την επιχειρηματική δυναμική της περιοχής. Ξέρετε, η περιοχή, παρόλα τα πλήγματα τα οποία έχει δεχτεί,
0: ναι,
1: παραμένει ζωντανή. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα πιο ενεργά κύτταρα, είναι ίσως το πρώτο που χτυπιέται ή το πρώτο που σβήνει όταν δεν αντέχει, αλλά είναι και το πρώτο που επανεκκινεί.
0: Ναι.
1: Η επιχειρηματικότητα την έχει αυτή την τάση και τη διορατικότητα και καμιά φορά και την κακή πλευρά του πώς χτυπιέται κάποιος όταν μια κατάσταση δεν είναι η κατάλληλη, θα λέγαμε, για την οικονομία μιας περιοχής. Άρα λοιπόν βλέπω, εγώ προσωπικά βλέπω και αντανακλαστικά και διάθεση και προσπάθεια στο επιχειρηματικό κοινό της περιοχής. Και ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος μας, να αναδείξουμε όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά τα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή και θα συνεχίσει να έχει, και να αναδείξουμε τις νέες δυνάμεις και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις και τις οικοτεχνίες της περιοχής, οι οποίες έχουν ανάγκη προβολής και προώθησης τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στο επιχειρηματικό κοινό.
0: Κύριε Μητράγκα, υποθέτω ότι η απουσία αυτών των 10 χρόνων της έκθεσης και η επανέναρξή της έχει γίνει, γίνεται τώρα, μετά και από μία συζήτηση, έναν διάλογο μεταξύ σας για το τι πήγαινε καλά τότε και το τι καλύτερο μπορεί να γίνει τώρα, και επίσης τι πρέπει να κρατήσουμε από το χθες, έστω και πριν από 10 χρόνια, και τι δεν πρέπει να το έχουμε ως έκθεση εδώ στα Κύλα Κοζάνης. Αυτό το έχετε κάνει για να ξέρετε τι κρατάτε και τι ουσιαστικά καινούριο προστίθετε σε αυτή την έκθεση?
1: Ναι, θα σας πω. Η ιστορία και οι άνθρωποι της περιοχής είναι, θα λέγαμε, οδηγός. Οι πρωτοπόροι της τότε εποχής έδωσαν και ανέδειξαν το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής την εποχή που δημιουργήθηκε, που ιδρύθηκε το εκθεσιακό κέντρο, και όχι μόνο, είναι ένα επιμελητηριακό σπλάχνο, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, ναι, η κουβέντα υπήρχε όλο αυτό το διάστημα, και για το ότι η έκθεση λείπει, ότι πρέπει να υπάρχουν συμβάντα και σημαντικά γεγονότα στην περιοχή. Υπήρχε κουβέντα για το πώς θα επανεκκινήσει, με ποιον τρόπο. Υπήρχαν τα προβλήματα του εκθεσιακού κέντρου, τα οποία έχουν επιληθεί, και ήδη πάμε και στην πρώτη εργολαβία για το πέτρινο σπιτάκι. Μόλις τελειώσει η έκθεση, εγκαθίσταται ο εργολάβος και πλέον θα έχουμε και ζωή καθημερινή εκεί πέρα, καθώς θα χωροθετηθεί ο ΕΦΕΤ, τα γραφεία του ΕΦΕΤ.
0: Ναι, ο ενίος φορέας ελέγχου τροφίμου. Ναι.
1: Σπιτάκι. Οπότε βλέπετε ότι σιγά σιγά μπαίνουν, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στο χώρο σου να αναταχθεί και να έχει ή δυνατόν και καθημερινή λειτουργία, και φυσικά το βλέμμα μας είναι στη μεγάλη παρέμβαση που χρειάζεται η υποδομή του εκθεσιακού κέντρου για να είναι πλέον θελκτική, σύγχρονη και κατάλληλη για τη νέα εποχή.
0: Άρα και το εκθεσιακό κέντρο αλλάζει και όλο αυτό θα προσθέσει δυναμική, λέτε, σε ό,τι γίνεται πλέον και με την έκθεση και με οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα εκεί στο εκθεσιακό κέντρο. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητλάγκα, με βάση και αυτό το επιχειρήν και τους 110 εκθέτες και την γενικότερη κατάσταση που διανύουμε ως περιοχή και ως επιμελητήριο, εσείς ταξιολογείτε όλα αυτά, προς τα πού κατευθύνεται παραγωγικά τελικά η Δυτική Μακεδονία?
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να απολέσει τον ενεργειακό της χαρακτήρα,
0: ναι,
1: όσα πλήγματα και αν έχουμε δεχτεί. Σαφώς η ενέργεια, θα λέγαμε, και οι νέες τεχνολογίες είναι και παραμένουν η αιχμή του δόρατος. Η σταθερή και κλασική δύναμη για την περιοχή μας είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια είναι και η προσπάθεια είναι αυτή να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, έστω μικρές, οι οποίες θα δώσουν προσθετικότητα και πραγματικό ΑΕΠ στην περιοχή. Γιατί να σας πω έτσι και μια τάση που υπάρχει στα επιμελητηριακά μητρώα από πρόσφατη έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει μετά από πολύ καιρό, για το 2025, μια καθαρή τάση αυξήσεων στα μητρώα τα επιμελητηριακά, δηλαδή
0: ναι, ναι,
1: πολύ περισσότερες εγγραφές από τις διαγραφές. Αυτό είναι μια τάση η οποία πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, γιατί η ίδρυση επιχείρησης θα πρέπει να συνοδευτεί και με θέσεις εργασίας, άρα είναι αυτό που λέω, ότι θα πρέπει να έχουμε γρήγορα μια μετάβαση από το γεμί στο εργάνι. Διότι όλες αυτές οι επενδύσεις...
0: Ναι, προς το παρόν καταγράφεται το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών να μην είναι υπέρ των διαγραφών, να είναι υπέρ των εγγραφών περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό όμως πρέπει να καταγραφεί και εργασιακά. Το ισοζύγιο των θέσεων
1: ακριβώς,
0: εργασίας
1: ακριβώς,
0: ποιο
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια να ξέρουμε ότι πρώτα, ας πούμε, στη δραστηριότητα προηγείται η ίδρυση. Έτσι,
0: εννοείται.
1: Μια εταιρεία είναι να δημιουργηθεί, είναι μια μονάδα. Μετά έρχεται η εργολαβία, μετά έρχεται η εγκατάσταση και μετά έρχεται το προσωπικό. Άρα πιστεύω ότι η επόμενη διετία, τριετία θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για να δούμε αυτή την τάση, η οποία θα καθορίσει και το ποιες επιχειρήσεις παρέμειναν, δεν λειτουργήσαν, να το πούμε έτσι, ευκαιριακά ή μέσα από τη λειτουργία κάποιων προγραμμάτων, ποιες από αυτές αναπτύχθηκαν και προσέλαβαν προσωπικό και ποιο πλέον θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο, άρα και η διάρθρωση του Μητρώου του Επιμελητηρίου, και των επιμελητηρίων γενικά της Δυτικής Μακεδονίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή, περίοδο για την περιοχή μας. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε, αναλύουμε, παρακολουθούμε τα δεδομένα, ζητούμε, παρεμβαίνουμε, διεκδικούμε, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματικά φως στο τούνελ για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, ένα ακόμα θέμα που θέλω να σας θέσω και να κλείσουμε με αυτό, προφανώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητλιάνκα και ως επιμελητήριο. Η περιοχή μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό δυναμικό, για παράδειγμα. Έχουμε εδώ τώρα αυτή την επένδυση στη Water Plan, έτσι. Mm-hmm. Πολύς λόγος έγινε, πολύς λόγος γίνεται, βεβαίως. Προέκυψαν και αρχαία εκεί πέρα και δεν ξέρω αυτό τι θα σημαίνει για την πορεία της επιχείρησης. Κάποιοι έλεγαν ότι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα έχουμε τις πρώτες προσλήψεις και προσωπικού από την περιοχή μας εδώ, είτε αυτοί είναι οδηγοί είτε είναι εργαζόμενοι εν πάση περιπτώσει σε αυτή την μονάδα με την ντομάτα εδώ, την υδροπονική ντομάτα. Ωστόσο βλέπουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε και το έχουμε διασταυρώσει, γιατί το βασικότερο είναι αυτό, να διασταυρώνουμε κάποια πράγματα, ότι ένα μέρος από αυτό το κομμάτι της κατασκευής το έχουν αναλάβει Κινέζοι στην Water Plan. Εδώ. Υπάρχει λοιπόν εξειδικευμένο δυναμικό στη Δυτική Μακεδονία που μπορεί να αξιοποιηθεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, αν θέλετε, και ως ρήτρα μετάβασης, το λέω αυτό, στην περιοχή μας, η οποία έχει χάσει, εγώ το λέω με βάση στοιχεία που μπορεί να έχω πάρει, όχι αυτά που γενικώς ακούγονται, πάνω από 13.500 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί μέχρι τώρα.
1: Να πούμε λίγο στην δραστηριότητα, ας πούμε, την ίδρυση των επιχειρήσεων, όπως αναφέρεστε, ας πούμε, στη Water Plan αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί, και το είπα αυτό γιατί είπατε για εξειδικευμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα χρειαστούν και πολύ εξειδικευμένο δυναμικό κάποιες από αυτές τουλάχιστον.
1: Ναι, κοιτάξτε, πάντα μια επιχείρηση χρειάζεται και εξειδικευμένο και κλασικό εργατικό δυναμικό. Το ίδιο θα συμβεί και στη Water Plan. Θα υπάρχουν και γεωπόνοι και διευθυντικά στελέχη, θα υπάρχει και το λεγόμενο εργατικό δυναμικό.
0: Εγώ λέω τώρα στο κομμάτι της κατασκευής αν έχουμε τέτοιο δυναμικό.
1: Στο κομμάτι της κατασκευής είναι ένα σκέλος το οποίο έγκυται και αφορά κατά κύριο λόγο τον επιχειρηματία. Ναι. Οι προσπάθειες και η τάση και η κατεύθυνση είναι όσο το δυνατόν να αξιοποιούνται τοπικές επιχειρήσεις ή δυνατόν και με υπεργολαβίες.
0: Ναι, αυτό σας ρώτησα, αν υπάρχει εξειδικευμένο δυναμικό στις δικές μας επιχειρήσεις.
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Καταρχάς η περιοχή έχει από τις ισχυρότερες τεχνικές εταιρείες στη χώρα λόγω ακριβώς της παρουσίας τους και της συσχέτισης με τη ΔΕΗ.
0: Έχει μείνει αυτό το δυναμικό εδώ ή έχει πάει αλλού?
1: Κάποιο δυναμικό έχει φύγει. Ωστόσο να λέγαμε έτσι ότι η αγορά εργασίας και η κινητικότητα είναι μια σταθερή διαδικασία. Δεν σταματά ποτέ. Οπότε και κάποιοι έχουν φύγει αλλά και κάποιοι θα βρουν την ευκαιρία να παραμείνουν και κάποιοι ίσως καινούργοι, να το πω έτσι, θα δουν τη Δυτική Μακεδονία ως χώρο και ως τόπο εργασίας και διαμονής, γιατί μην ξεχνάμε και η ΔΕΗ όταν δημιουργήθηκε δέχτηκε κόσμο ο οποίος δεν ήταν από την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν από άλλα μέρη της περιοχής και διαμόρφωσαν τις πόλεις και τα συγκροτήματα τα οποία δημιουργήθηκαν τότε. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτή την κινητικότητα το κύριο μέλημα είναι να μην χαθούν ή να χαθούν όσο το δυνατόν λιγότερες θέσεις εργασίας μέχρι την ανάταξη, τη συνολική ανάταξη της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μητλιάνκα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή προετοιμασία για την έκθεση. Επαναλαμβάνουμε 23 με 27 έτσι, Σεπτεμβρίου.
1: Το ραντεβού 23 Σεπτεμβρίου στα Κύλα. Η καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας χτυπάει στα Κύλα και στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
0: Και κάπου εδώ, εμείς φίλες και φίλοι, πάμε στα δελτία ειδήσεων των 10. Θα δώσουμε συνέχεια αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων με νέα θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή του περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρύ ποινή της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
2: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την Αρκοζάνη θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Σε καθεστώς εφεδρείας παραμένει έως τα τέλη Μαρτίου του 2027 η λιγνητική μονάδα Πτολεμαΐδα 5, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η παράταση λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 αποφασίστηκε μετά και από εισήγηση του ΑΤΜΙΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Εν ώψη του χειμώνα και μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας στον ενεργειακό τομέα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, κρίθηκε σκόπιμο η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 να παραμείνει σε καθεστώς εφεδρείας και μόνο εάν χρειαστεί να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για να ενισχύσει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης. Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Στάγκυλα Κοζάνης, η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση, ένα σημαντικό θεσμό για τη Δυτική Μακεδονία, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια απουσίας. Στην ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο Κοζάνης αναφέρει ότι η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ανοίγει ξανά τις πύλες της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή. Η επανεκκίνηση ενός θεσμού σαν και αυτόν γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία του Επιμελητηρίου Κοζάνης, της Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και άλλων φορέων με έναν κοινό σκοπό. Η έκθεση αυτή να γίνει γέφυρα των τοπικών επιχειρήσεων, των ανθρώπων της περιοχής και της προοπτικής της. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, σημειώνει, να αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι καινοτόμες ιδέες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Η επιστροφή της 34ης έκθεσης αποδεικνύει ότι πολλά μπορούν να γίνουν όταν φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, ανοίγοντας νέους δρόμους για το σήμερα και το αύριο. Στην επανεκκίνησή της Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας δίνουν δυναμικό ραντεβού περισσότεροι από 100 εκθέτες. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλίων θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλίων θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης κατοικιών με δυνατότητα οι ωφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στα Γρεβενά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Σε περίπου 3 χρόνια θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Εγνατία Οδό για την αναβάθμιση και πιστοποίηση ασφάλειας που εκτελούνται σε 69 σύραγγες. Αυτό απάντησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα με θέμα η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό συνεχίζεται αδικαιολόγητα για τους διαρχόμενους οδηγούς την ώρα που δρομολογούνται υπέρογγες αυξήσεις στα διόδια. Εκτιμώντας ότι οι περισσότερες σύραγγες θα παραδοθούν νωρίτερα σε κυκλοφορία, ο Υπουργός χαρακτήρισε απολύτως αναγκαίες τις παρεμβάσεις που εκτελούνται για λόγους ασφάλειας, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε σημαντικές ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης. Στην τοποθέτησή της, η βουλευτής Κοζάνης ανέφερε ότι η επίκληση της ασφάλειας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τις στενώσεις, καθώς μάλιστα δεν γίνονται καθόλου έργα στα τούνελ παρά μόνο επιθεωρήσεις και μελέτες, όπως επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σημείωσε ότι σύμφωνα και με τους εργαζόμενους, η Εγνατία διαθέτει 19 πιστοποιημένες σύραγγες και
16 ολοκληρωμένες κατά 90% σε πλήρη αντιστοίχηση με τις προϋποθέσεις της Διοικητικής Αρχής Σιράγκων. Επεσήμανε επίσης ότι λόγω της κατάστασης αυτής, οι συνεχείς καθυστερήσεις, οι μονοδρομήσεις και οι στενώσεις λωρίδων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού έχουν φέρει τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία σε κατάσταση πλήρους αδιεξόδου, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους στους διαρχόμενους οδηγούς και επιβάτες, προβλήματα στην έγκαιρη διακομή διέκτακτων περιστατικών υγείας, καθώς και δραματική απώλεια χρόνου και εισοδήματος για τους πολίτες και τους τουρίστες, την ώρα μάλιστα που δεν υπάρχει καμία πρόνοια για μείωση των διοδίων για όσο διάστημα υφίστανται οι καθυστερήσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υποκαταστήματος Ελγά Κοζάνης, από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε καλλιέργειες πυρηνών καρπών όπως ροδάκινα και νεκταρινιά εσοδείας 2026 στον κάμπο Βελβεντού, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια καλυπτόμενα ασφαλιστικά σύμφωνα με τον κανονισμό φυτικής παραγωγής του Ελγά. Ως εκ τούτου δεν έγιναν αναγγελίες και δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του Ελγά, το οποίο διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου με θέμα να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των παραγωγών ροδακίνων και νεκταρινιών στον ευρύτερο κάμπο Βελβεντού λόγω των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε δήλωσή του, ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι από την απάντηση προκύπτει για μια ακόμη φορά ότι η επταετής αδιαφορία της Νέας Δημοκρατίας και ομοίως η πενταετής αδράνεια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να εξυγχρονίσουν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ έχει σοβαρές επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο. Ο απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ δηλαδή δεν καλύπτει τις σύγχρονες καταστροφές. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος υπενθύμησε ότι για το θέμα, ως αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Δεκέμβριο του 2014 είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση έτοιμη την αναλογιστική μελέτη για τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ. Τον Ιανουάριο του 2015, κατά την παράδοση παραλαβή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την παρέδωσε στον Υπουργό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τότε αγνοείται η τύχη της. Παράλληλα από το έγγραφο του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη της μειωμένης παραγωγής καλλιεργειών σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ κατέγραψαν την πορεία των καλλιεργειών προς ενημέρωση των υπηρεσιών, η οποία υπήρξε ικανοποιητική σύμφωνα με τα στοιχεία του υποκαταστήματος, και επισημαίνει ότι για την ένταξη της μειωμένης παραγωγής καλλιεργειών σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, πέραν των άλλων προϋποθέσεων που θέτει ο κανονισμός, μια σημαντική προϋπόθεση είναι η μειωμένη παραγωγή να μην οφείλεται σε μια δυσμενή καιρική συνθήκη και όχι σε συνδυασμό πόλων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τεκμηριώνεται μια δυσμενή συνθήκη, αλλά συνδυασμός πόλων. Με προσδοκίες αλλά και με εύλογη αγωνία για τη μόρφωση και την πρόοδο των παιδιών, χτύπησε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Για μια ακόμη χρονιά, τονίζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, οι προσδοκίες έρχονται αντιμέτωπες με την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία, με γερασμένες υποδομές, έλλειψη σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, όπως η ειδική αγωγή και σχολικούς ψυχολόγους, καθώς και υπερπλήρη τμήματα. Στο Δήμο Κοζάνης τονίζεται στην ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι ξεκάθαρες και απαιτούν άμεσες λύσεις. Ασφαλή και πλήρως συντηρημένα σχολικά κτίρια με επαρκή θέρμανση και σύγχρονες υποδομές, άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, ιδίως στην παράλληλη στήριξη και τις δομές ειδικής αγωγής, και οριστική λύση για τη δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση όλων των μαθητών του Δήμου προς και από τα σχολεία τους. Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των αναδόχων για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ιωάννη Παναγιωτίδη. Πρόκειται για τα έργα κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης οικισμού άνοιξης συνολικού προϋπολογισμού 139.000 ευρώ για την ενίσχυση και βελτίωση της υδροδότησης του οικισμού και συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση τμήματων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας συμβαλλόντας στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση των βασικών υποδομών, την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Ένα νέο χώρο εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου η πανεπιστημιακή γνώση θα συνδέεται με την παραγωγή και την αγορά, δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημίου Πολυστακύλα Κοζάνης. Ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα κοινοτομίας του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αποτελεί το πρώτο λειτουργικό βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της πράξης θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αναπτυχθεί στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης. Στον πυρήνα του λειτουργικού προπομπού βρίσκεται η σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή. Νέες ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα θα μπορούν να εξελίσσονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά εγχειρήματα με έμφαση στην ενέργεια και τις τεχνολογίες μετάβασης. Στη νέα διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους πολίτες συμμετέχει το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γίνε η φωνή που αναβαθμίζει το ΕΣΥ». Στους θαλάμους νοσηλείας, καθώς και στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και του τμήματος επειγόντων περιστατικών, έχουν τοποθετηθεί ειδικές ενημερωτικές πινακίδες με QR code, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο, να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Ποδοσάγιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, η εμπειρία κάθε ασθενούς είναι πολύτιμη. Μέσα από την αξιολόγηση, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν την προσωπική τους εμπειρία από τις υπηρεσίες που έλαβαν και να συμβάλλουν στον εντοπισμό τόσο των σημείων που λειτουργούν αποτελεσματικά, όσο και εκείνων στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Για τον Ποδοσάγιο Νοσοκομείο, τονίζεται στην ανακοίνωση της διοίκησής του, η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς ένα δείκτη. Αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανατροφοδότησης και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Από σήμερα ξεκινάει η υπόδειξη των νέων τεμαχίων του αναδασμού αγροκτήματος Μαρίνας Φλωρίνας, όπως κάνει γνωστό η Επιτροπή Αναδασμού. Η ενημέρωση των κτηματιών για την ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα των υποδείξεων θα γίνεται μέσα από ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Μαρίνας. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους κτηματίες, των οποίων τα ονοματεπώνυμα θα περιλαμβάνονται σε χωριστούς πίνακες, να προσέλθουν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για να παραστούν οι ίδιοι ή αντιπρόσωποι τους στην υπόδειξη των τεμαχίων επί του εδάφους. Συνάντηση για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της 24ης λαμπαδιδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, που θα περάσει από την πόλη της Κοζάνης, είχαν με τον Δήμαρχο Γιάννη Κοκαλιάρη, το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Κωνσταντίνος Βόμβας και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών Σταγόνα Ελπίδας. Η Φλόγα της Αγάπης στο πλαίσιο της λαμπαδιδρομίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας θα ανάψει στην Κοζάνη στις 28 Σεπτεμβρίου. Η λαμπαδιδρομία με αφέτη τα γραφεία του Συλλόγου Σταγόνα Ελπίδα στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνης, αφού διασχίσει κεντρικές οδούς της πόλης, θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία περίπου στις 18:30, όπου θα γίνει η τελετή για το άναμα του βωμού. Για τελευταία ημέρα σήμερα θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το πολυπόθητο απολυτήριο γυμνασίου με μόνο 2 χρόνια φοίτησης χωρίς εξετάσεις. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 1.000 πολίτες απέκτησαν απολυτήριο από το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης και μπήκαν άμεσα στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης στην οδό Αγίας Παρασκευής από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Εκδήλωση με τίτλο «Το όνομά μου είναι η γυναίκα» διοργανώνεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Εκδήλωση με τίτλο «Το όνομά μου είναι η γυναίκα» διοργανώνεται στο πλαίσιο

0: Έκθεση Χρήστος Μπουρονίκος που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καρναβά θα παραμείνει ανοιχτή και μέχρι και την Παρασκευή από τις 11.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Αυτή την εβδομάδα παρουσιάζονται δύο ακόμη έργα του διακεκριμένου οικαστικού καλλιτέχνη Χρήστου Μπουρονίκου με καταγωγή από τα Γρεβενά με θέμα την Αλεξάνδρα, ένα από τα δύο παιδιά που έχουν διαγνωστεί με την σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο B-Pain στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών επιδιώκει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την νόσο, αναδεικνύοντας παρέλα τη δύναμη της τέχνης ως μέσο γνώσης, κατανόησης και ανθρώπινης σύνδεσης. Μέσα από τα έργα του Χρήστου Μπουρονίκου, η έκθεση γίνεται αφορμή να γνωρίσει το κοινό καλύτερα μια σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με αυτή, καθώς και οι οικογένειές τους. Παράλληλα, αναδεικνύεται η αξία της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής στήριξης απέναντι σε κάθε οικογένεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σπάνια ασθένεια. Το δεύτερο Drum Day θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Νίκης Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο. Οι Drum Maniacs με τους Κοζανίτες Μανώλη και Σωτήρη Κουτσονάνο, Φώτη Βακουφτσή, Νίκο Καλίβα και Στέφανο Μηχανατζίδη θα χαρίσουν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση υπό τους ήχους των τυμπάνων. Με την προβολή της ταινίας Καζαμπλάνκα ολοκληρώνει ο φιλοπρόοδος σύλλογος Κοζάνης τις θερινές κινηματογραφικές του προβολές. Πρόκειται για μια από τις πιο αγαπημένες κλασικές ταινίες όλων των εποχών σε σκηνοθεσία Μάικλ Κερτίζ με τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ίνγκριντ Μπέργκμαν. Η ταινία θα προβληθεί αύριο στις 9 το βράδυ στην αυλή του στεκιού του φιλοπρόοδου συλλόγου και η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι παρακολουθήσουν την προβολή της ταινίας προαιρετικά μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του συλλόγου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές συνέχεια, φίλες και φίλοι, μετά και τα θέματα, το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, αλλά και τις εξελίξεις, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε από το Earth News 105,8. Ακούσαμε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, όμως με ειδήσεις στη Δυτική Μακεδονία από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Δελτία ειδήσεων που μεταδίδονται λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι το επόμενο δελτίο περιφερειακό ειδήσεων στη Δυτική Μακεδονία, στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Εν τω μεταξύ μπορείτε να ενημερώνεστε και από το earthnews.gr στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη, όπου αναρτώνται και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όλες οι ειδήσεις και τα νεότερα από την περιοχή μας. Κυρίες και κύριοι, δίνουμε συνέχεια και η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10, συνέχεια σε αυτή την πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως και τις 11. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια. Μέχρι και τις 11 θα ακούσουμε σε λίγο τον πατέρα του Στάθη Λαζαρίδη σε ένα ρεπορτάζ που ακούσαμε με αφορμή και την εκδήλωση για την απόδοση του ονόματος του Στάθη Λαζαρίδη σε οδό στην περιοχή και στην περιοχή του Βοΐου στο Τσοτήλι. Ωστόσο, στην περιοχή του Βοΐου, φίλες και φίλοι, ωστόσο έχουμε και άλλα θέματα. Θα σταθούμε και στην χθεσινή γιορτή του Τιμίου Σταυρού εδώ στην περιοχή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Ιερό Ναό. Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, θα το ακούσουμε αργότερα, η συνάδελφος η Δέσποινα η Αμαραντίδου. Βεβαίως η εξέλιξη που έχει να κάνει με την παράταση της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5 έως και τα τέλη Μαρτίου του 27 ως εφεδρεία stand-by ασφαλείας για την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος, προφανώς δικαιώνει κάποιους που μιλούσαν για αυτήν την ανάγκη σχετικά με την επάρκεια στο ενεργειακό μας σύστημα, ειδικά μετά τα όσα γίνονται με τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα και σε σχέση με το φυσικό αέριο. Βλέπουμε που έχει φτάσει η τιμή του φυσικού αερίου, αλλά και με την κατάσταση με την βενζίνη και όλα τα υπόλοιπα, η ολιγόμενη παράταση αποφασίστηκε προκειμένου η μονάδα να λειτουργήσει ως γραμμή άμυνας κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως επισημαίνεται. Επίσης τρέχουν βεβαίως οι σχεδιασμοί και οι μελέτες για τη μελλοντική μετατροπή της μονάδας, της υπερσύγχρονης αυτής μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που καλά καλά δεν λειτουργήσε για 3 χρόνια, μιλάμε τώρα, λειτουργίες αυτής της μονάδας και όπως λειτουργεί και με τον όποιο τρόπο μπαίνει στο σύστημα κάθε φορά. Εδώ είναι μια κατάσταση που λίγο δύσκολο κάποιος που δεν ασχολείται ειδικότερα να μάθει τι γίνεται, φίλες και φίλοι, και πώς και ποιοι παίχτες καθορίζουν το ενεργειακό παιχνίδι και στη χώρα μας με το περίφημο αυτό χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με το καλό ή με το κακό που λένε, θα μας προκύπτει και θα μας προκύπτει συνεχώς φυσικό αέριο πέρα και έξω από τις τιμές αυτού του φυσικού αερίου. Έχει γίνει ένα εισαγόμενο προϊόν ως βασικό προϊόν στα ενεργειακά μας, μέχρι να πάμε στα επόμενα που έχουν να κάνουν με υδρογόνα, με τις ΑΠΕ που και αυτές δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το ενεργειακό μείγμα, και σε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά, που πλέον τα ερωτηματικά έχουν γίνει και βεβαιότητα για το τι παίζεται με τα ενεργειακά μας. Να τα αφήσουμε όμως αυτά για να πάμε και σε κάτι που δίνεται συνέχεια. Εμείς εδώ είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Θανάση Μπαγκατσούνη, από τους ανθρώπους που, ένας από τους πλέον καταξιωμένους ογκολόγους γιατρούς από την περιοχή μας, ο οποίος συμμετείχε και στην έρευνα και στη μελέτη και στην τεκμηρίωση και στην πρόταση τελικά για αυτό το ογκολογικό κέντρο στο Ποδοσάκι νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, αλλά ο ίδιος, επειδή είναι ειδικός εδώ, πράγματι έχει την ιδιότητα του ειδικού και έχει ασχοληθεί ειδικότερα, έχει αναδείξει και σε συνέντευξή μας μάλιστα είπε ότι αυτή η περίφημη έρευνα μελέτη για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία, την οποία είχε ανακοινώσει και είχε προειδεάσει και μας είχε πει πολλά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, τελικά στη Βουλή τέθηκε το θέμα από τον κύριο Κουκουλόπουλο, προέκυψαν άλλα πράγματα, άλλα δεδομένα, και τελικά και το πρωτοσέλιδο θέμα του πρωινού λόγου είναι, θα λέγαμε, χαρακτηριστικό, από τον Άννα στον Καϊάφα η μελέτη για τον καρκίνο στη Δυτική Μακεδονία
έγραψε στο φίλο του Σαββάτου και μιλούσε για τα πολιτικά ωφέλη για τη ρετσινιά της περιοχής μας σε σχέση με τον καρκίνο, αλλά και για μια έρευνα που δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Ο κύριος Μπακατσούνης μας είχε πει ότι αυτή η έρευνα, που δεν ξέραμε από πού γίνεται και αν γίνεται και σε τι έχει να κάνει σχέση, έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, χωρίς να έχει καμία απολύτως γνώση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και μάλιστα ζήτησε την συνεργασία των δύο πανεπιστημίων, να ζητηθεί δηλαδή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αττικής και όλους αυτούς που κάνουν αυτή την μελέτη, που δεν έχει παρουσιαστεί βεβαίως, θα παρουσιάζονταν αλλά δεν παρουσιάστηκε ποτέ, και τελικά προκύπτει και από τις παρεμβάσεις του κ. Κουκουλόπουλου ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, οπότε υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει καταρχήν με το πώς και ποιο ρόλο θα παίξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Κατά δεύτερον, αν γνωρίζουν άλλη στοιχεία που δεν γνωρίζει η ίδια η περιοχή, επίσης είναι ένα θέμα. Τρίτον, κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα όποια στοιχεία που δεν είναι στοιχεία μελέτης, είναι κάτι που ήδη το προχωράνε κάποιοι άλλοι, από πού χρηματοδοτούνται. Και όλα αυτά πώς αφορούν και τι σχέση έχουν με τα ζητήματα που μπαίνουν κατά καιρούς σε σχέση και με τον λιγνίτη στην περιοχή μας και πώς συνδέονται στην περίοδο που βολεύει και την περίοδο που δεν βολεύει, ως στοιχεία να αξιοποιούνται κάθε φορά. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν, πρέπει να γνωρίζουν, και είναι ευθύνη όλων, είτε του Πανεπιστημίου Αττικής, είτε του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είτε των ενδιαφερομένων, είτε των επιστημόνων, είτε όλων, να γνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά τι συμβαίνει, όχι να χρησιμοποιείται à la carte αυτή η διαδικασία των μελετών περί καρκίνου. Κάποτε μας την ωρεοποιούν την κατάσταση, κάποιοι κινδυνολογούμε, κάποτε κινδυνολογούμε ό,τι βολεύει κάθε φορά. Αυτό έτσι ως στοιχείο, με αφορμή και τις δικές σας παρατηρήσεις σε σχέση με δημοσιεύματα, μελέτες, παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά και την συνέντευξη, την πολύ χαρακτηριστική που είχαμε με τον κύριο Μπακατσούνη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ είχαμε μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Καρκινοπαθών, τον κύριο Καπετανάκη, ο οποίος και αυτός μίλησε τότε για αυτήν την μελέτη σχετικά με το Πανεπιστήμιο της Αττικής. Κυρίες και κύριοι, τα αφήνουμε αυτά για να πάμε σε ένα τραγούδι. Αμέσως μετά έχουμε ρεπορτάζ, όπως είπαμε, θα ακούσουμε τον πατέρα του Στάθη Λαζαρίδη σε λίγο.

0: Και τώρα, αφού το έχουμε παραναγγείλει, είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου και το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη. Δόθηκε δρόμο στο όνομα του Στάθη Λαζαρίδη. Χθες αναφερθήκαμε εκτεταμένα στο όλο θέμα. Είχαμε και σύνδεση με την συνάδελφο Δέσποινα Μαραντίδου και νομίζω ότι σήμερα θα ακούσουμε και το χαρακτηριστικό μεγάλο απόσπασμα από τα όσα είπε ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη, φίλες και φίλοι, που δεν ξεχνιέται και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι έχει συμβεί στο Στάθη Λαζαρίδη. Ο πατέρας του μίλησε λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε.
1: Είμαι ο πατέρας του Στάθη Λαζαρίδη που δολοφονήθηκε στα Ζωνιανιά και πάνε 11 χρόνια που μας άφησε.
2: Θέλω να μου πείτε τι νιώθετε αυτές τις στιγμές που δεν σταμάτησε η ελληνική αστυνομία, η τοπική κοινωνία, ο κόσμος να τιμά τον ήρωα της περιοχής, τον Στάθη Λαζαρίδη.
1: Ξέρετε, αυτό μας κρατάει στη ζωή, που δεν μας ξεχνάει η αστυνομία και είναι κοντά μας. Δεν λέω για την πολιτεία που δεν μας θυμάται καθόλου, άσε τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά εγώ κοιτάζω μετά 19 χρόνια που είμαστε, δεν ήρθε κανείς να μας πει κάτι. Εδώ βλέπετε γίνεται σεισμοί, γίνεται φωτιές και παίρνουν φωτιά κάτι και τρέχουν αμέσως να σβήσουν τη φωτιά. Η δικιά μας φωτιά 19 χρόνια καίει και δεν ήρθε κανείς από την πολιτεία, από την αστυνομία, ουδέν παράπονο. Κάνει
2: κύριε
1: τα
2: Λαζαρίδη,
1: πάντα.
2: Να ρωτήσω λίγο, πολύ συνοπτικά να μας πείτε, αυτές τις τραγικές στιγμές, εκείνη τη στιγμή που ενημερωθήκατε ότι πυροβολήθηκε ο Στάθης και μετά άρχισε η περιπέτεια στο νοσοκομείο και για αρκετά χρόνια νοσηλείας.
1: Τι να σας πω, μόλις πήρα το τηλέφωνο ότι ο γιος σας τον πάνε στο νοσοκομείο και δεν είναι καλά, το χτύπησε σφαίρα στο κεφάλι, έφτασα το βράδυ στην Κρήτη και από εκεί ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Πήγαμε στο Ισραήλ, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτε και ήρθαμε στην Αθήνα, πήγαμε στο Γεννηματά, στο Σωτηρία και μετά 8 χρόνια στο 400 αναστρατηγικό νοσοκομείο. Ήμασταν συνέχεια κοντά, εγώ και η γυναίκα μου. Αλλά δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε εκτός από προσευχή τίποτε άλλο. Η αστυνομία ήταν πολύ κοντά στο πλευρό του και εκεί τα 8 χρόνια και τώρα, όπως βλέπετε, κάθε χρόνο είναι κοντά μας.
2: 37 χρονών έφυγε από τη ζωή σε ένα επάγγελμα το οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα, έτσι.
1: Το αγαπούσε πάρα πολύ και εκείνη η μέρα ήταν, επειδή έπαιζε διαιτητής, δεν ήταν υπηρεσιακή, πήγε υπηρεσία για να πάει στο Ηράκλειο, είχαν μια συνέλευση. Και αυτό το έφαγε, δεν λέω ότι τι έγινε και ξέρω εγώ, αλλά εξαιτίας από αυτό χάθηκε το παιδί μας. Άφησε ένα παιδί και 40 ημερών τότε, ένα κοριτσάκι, τώρα είναι 19.
2: Και την οικογένεια βέβαια, τους γονείς να πονάνε μαζί με την αδελφή. Ακούστηκε το αθάνατος και σας άκουσα πολύ συγκινησμένο να ξεκινάτε να λέτε το ευχαριστώ. Αλλά και δύο λόγια για αυτόν το γιο που σας έκανε περήφανο.
1: Μου έκανε πάρα πολύ περήφανο, πάρα πολύ περήφανο, το νιώθω. Το παιδί μου δεν είχε ανάγκη από τίποτε, είχε τη δουλειά του εδώ πέρα, αλλά του άρεσε μετά τις καταδρομές να πάει να υπηρετήσει ειδικός φρουρός. Πέρασε χωρίς τίποτε στην αστυνομία.
2: Και τώρα και δρόμο στο όνομά του, άρα η τοπική κοινωνία θα θυμάται πάντα το Στάθη.
1: Η τοπική κοινωνία, τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο, την Πρόεδρο μας που κάνει τα πάντα και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό, να μην ξεχάσω κανέναν και κατηγορηθώ, είναι κοντά μας. Ειδικά με τον δρόμο που περιμέναμε πολύ καιρό, εδώ και 10 χρόνια, ευτυχώς η Πρόεδρος το πήρε πάνω της και τελείωσε η δουλειά.
3: Μικ

0: Και δίνουμε συνέχεια τώρα, αγαπητοί ακροατές, με ένα θέμα που έρχεται εδώ από την Κοζάνη και τη Δέσποινα Μαραντίδου και η χθεσινή ημέρα, η μέρα του Σταυρού, φίλες και φίλοι του Τιμίου Σταυρού. Εδώ γιόρταζε, είχε την τιμητική της η περιοχή στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα αναρωτηθεί κάποιος και θα πει, καλά, ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης τιμά την ημέρα του Τιμίου Σταυρού. Προφανώς, φίλες και φίλοι, είναι κάτι που συνδέεται εδώ με την περιοχή, τον Ιερό Ναό, και για να λύσουμε και την απορία όλων σας θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου. Καταρχήν θα ακούσουμε τον πατήρ Κωνσταντίνο εφημέριο, τον πατήρ Κωνσταντίνο που είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κοζάνη, και θα ακούσουμε και προσκυνητές που ήρθαν και που βεβαίως δίνουν μια απάντηση και δίνουν και μια εξήγηση στο ερώτημα αυτό που θέσαμε πριν από λίγο. Ακούμε και τον πατήρ Κωνσταντίνο, τον εφημέριο του Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και προσκυνητές στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σαμαραντίδου.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι, έχει επικρατήσει. Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο ναός είναι αφιερωμένος στους δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, το μεγάλο πανηγύρι γίνεται σαν σήμερα, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Έτσι το σέβεται ο κόσμος και έτσι λοιπόν η φωνή του κόσμου είναι η χαρά της Εκκλησίας.
2: Και βέβαια ο Σταυρός που είναι το σύμβολο της πίστεως, η ελπίδα μας, είδαμε πάρα πολύ κόσμο να σειρεύει από πολύ νωρίς και ταυτόχρονα να δίνεται και ο βασιλικός.
1: Ναι, ναι. Ο κόσμος σέβεται και τιμά τον Τιμίο Σταυρό και γενικά ο κόσμος της Κοζάνης. Είναι φιλακόλουθος και πραγματικά έχει πάντα μεγάλη συμμετοχή σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας και σε κάθε πανήγυρη και εορτή της.
2: Το βασιλικό γιατί τον δίνουν σήμερα, ξέρετε?
1: Ο βασιλικός είναι το, ας το πούμε, φυτό το οποίο έδειξε πού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Όταν έψαχνε η Αγία Ελένη να βρει τον Τίμιο Σταυρό, εκεί λοιπόν είδε αυτό το φυτό. Και εκεί, αφού σκάψαν, βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό.
2: Και σήμερα λοιπόν δίδεται στους πιστούς.
1: Ευλογία σε όλους τους πιστούς. Ναι, ναι, ναι.
3: Σήμερα γιορτάζουμε, είναι μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και του χρόνου. Να είστε καλά.
2: Πήραμε και το βασιλικό.
3: Πήραμε και το βασιλικό. Όλα καλά.
2: Θεωρείται ευλογία.
3: Ευλογία, μεγάλη, μεγάλη ευλογία.
2: Να είναι η καλά. Κοζάνη γιορτάζει εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο.
4: Ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιορτάζει.
2: Το
4: ναι,
2: βασιλικό.
4: Το βασιλικό και το αντίδωρο το πήραμε. Χρόνια πολλά.
2: Είναι ευλογία.
4: Ευλογία, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ευλογία.
5: Χρόνια πολλά.
2: Πήρατε το βασιλικό. Πήραμε, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
5: Ναι, ναι. Είναι μεγάλη μέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Ο βασιλικός είναι το χαρακτηριστικό σήμερα, διότι ναι, θα το πάμε σπίτι.
5: Ναι, ναι, θα το πάμε σπίτι.
2: Είναι ευλογία. Ναι.
5: Ευλογία για όλους μας.
3: Υγεία να δώσει ο Θεός και να είμαστε όλοι καλά.
2: Ο βασιλικός τι ρόλο παίζει σήμερα?
3: Μεγάλη ευλογία για το σπίτι και όλη την οικογένεια. Θα το βάλουμε στο καντήλι μας και θα μας προστατεύει όλο το χρόνο.
2: Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της πίστης.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι το σύμβολο της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας.

Είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Να πούμε ότι κάνουμε μια έρευνα και αύριο θα παρουσιάσουμε και όλη την συζήτηση που έγινε στην Βουλή μεταξύ του κυρίου Πάρη Κοκκουλόπουλου και του υφυπουργού του κυρίου Τσάφου, διότι εκεί περιλαμβάνονται όλα όσα έχουν να κάνουν με την τηλεθέρμανση, αλλά θα παρουσιάσουμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξη που είχε πολύ σημαντικές πληροφορίες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, πρόεδρο του ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ματιάκη, που είχαμε εδώ στην εκπομπή μας πρωινές διαδρομές. Έτσι αύριο θα έχουμε ένα βασικό στοιχείο στην εκπομπή μας, στην τηλεθέρμανση στην Κοζάνη, γιατί προκύπτουν θέματα. Καταρχήν 2-3 χρόνια για το ΣΥΘΙΑ. Λέγαμε για την επόμενη θερματική χρονιά. Πάμε για την μεθεπόμενη. Γιατί τα 2 ή 3 χρόνια από την πλευρά του κυρίου Τσάφου, η νομοθετική ρύθμιση για την τηλεθέρμανση? Ποιες οι διαφορές Κοζάνης και Πτολεμαίδας με τους ηλεκτρολέβητες, που αυτό ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχουν κίνδυνοι? Το θέμα αυτό το θέσαμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Ματιάκη, και του είπαμε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι στην περίπτωση της Πτολεμαίδας εκεί υπήρχαν ανακοινώσεις και δεσμεύσεις, όχι βέβαια τροπολογία ειδική στη Βουλή, αλλά υπήρχε μια τέτοια διαδικασία όπου εκ των υστέρων, ενώ ένα χρόνο έλεγαν ότι σε ένα χρόνο θα λειτουργήσει τότε η Πτολεμαΐδα 5, οι ηλεκτρολέβητες στην αρχή ξεκίνησαν για να λειτουργήσουν για ένα χρόνο. Τελικά πήγαν 3 χρόνια και αυτό δημιούργησε ένα χρέος, το οποίο βεβαίως η ΔΕΗ δεν το δόρισε αυτό το χρέος, το επέβαλε και τελικά τα κατάφερε και χρέωσε την πλεονασματική ΔΕΤΥΠ με 96 εκατομμύρια μόνο για εκείνα τα 3 χρόνια. Φίλες και φίλοι, και ό,τι άλλο στην πορεία. Και βγήκε να χρωστάει πόσα χρήματα και μετά μπήκαμε στη λογική του 1/3, 1/3, 1/3 και έγινε αυτό που έγινε. Ορίζοντας κάποια στιγμή είναι ότι θα φύγει ο έλεγχος από τις τηλεθερμάνσεις και τις δημοτικές επιχειρήσεις και θα πάμε σε ΣΔΙΤ στην τηλεθέρμανση, όπου θα βρεθεί κάτι και εκεί θα μπει ιδιώτης και θα αναλάβει. Εμείς το έχουμε πει ως σενάριο αυτό, έχει ακουστεί, είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε πει, γιατί κάπου εκεί βλέπουμε τα πράγματα να οδεύουν με συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να αντιδράσουν επί της ουσίας οι αυτοδιοικητικοί, και τότε θα λέμε τι έγινε. Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αυτό υπάρχει στα σκαριά και στα μυαλά κάποιων, και εφόσον βρουν προϋπόθεση θα το κάνουν για να αναλάβουν συνολικά τις τηλεθερμάσεις, το σύστημα Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Μίντο και ούτω καθεξής, να το αναλάβουν με ΣΔΙΤ και στην πορεία αποκλειστικά με κάποιον ιδιώτη, ο οποίος θα πάρει μονοπωλιακά όλους αυτούς τους καταναλωτές, που βεβαίως σήμερα λειτουργεί η τηλεθέρμανση με ό,τι λειτουργούσε μέχρι τώρα ως ανταποδοτικό σε σχέση με την φθηνότερη ενέργεια που είχαμε. Αυτό όσον αφορά. Αύριο θα παρουσιάσουμε τι ακριβώς ελέγχθη μεταξύ του κ. Κοκκουλόπουλου και του υφυπουργού του κ. Τσάφου και τι είπε εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Ματιάκης, μια ενδιαφέρουσα εκπομπή αύριο επίσης, όπως κάθε φορά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας. Να ρίξουμε μια ματιά και να κλείσουμε λίγο πριν τις 11 με την εφημερίδα Φωνή της Καστοριάς, που μας απεστάλλει και αυτή, και είπαμε όλες οι εφημερίδες που μας αποστέλνονται, και στεκόμαστε στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων αυτών. Βεβαίως, η Φωνή της Καστοριάς είναι η εβδομαδιαία εφημερίδα από την Καστοριά και διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα θέματα στο τελευταίο φύλλο της Φωνής της Καστοριάς, της εβδομαδιαίας εφημερίδας. 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καστοριάς από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. 980.000 ευρώ για τη βελτίωση 2 οδικών αξώνων στον ορεινό όγκο του Γράμμου. Ξεκινάει η ανάπλαση πλατείας στην Καλυθέα της Καστοριάς. Υπογράφτηκε σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Κορεντσίδη, η σύμβαση ανάθεσης του έργου. Και ακόμη διαβάζουμε στην ίδια εφημερίδα ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊωάννου, στην πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου, δήλωσε ότι στηρίζει έμπρακτα ένα πανεπιστήμιο που επενδύει στη γνώση, την έρευνα και την τεχνολογία. Μίλησε για το Πανεπιστήμιο και την Πανεπιστημίουπολη στην Καστοριά ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαϊωάννου. Και διαβάζουμε και ένα ακόμη πρώτο σέλιδο θέμα από τη Φωνή της Καστοριάς. Ο Γιάννης Ανδριανός στην Καστοριά για τα σοβαρά προβλήματα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Και αυτό το θέμα έχει να κάνει με την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Καστοριά. Αυτά και από την Φωνή της Καστοριάς, από το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας που μας έχει αποσταλεί.
Και με αυτό τα πρωτοσέλιδα μιας ακόμη εφημερίδας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με ειδήσεις, εξελίξεις, νεότερα και ό,τι συμβαίνει μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11. Από τον Αντώνη Μαυρίδη που ήταν στην παραγωγή, παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, το Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρο στη μουσική επιμέλεια, τους συναδέλφους εδώ στο γραφείο σύνταξης, την Φωτεινή Γαλογάβρου και τον Περικλή Καραφιλίδη, αλλά και σε ρεπορτάζ τη Δέσποινα Μαραντίδου. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούζ, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγορά σε πετρέλαια είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν τη του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ανακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολονάκι. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινίτης Αλκέτρη Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης,
2: από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Καλή σας μέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι οι ραδιοαλχημίες που ξεκινούν αυτή την ώρα, με τον Χρήστο Τζομπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Γκουτζομήτρο στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλο στο μικρόφωνο, γνωστό team, σταθερό μήνες για να μην πω χρόνια. Και συνεχίζουμε αυτήν την σειρά των εκπομπών που αναζητά σημαντικούς δίσκους του 20ου αιώνα, τις ιστορίες του, τις φωνές που κρύβονται, που υπάρχουν μέσα στα τραγούδια, τους ανθρώπους, τις στιγμές που κρύβονται και βέβαια την μουσική. Σήμερα θα αναφερθούμε στο σχεδόν όλα τα τραγούδια αναφέρονται στον έρωτα. Άλλοτε λαϊκό, άλλοτε προσωπικό, άλλοτε μελαγχολικό, άλλοτε θεατρικό. Τέσσερις δίσκους θα συναντήσουμε και ξεκινάμε από την Κρήτη και τον Νίκο Ξυλούρη. Είμαστε στα 77 και ο Νίκος Ξυλούρης που είχε δώσει τη φωνή του στην αντίσταση, η αντίσταση ενάντια στη Χούντα συνδέθηκε με τη φωνή του, βρέθηκε ουσιαστικά χωρίς ρεπερτόριο. Η εταιρεία του πρότεινε να κάνει κάτι λαϊκό, κάτι δημοτικό και προέκυψε ο δίσκος «Τα ερωτικά». Ακρόαση πρώτη. Κώστα Μουντάκη, αποχαιρετισμός.

Ανάμεσα στην κριτική μουσική και στη λαϊκή μουσική κινείται αυτός ο δίσκος, τα ερωτικά του Νίκου Ξυλούρη. Εδώ σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Στέλλας Βαμβακάρης, ο γιος του Μάρκο Βαμβακάρη, ο οποίος ουσιαστικά κάνει το δισκογραφικό του ντεμπούτο ως δημιουργός, αν και είχε δώσει ένα τραγούδι στα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα, στα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα, στα 50 χρόνια ρεμπέτικο τραγούδι που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας. Παλιά ρεμπέτικα τραγούδια, είχε δώσει ένα τραγούδι, το «Ανεμόσκαλα θα δέσω». Και εδώ στον δίσκο στον οποίο αναφερόμαστε, είπαμε, είναι ο παραγωγός, ο Στέλλας Βαμβακάρης. Συναντούμε τραγούδια και δικά του και του Κώστα Μουντάκη που ακούσαμε πριν. Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει η φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Και πάμε να ακούσουμε το «Φιλεντέμ».

Τα ερωτικά λοιπόν, αυτός ο δίσκος του Νίκου Ξυλούρη που κυκλοφόρησε στο 77, εμπορικά πήγε καλά. Τραγούδια που πολύ ακούστηκαν ήταν ο Πραγματευτής, το Φιλεντέμο, ο Αργαλιός, ο Αποχαιρετισμός και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Τόσο βαρούν τα σίδερα. Ένα τραγούδι πολύ παθό, θεωρήθηκε αρχικά παραδοσιακό, μικρασιάτικο. Έχει αποδειχθεί πια ότι είναι τραγούδι του Στέλιου Φουσταλεράκη, Φουσταλέρη. Απλά το λάθος εντός εισαγωγικών που έκανε ο Φουσταλέρης είναι να πάρει δύο στίχους από ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι που τραγούδισε το 27 η Μαρίκα Παπαγκίκα, και αυτό ήταν αρκετό όταν το τραγούδι γνώρισε επιτυχία να θεωρηθεί ότι είναι παραδοσιακό. Είναι όμως το Φουσταλέρη αποδεδειγμένα και να το ακούσουμε, Όσο βαρούν τα σίδερα.

και από την Κρήτη της Λύρας να περάσουμε σε μια σημαντική φωνή του ελληνικού ρεπερτορίου. Μια τραγουδίστρια, μια δημιουργός, γιατί έχει γράψει και τραγούδια. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες, κυρίως νέους. Τους επέβαλε στις εταιρείες. Και έχει τραγουδήσει τους σημαντικότερους συνθέτες του ελληνικού τραγουδιού. Ξαρκάκο, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Χάλαρη, Κυλαϊδόνη, Μούτσι, Τσιτσάνη. Μιλάω για τη Δήμητρα Γαλάνη. Θα μείνουμε σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1978. Ένα δίσκο που περιλαμβάνει τραγούδια του Αντώνη Βαρδί και δύο τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, παρακαλώ, αλλά και μεταγλωτισμένες επιτυχίες. Είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει γράψει την ιστορία του, πήγε καλά εμπορικά, αλλά είναι ένας δίσκος που έχει, μάλλον είναι ένας δίσκος που έχει αφήσει τραγούδια, αλλά είναι ένας δίσκος που σε μεταγενέστερη συνέντευξη η Δήμητρα Γαλάνη το χαρακτήρισε μπέρδεμα ρεπερτορίου και ανεμβομαζώματα. Από αυτά λοιπόν τα ανεμβομαζώματα θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τα οποία παίζουν ακόμα και ακούγονται ακόμα. Μ' αγαπούσες, Αντώνης Βαρδής, Πάνος Φαλάρας.

Κι όμως, παρά το χαρακτηρισμό ανεμομαζώματα και μπερδεμένο ρεπερτόριο, το μπέρδεμα λειτουργήσε. Στον κόσμο τα τραγούδια είχαν απήχηση, ο δίσκος κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1978, εμπορικά πήγε πάρα πολύ καλά και τα τραγούδια που έμειναν είναι χαρακτηριστικά. Το «Μ' αγαπούσες, θυμάμαι», το «Αχ, αυτά τα μάτια σου» που θα ακούσουμε τώρα, το «Πάντα το χρώμα μου ήταν το γκρίζο» και το «Ανήξερα γιατί». Πάμε όμως. Αντώνης Βαρδής, Αντώνης Αγγελάκης, «Αχ, αυτά τα μάτια σου».

Χρόνια αργότερα, το 2004, στην συναυλία που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη στο Μέγαρο Μουσικής, συμπεριέλαβε δύο τραγούδια από αυτόν τον δίσκο, το «Μ' αγαπούσες θυμάμαι» και την «Συνάντηση», βέβαια με εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση. Εξάλλου είχαν περάσει αρκετές δεκαετίες, τρεις δεκαετίες, και επανερχόμενοι στο δίσκο για να κλείσουμε την αναφορά μας στο «Μ' αγαπούσες θυμάμαι», θα ακούσουμε ένα από τα λίγα τραγούδια που έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη με τον Νίκο Καρβέλα. Είναι σε στίχους της Βαρβάρας Τσιμπούλη, είναι το «Ανήξερα γιατί», σημειώνοντας ότι η δεύτερη φωνή σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι στη Δήμητρα Γαλάνη κάνει ο Γιάννης Πάριος.

0: το τέλος.
1: Ράδιο Αλχημιών συνέχεια. Ερτ Κοζάνης, Χρήστος Τζαμπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, θα σας κόλλω στο μικρόφωνο. Τραγούδια, δίσκοι του περασμένου αιώνα. Σήμερα το πλαίσιο αναφοράς μας είναι ο έρωτας, πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι. Ακούσαμε Ξυλούρη να μιλάει και να τραγουδάει για λαϊκό έρωτα. Ακούσαμε σε κάτι πιο προσωπικό στυλ τη Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε σε κάτι πιο μελαγχολικό τώρα. Πάμε στο δικαίωμα και στην Πρωτοψάλτη. Φτάνουμε στο 88. Δεν πάνε να περνάνε οι δεκαετίες 77, 78, 88. Το θέμα, το κύριο στα τραγούδια είναι σταθερό. Ο έρωτας. Πάμε σε έναν δίσκο που καθιερώνει ολοκληρωτικά την άλκηστη πρωτοψάλτη στα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Είναι το δικαίωμα, ένας δίσκος που κυκλοφορεί, όπως σας είπα, το 88, το Φλεβάρι συγκεκριμένα, 2,5 χρόνια μετά το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Και εδώ πρόκειται για τραγούδια που ακούστηκαν, ακούγονται και έχουν μείνει στο ρεπερτόριο της Δήμητρας Γαλάνη, της άλκησης πρωτοψάλτη και όχι μόνο. Το ενδιαφέρον σε αυτό το δίσκο είναι ότι τα τραγούδια τα περισσότερα υπογράφονται από Έλληνες, από γυναίκες δημιουργούς. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο, το ομώνυμο. Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, δικαίωμα.

Το δικαίωμα από τον δίσκο δικαίωμα της Άλκης Πρωτοψάλτη. Λέω της Άλκης Πρωτοψάλτη γιατί ερμηνεύει όλα τα τραγούδια του δίσκου. Γιατί εδώ έχουμε τα πρώτα σημαντικά συνθετικά βήματα της Δήμητρας Γαλάνη και της Χαρούλας Αλεξίου. Η Γαλάνη υπογράφει το δικαίωμα και το χειροκρότημα. Η Χάρης Αλεξίου δίνει στο δίσκο το τραγούδι στις 12 ακριβώς και το «Ζήτα μου ό,τι θες». Υπάρχει μια ιστορία γύρω από το τελευταίο. Ντρεπόταν να το δώσει στην Άλκη, στην Πρωταψάλτη, να το τραγουδήσει το «Ζήτα μου ό,τι θες». Και δόθηκε μετά από έντονη επιμονή της Άλκης, στην Πρωταψάλτη. Για να το ακούσουμε. «Ζήτα μου ό,τι θες».

Στον ίδιο δίσκο, στο δικαίωμα της Άλκης της Πρωτοψάλτη, συμμετέχουν ο Γιάννης Πάριος με δύο τραγούδια, η Νένα Βενετζάνο με τρία, Σταμάτης Καραουνάκης με το «Όπα ή Παλαίο» και τα παιδικά παιχνίδια που είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαρίνος παλιότερα. Και βέβαια υπάρχει και το «Χειροκρότημα», ένα τραγούδι πια που είναι κλασικό. Ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνης σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Για να το θυμηθούμε.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα στην κοινωνία να πορευόμαστε με δίδυμα, πολλές φορές σε μια λογική αντιπαλότητας, σε μια συγκρουσιακή λογική, συναγωνιστική, ανταγωνιστική, όπως και να έχει όμως πορευόμαστε με μια λογική διδύμων. Χατζηδάκης Θοδωράκης, Μοσχολιού Πολυπάνου, για να θυμηθώ κάποια παλιότερα, ή αυτό στο οποίο θέλω να αναφερθώ, Άλκης Πρωτοψάλτη, Τάνιας Ανακλείδους, δεκαετία του 80 και συνεχίζεται. Έτσι πορεύεται η κοινωνία, ίσως είναι κατάλοιπα από τον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν, Τάνιας Ανακλείδου, για να ακούσουμε από έναν δίσκο που εκπέμπει έτσι μια θεατρική ατμόσφαιρα, για να περάσουμε δηλαδή και σε έναν πιο θεατρικό, μια πιο θεατρική περιγραφή του έρωτα. Είναι το «Φίλε», Γιάννης Σπανός στη μουσική. Το «Αν μ' αγαπάς» είναι το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα δίσκο και αν θέλετε και ένα τραγούδι συγκεκριμένο που μοιάζει σαν θεατρική παράσταση λίγο πολύ. Τάκης Καρνάτσος στη μουσική. Και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που θα ζήσουμε την δημιούργησε ο Γιάννης Σπανός. Τάνιας Ανακλείδου, αν μ' αγαπάς.

Ο δίσκος «Φίλε», στον οποίο αναφερόμαστε, του Γιάννη Σπανού με την Τάνια Τσανακλείδου, είναι η πρώτη συνεργασία του Γιάννη Σπανού με την Τάνια Τσανακλείδου. Σημαντικός δίσκος της δεκαετίας του 80 και αργότερα το 85, το «Αν δεν είναι αντιθετικό» σε σχέση με τον δίσκο, με την επιτυχία του δίσκου. Αργότερα λοιπόν, χωρίς «Αν», το 85 προέκυψε ένας άλλος δίσκος από την συνεργασία του Γιάννη Σπανού με την Τάνια Τσανακλείδου, πιο ατμοσφαιρικός. Είναι της βροχής και της νύχτας. Μένουμε όμως σε αυτόν τον πρώτο, το «Φίλε», γιατί είναι ένας δίσκος ο οποίος, αν τον προσέξετε και προσέξτε τον, απευθύνεται σε ακροατές που δεν μένουν απλά μόνο στους στίχους, αλλά προχωρούν και στις μελωδίες, ακόμα και στις σιωπές. Πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι σε στίχους του Τάκη Καρνάτσου, «Φίλε».

4 διαφορετικές φωνές σήμερα ακούσαμε στην εκπομπή μας. Ο Νίκος Ξυλούρης με την φωνή από την Κρήτη, με την Κρήτη μέσα της η φωνή. Η Δήμητρα Γαλάνη σε μια περίοδο αναζήτησης. Η Άλκης Πρωτοψάλτης στην μεγάλη στιγμή της καθιέρωσής της. Και η Τάνια Τσανακλίδου μέσα από ένα ατμοσφαιρικό σύμπαν που δημιούργησε ο Γιάννης Πανός. 4 διαφορετικές διαδρομές, αλλά με ένα θέμα, ο έρωτας. Και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν οι Ραδιοαλχημίες, ήταν ο Χρήστος Σαμπανάκης που φρόντιζαν τον ήχο, ο Νίκος Γκουζομήτρος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο, στον ίδιο δίσκο μένουμε, φίλε, και ακούμε σε στίχους του Λάκη Τεάζη, «Θεέ μου πώς σ' αγαπώ». Και έτσι σας αποχαιρετάμε. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάνω από 75 δημιουργοί από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθη στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου, εάν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις σε δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής σεζόν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Στη μία αναμένεται να περάσουν οι δύο γιατροί το κατόφλι του ανακριτή. Την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεώνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υψηλότερο από το στόχο. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου και είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μηχανές του. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους νεαρούς δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη, περιλούζει το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου και στη συνέχεια βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Αποφυλακίστηκε πριν από λίγο ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που του λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές εάν το πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το εάν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κύριος Δελής γνωστοποίησε πως ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή και μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο, ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Μόνο που εδώ ο εκλογικός νόμος βάζει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ανέφερε ο ίδιος. σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα μετά την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο σε δανικό ελικόπτερο στη Βαλτική, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 η βαθμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και την Αττική.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Ζωμπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Σε καθεστώς εφεδρείας παραμένει ως τα τέλη Μαρτίου του 2027 η λιγνητική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Η παράταση λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 αποφασίστηκε μετά και από εισήγηση του ΑΔΜΙΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Εν ώψη του χειμώνα και μέσα σε κλίμα βεβαιότητας στον ενεργειακό τομέα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, κρίθηκε σκόπιμο η μονάδα Πτολεμαΐδα 5 να παραμείνει σε καθεστώς εφεδρείας και μόνο εάν χρειαστεί να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για να ενισχύσει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής. Τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα της 34ης Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Κοζάνης. Από τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Στακύλα Κοζάνης, η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση, ένα σημαντικός θεσμός για τη Δυτική Μακεδονία, επιστρέφει μετά από 10 χρόνια απουσίας. Στην ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση ανοίγει ξανά τις πύλες της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την περιοχή. Μια μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι καινοτόμες ιδέες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Στην επανεκκίνηση της έκθεσης δίνουν δυναμικό ραντεβού περισσότεροι από 100 εκθέτες. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση και ψύξη στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του κύκλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Πτολεμαΐδα. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα Γρεβενά, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Σε περίπου 3 χρόνια θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην Εγνατία Οδό για την αναβάθμιση και πιστοποίηση ασφάλειας που εκτελούνται στις 69 σύραγγες. Αυτό απάντησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας σε ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτή Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα με θέμα «Η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό συνεχίζεται αδικαιολόγητα για τους διερχόμενους οδηγούς την ώρα που δρομολογούνται υπέρογγες αυξήσεις στα διόδια». Εκτιμώντας ότι οι περισσότερες σύραγγες θα παραδοθούν νωρίτερα σε κυκλοφορία, ο Υπουργός χαρακτήρισε απολύτως αναγκαίες τις παρεμβάσεις που εκτελούνται για λόγους ασφάλειας, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε σημαντικές ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης. Στην τοποθέτησή της, η βουλευτής Κοζάνης ανέφερε ότι η επίκληση της ασφάλειας χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τις στενώσεις, καθώς μάλιστα δεν γίνονται καθόλου έργα στα τούνελ παρά μόνο επιθεωρήσεις και μελέτες, όπως επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού ΑΕ, και σημείωσε ότι σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η Εγνατία διαθέτει 19 πιστοποιημένες σύραγγες και 16 ολοκληρωμένες. Κατά 90% σε πλήρη αντιστοίχηση με τις προϋποθέσεις της Διοικητικής Αρχής Ιράγκων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υποκαταστήματος Ελγά Κοζάνης από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν σε καλλιέργειες πυρηνό καρπών στον κάμπο του Βελβεντού, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές από αίτια καλυπτόμενα ασφαλιστικά σύμφωνα με τον κανονισμό φυτικής παραγωγής του Ελγά. Ως εκ τούτου δεν έγιναν αναγγελίες και δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο του Ελγά, το οποίο διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου με θέμα να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα των παραγωγών οροδακίνων και νεκταρινιών στον ευρύτερο κάμπο Βελβεντού λόγω ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε δήλωσή του, ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι από την απάντηση προκύπτει για μια ακόμη φορά ότι η επταετής αδιαφορία της Νέας Δημοκρατίας και ομοίως η πενταετής αδράνεια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να εξυγχρονίσουν τον κανονισμό του ΕΛΓΑ έχει σοβαρές επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα, από το έγγραφο του ΕΛΓΑ προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη της μειωμένης παραγωγής καλλιέργειας σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Για μια ακόμη χρονιά οι προσδοκίες έρχονται αντιμέτωπες με την καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία. Γερασμένες υποδομές, ελλείψεις σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και υποστηρικτικές δομές, καθώς και υπερπλήρη τμήματα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Στο Δήμο Κοζάνης τονίζεται στην ανακοίνωση οι διεκδικήσεις είναι ξεκάθαρες και απαιτούν άμεσες λύσεις. Ασφαλή και πλήρως συντηρημένα σχολικά κτίρια με επαρκή θέρμανση και σύγχρονες υποδομές, άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, ιδίως στην παράλληλη στήριξη και τις δομές ειδικής αγωγής και οριστική λύση για τη δωρεάν και ασφαλή μετακίνηση όλων των μαθητών προς τα σχολεία τους. Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των αναδόχων για την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Γιάννη Παναγιωτίδη. Πρόκειται για τα έργα κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης, οικισμού άνοιξης, συνολικού προϋπολογισμού 139.000 ευρώ και συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ένα νέο χώρο εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπου η πανεπιστημιακή γνώση θα συνδέεται με την παραγωγή και την αγορά, δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη Σταγκύλα Κοζάνης. Ο λειτουργικός προπομπός του πρώτου θύλακα καινοτομίας του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και αποτελεί το πρώτο λειτουργικό βήμα του ευρύτερου σχεδιασμού της πράξης θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ που θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη της ΕΠ Κοζάνης. Στον πυρήνα του λειτουργικού προπομπού βρίσκεται η σύνδεση της έρευνας με την εφαρμογή. Νέες ιδέες και ερευνητικά αποτελέσματα θα μπορούν να εξελίσσονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά εγχειρήματα με έμφαση στην ενέργεια και τις τεχνολογίες μετάβασης. Στη νέα διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας από τους ίδιους τους πολίτες συμμετέχει το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Γίνε η φωνή που αναβαθμίζει το ΕΣΥ». Στους θαλάμους νοσηλείας καθώς και στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και του τμήματος επειγόντων περιστατικών έχουν τοποθετηθεί ειδικές ενημερωτικές πινακίδες με QR code μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Η έκθεση Χρήστος Μπουρονίκος που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Καρναβά θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 11.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι. Αυτή την εβδομάδα παρουσιάζονται δύο ακόμη έργα του διακεκριμένου οικαστικού καλλιτέχνη με θέμα την Αλεξάνδρα, ένα από τα δύο παιδιά που έχουν διαγνωστεί με την σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο B-Pain στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών επιδιώκει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την νόσο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της τέχνης ως μέσο γνώσης, κατανόησης και ανθρώπινης σύνδεσης. Το δεύτερο Jam Day θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Κοζάνης με ελεύθερη είσοδο. Οι Drum Maniacs με τους Κοζανίτες Μανώλη και Σωτήρη Κουτσονάνο, Φώτη Βακουφτσή, Νίκο Καλίβα και Στέφανο Μηχανατζίδη θα χαρίσουν στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση υπό τους ήχους των τυμπάνων. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Με ένα ολοκένουργιο τραγούδι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, με ένα ντουέτο ανάμεσα στο Πάνο Βλάχο και την Βιολέτα Ίκαρη. Έτσι ξεκινήσαμε στα 20 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και αυτό που είναι χαρακτηριστικό αυτών των ημερών είναι βέβαια η ψύχρα, η οποία ήταν και ξαφνική. Χαρακτηριστικό αυτών των ημερών είναι βέβαια η ψύχρα.

0: Η Σουερέ ήταν το συγκρότημα που ακούσαμε, η υπερηφάνεια το τραγούδι του, σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και σε στίχους της Μερόπης Γραμμένου. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Φέρνει μια γιορτή λοιπόν σήμερα. Ο Άγιος Νικήτας έχει τη τιμητική του. Μεγαλομάρτυρας της Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 15 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή βέβαια γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νικήτας. Να πούμε ότι ο Νικήτας καταγόταν από επιφανή οικογένεια Γότθων της πέραν του Ίστρου ποταμού. Από μικρό παιδί έγινε χριστιανός χάρη στον τοπικό Μητροπολίτη Θεόφιλο. Και μάλιστα για την πίστη του μαρτύρησε επί της πυράς. Στον Νικήτα λοιπόν που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
2: Μάλιστα.
1: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πίνω
2: για να ξυγνώ του πόνου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Εδώ πάει, εδώ πάει. Πίνω.
1: Πίνω. Να, με μπέρδεψε και το ξέχασα τώρα.
2: Με συγχωρείτε, δεν τα ξέρετε παρακάτω για να μπορεί να τα χρωστάει. Του κάνουμε ένα γραμμάτι, έτσι, κάτσε κάτω. Α, μάλιστα. Έπιασε η κοκκίτη στο λιξουλόγιο.
3: Στην υγειά του νοικοκύρη.

0: Ο ξεχωριστός και μοναδικός Σταύρος Χιόλας μαζί με τη Μαρίζα Ρίζου ήταν στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το οποίο είναι και αυτό πρόσφατο. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός τώρα στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας πάλι η Παγκόσμια ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 σε όλα τα σχολεία με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Βέβαια, εμείς πρέπει να περηφανευόμαστε για αυτή τη δημοκρατία. Την είχαμε από την αρχαία, από την αρχαιότητα, τη φέραμε εμείς στον κόσμο. Είναι και η δημοκρατία μια λέξη που αποτελείται από τον Δήμο, που είναι ο λαός και το κράτος. Άρα σημαίνει ότι ο λαός πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή σε ό,τι αποφασίζει το κράτος. Η Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας, η σημερινή.
1: Ας είμαι και εσύ, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά μέρα που είναι. Ας μην γκρινιάξουμε. Άντε, άντε.
2: Λόγω της ημέρας. Πού θα πάει. Δεν θα ξημερώσει αύριο. Θα ξημερώσει.

0: Ένα τραγούδι του Αλυσμόνη του Μάνου Λοΐζου, σε στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου και ερμηνευμένο από τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Δήμητρα Γαλάνη, ήταν ο δρόμος που μόλις ακούσαμε. Πάμε στην επόμενη ευρωπαϊκή αυτή τη φορά ημέρα που είναι κατά του καρκίνου του προστάτη. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το ανδρικό πληθυσμό της Γυραιάς Υπήρου σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός των υπόλοιπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων. Και αυτό βέβαια αν διαγνωστεί εγκαίρως. Γι' αυτό καλείται λοιπόν ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δίκτυ. Όσο για τους παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι η ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό, η φυλή και φυσικά η διατροφή. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη η σημερινή.
1: Ο καρκίνος του προστάτη αντιμετωπίζεται.
2: Κινητοποιήσου. Μη μένεις άπραγος.
3: Εξετάσου τώρα.
4: Γρήγορη δράση. Άμεση εξέταση. Για να προλάβεις τον καρκίνο του προστάτη.

Μια παρότρεση για ζωή λοιπόν από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το τραγούδι «Ζήσε», και πάμε στην επόμενη διεθνή ημέρα που είναι της μυοτονικής δυστροφίας. Τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Η Διεθνής ημέρα μυοτονικής δυστροφίας αποτελεί μια ετήσια καμπάνια ευαισθητοποίησης που προωθείται από περισσότερους από 50 οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με αυτή την πάθηση. Στόχος της είναι να αυξήσει την ενημέρωση για την νόσο στο ευρύ κοινό, να φέρει σε επαφή ερευνητές, φαρμακευτικές εταιρείες, επαγγελματίες υγείας, φορείς, χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη φαρμάκων για αυτή την πάθηση. Ενώ η επόμενη παγκόσμια αυτή τη φορά ημέρα είναι η ευαισθητοποίηση για το λέφωμα. Αυτή καθιερώθηκε το 2004 με πρωτοβουλία του Συνασπισμού κατά του Λεμφώματος, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες. Όσο για το λέμφωμα, είναι ένα είδος καρκίνου των λεφοκυττάρων. Η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

0: Ένα τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα ήταν αυτό που ακούσαμε, είναι «Σκοτάδι» ο τίτλος του, και πάμε να θυμηθούμε έναν μεγάλο μας κωμικό ηθοποιό, ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα, το 2008. Το 2008, ο Σταύρος Παράβας είναι αυτός ο ηθοποιός, ο οποίος γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1935 από γονείς Μικρασιάτες και ήταν ο μικρότερος από τα 5 αδέρφια του. Τα πρώτα μαθήματα υποκριτικής τα διδάχτηκε το 1952 δίπλα στον ηθοποιό Θεόδωρο Έξαρχο. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη. Η πρώτη του επαφή με το σανίδι ήταν με το θείασο της κυρίας Κατερίνας, το έργο «Το πρώτο ψέμα» του Γιώργου Ρούσου. Ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε διάφορα θεατρικά με τον Τίνο Ηλιόπουλο και τη Βίλμα Κύρου. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1960 στη ταινία «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τον Τίνο Ηλιόπουλο, την Τζένι Καρέζη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι, τον κατέστησαν χαρισματικό και φοβερά έξυπνο και ευφυή ηθοποιό. Συνέχισε τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60, έδωσε σάρκα και οστά στο διαβόητο Φίφι σε αλλεπάλληλες ταινίες όπως ο Εμμύρης και ο Κακομύρης, Μπετόβεν και Μπουζούκι, ο Φίφις ο Αχτύπητος. Βέβαια έκανε πολλούς ρόλους, όχι μόνο του Φίφι. Να πούμε ότι συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενώ έλαβε μέρος σε 47 περίπου ταινίες. Το Φεβρουάριο του 2008 εισήρθε στον Ερυθρό Σταυρό με επιπλοκές στην καρδιακή του λειτουργία. Έπειτα από πολύμηνη μάχη άφησε την τελευταία του πνοή στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 από ανακοπή καρδιάς.
1: Χριστός και Απόστολος, πώς είσαι έτσι, μωρί? Αχ, με το Καραϊσκάκι σε έκανε η μάνα σου. Χριστέ μου, τι καλιαρντοσύνη. Αντέ το κοριτσάκι μου, κι άμα γυρίσω την κόρη του Δράκουλα θα σε φωνάξω αν δεν πήγαινε.

0: Θα μείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου. Θα θυμηθούμε και έναν άλλον ηθοποιό, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1909 στο Κάιρο της Αιγύπτου. Είναι ο Δήμος ή Δημήτρης Σταρένιος, ο οποίος υπήρξε ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η κινηματογραφική του ατάκα «Μας αγαπάνε οι Γερμανοί», «Σαν φίλοι ήρθαν», έμεινε ιστορική. Όπως ιστορικός έμεινε και ο ρόλος του Γερολαδά στο «Χριστός ξανασταυρώνεται». Να πούμε βέβαια πως το 1932 ήρθε από το Κάιρο στην Ελλάδα και γράφτηκε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως εξαιρετικό ταλέντο. Το 1933 έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με το θείασο της Αλίκης Θεοδωρίδου, ενώ το ταλέντο του αναγνωρίστηκε αμέσως και το γεγονός αυτό του άνοιξε το δρόμο για να συνεργαστεί με σχεδόν όλους τους μεγάλους ηθοποιούς της ελληνικής σκηνής. Στα χρόνια της κατοχής μάλιστα είχε και αντιστασιακό ρόλο. Στο κινηματογράφο πάλι εμφανίστηκε το 1943 κρατώντας ένα μικρό ρόλο στη δραματική ταινία του Γιάννη Χριστοδούλου «Μάγια η Τσιγκάνα». Τη δεκαετία του 70 εμφανίστηκε και στη τηλεόραση με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή του στο σύριαλ του Βασίλη Γεωργιάδη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ο Δήμος Σταρένιος, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 23 Οκτωβρίου του 1983 σε ηλικία 74 ετών.
1: Και τώρα άσε το καλό. Άσε το καλό. Άντε πήγαινε. Άντε πήγαινε. Είσαι ένας μπουμπουνοκέφαλος. Δεν αξίζεις μια δεκάρα. Και είσαι και κλεφταράκος. Νόμιζες πως θα παίξεις μαζί μου, ε? Πως θα με διπλώσεις εμέ. Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος που θα μου φάει εμένα τρεις λίρες. Θα μου τις πληρώσεις, θα μου τις πληρώσεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Άντε στο καλό, άντε στο καλό, άντε στο καλό.
2: Να δούμε πως θα τα κουβαλήσεις στον άλλο κόσμο. Μωρέ ξυπόλυτο θα σε θάψουνε γερό τσιφούτα, ρε.

0: Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα. Η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο. Αύριο δεν θα τα πούμε από κοντά. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Σωτήρης Νάστος από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Αυτή μου κάνα λοιπόν, είμαστε πέρα κανένα ουσιακή. Και φυσικά κανένα φυστικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι, κανένα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι, σαλαμάκι, ζωμπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σαρδελίτσα, βράσει καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάντε έτσι, με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάνε. Α, πού είσαι, Νάντα, φτιάξε εκεί πέρα και μια μακαρονάδα με κοιμά καλού κακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
2: Εντελώς προχείου.

0: Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δόμοκου. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επιδόμα γέννησης και παιδιού, vouchers βρεφονηπιακών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το εφάπαξ επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται φάπαξ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκη, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος Δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια νεόνυφα ή νεογέννητα έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατήρες σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι? Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο δήμων, γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των δήμων δημοτικών ενωτήτων. Για να σας πω, πολύ σύντομα να σας πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, με συγχωρείτε, νομός περιφερειακών Δήμων Ιωαννίνων, περιφερειότητα Κοζάνης και περιφερειότητα Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή δήμη, οι διπλανές περιοχές ενώτες. Είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στοιχό στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε. Που
0: μάλιστα.
2: Έχει σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά, μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα από το ειδικό πάμε στο γενικό. Καταρχάς πρέπει με τη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τρόπο που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει, ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως να προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορεί να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσελκυθούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε επομένως στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις, ένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδομές. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή περιφερειακή Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδομές τους. Μόνο χρειάζεται αφενός μεν παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. και εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύση στις υποδομές. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μερινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα βλέπετε και κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό?
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, θα μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσος όρος ηλικίας που κάνουν γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο παιδί είναι ανάμεσα στα 31,5. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσος όρος. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές συνοδικές νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπω η δυνατότητα σύλληψη μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή μεγάλες εκτιμήσεις δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
2: Είναι μεγάλο. Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση μέση ηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από τις υπόλοιπες, διαφοροποιούμαστε από άλλα, πράγματα, εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερες γυναίκες που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουν να κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένες και προσπαθούν στην απογραφημένη αναπαραγωγή. Αυτό η αύξηση μέση ηλικία. Παρόλο που το τελευταίο, η προβληματική παραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική παραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πέρα, δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θα κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική παραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι οι γυναίκες ηλικία 40 με 50 το πλήθος τους δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σου το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Αυτοί που έχουν μείνει δάφυγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να προσελκύσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να υπάρχει η οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Γιατί τα νέα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών το οποίο είναι πολύ μακριά στη χώρα μας από αυτό που επιθυμούν σε σχέση με άλλες χώρες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, καλά, κύριε Κοτζαμάνη. Εμείς να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, καθώς και θα πάμε στη Θεσπρωτεία και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς τα στοιχεία για την δημογραφική πορεία της Θεσπρωτείας προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι γεννήσεις εκεί έχουν μειωθεί κατά 50,5% μέσα σε μόλις 15 χρόνια, Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσπρωτεία βρίσκεται, Βίκυ, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιο αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Γιατί εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιέσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε νέες αναζωπηρώσεις στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
3: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβειας να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις νεάριες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 14χρονης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελία ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε μυλιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
4: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια τάθηκε από την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψε ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
5: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκριναν το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
0: Ναι.
5: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάσταση του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την Earth Pirgu είναι μαζί μας. Χρήστο.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης. προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπει τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το, ίδιο, από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο, ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι τώρα.

0: εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη η εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεδομένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 59χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη, προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015. Και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε κτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού, που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χτες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία, το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι.

0: μεσημέρι πρόκειται για δύο επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας, επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις, και συνδίκη από την πλευρά του Δασαρχείου, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό. Έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου, με την βοήθεια καμερών, να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
2: Η επιχείρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου, της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημίου Πόλη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε σε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ, εφόσον χρειαστεί, μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
3: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρού καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες, μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρωτοζύγουρος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυδη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από τη Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυδη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1η Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαληθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανση και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανση στην περιοχή μας, θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεδί, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
1: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
5: Εκεί και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις ταβλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν βεβαίως σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για 4 περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες 2 περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός, βεβαίως. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε διαπιστώθηκε αυτό. Δεν υπάρχει κατανάλωση νερού, βεβαίως, για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες. Στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται, με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος υδροφόρος Ορίοντος. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου Ορίοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενέβηκε η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών, βεβαίως, το οποίο εποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝ, την ελληνική επικράτεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
7: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιέργειές τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
8: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης, στις φετινές δηλώσεις προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις, αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον Όζο, ο κύριος Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια, την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για δύο νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
9: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά δύο διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία. Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδες, στο Κουτσουνάρι του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχειακές μονάδες παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοτικοποιών. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή της Ελούντας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
10: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα καινού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μα λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Αλλά τώρα, με αφορμή την καταγγελία, έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μια υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
11: Βίκη, σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, δηλέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνησή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Ταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
12: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθόνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα, ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν, θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδι. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 48χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχέας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την Τρίτη 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και στην νοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Φορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου, η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Από μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι, τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαφόρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναυλιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βράδια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επαιτίους τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο Ματωμένος Γάμος, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο Ματωμένος Γάμος εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πονοκέφαλος για το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων, φωτιά και λάμπρα κυριολεκτικά οι τιμές και οι διεθνείς αλλά και εδώ στην Αγγλία. Πονοκέφαλος και μεγάλη ανησυχία όμως και για τα όσα έρχονται στο φως με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για δίθεν θεραπείες σε κάτι δίθεν ιατρίας εντός πολλών εισαγωγικών από κάτι δίθεν επιστήμονες. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στο σύστημα που επέτρεπαν και επιτρέπουν τόσα χρόνια στους επιτίδιους να κάνουν πάρτι σε βάρος αφελών και ανυποψίαστων. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το Brent. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης που προσπαθούν να ελέγξουν τους ενότου Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Στο Πεκίνο αύριο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Ουάνγκ Γι. Στον ανακριτήριο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές του Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ασταμάτητες οι ροές μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμα λέμβος περισυνελέγει με 74 άτομα και μεταφέρεται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Κρίσιμες ώρες για το 18 ημερών βρέφος στα Χανιά που φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο ανακριτή μητέρα του, η οποία πήρε νέα προθεσμία για την Πέμπτη. Πιθανή ενέργεια δολιοφθοράς προκάλεσε τη διατάραξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Εντοπίστηκαν υλικά που είχαν τοποθετηθεί στις γραμμές σε τουλάχιστον 24 σημεία του δικτύου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ταυτότητα των δραστών. Και τέλος βροχές και τοπικές καταιγίδες σήμερα σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, 28 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές καταιγιστικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα σε όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με κάτι που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τις τσέπες μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μεγάλη ανησυχία, καθώς η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά, με τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει την εικόνα μπροστά της και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, Πινελόπη, περνά πλέον και στην Αντλία, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, των καταναλωτών.
2: Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενδεικτικό της ρευστότητας που υπάρχει στις διεθνείς αγορές είναι η τιμή του Brent. Είπες νωρίτερα ότι ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό έχει μια μικρή αποκλιμάκωση στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, όπως και το φυσικό αέριο το οποίο είναι στα 80,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές είναι απειροελάχιστες. Αυτό που έχει σημασία για τον καταναλωτή είναι η τιμή στην Αγγλία και η αμόλυβδη από χθες μέχρι σήμερα αυξήθηκε η μέση τιμή της στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, εχθές ήταν στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχη πορεία έχει και η ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει κλείσει ακόμα το χρηματιστήριο ενέργειας για να ξέρουμε την εικόνα της αυριανής αγοράς. Ωστόσο, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν κοντά στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να θυμίσω ότι ήδη ήταν αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Τώρα το τι ακριβώς θα συμβεί το επόμενο διάστημα δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει. Όπως είδαμε οι πρατηριούχοι του Βόρειου Αιγαίου σε δηλώσεις της κυρίας Βασιλικής Καλαϊτζή στο Earth News αμφιβάλλουν εάν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, διότι θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η τιμή στο νησί συναμόλυβδη είναι 2,10 έως 2,20, ενώ το ντίζελ είναι 2,03 έως 2,20, που σημαίνει ότι κοντά στα 2 ευρώ θα είναι και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αντίστοιχη πρόβλεψη έκανε και ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίου Χωνά Αττικής, ο οποίος είπε ότι αν πολλούνταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,85 έως 1,95 ευρώ το λίτρο. Τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι τα σενάρια, τι λένε οι πληροφορίες σου, σκέφτονται να υπάρχουν νέα μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση των καταναλωτών, ποια είναι τα σενάρια στο τραπέζι?
2: Αυτό που δηλώνεται σε όλους τους τόνους, τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Φιερακάκη, όσο και από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου και τον κύριο Τσάφο, είναι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει όταν κρίνει σκόπιμο ότι χρειάζεται. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε χθες μία υπουργική απόφαση με την οποία διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης ενέργειας και αποθήκευσης, και μέσω αυτού του τρόπου θεωρεί ότι θα μπορούσαν οι καταναλωτές, όπως και οι μικρές επιχειρήσεις, όπως οι φούρνοι ή άλλες επιχειρήσεις, να λύσουν το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντάς το κατά 20-30%. Ωστόσο, από όλες τις πλευρές αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν επιδοτήσεις τόσο στο ρεύμα, όσο και βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης το επόμενο διάστημα. Απλώς θα πρέπει να περιμένουμε έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις μήνα με το μήνα και αναλόγως να αποφασίζει τις όποιες κινήσεις. Και να υπενθυμίσω, κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, η μέση τιμή δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι με ενσωματωμένη καταρχήν την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση στον ντίζελ και κατά δεύτερο λόγο τις εκτόσεις που υπάρχουν τα δηληστήρια τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ. Αντίστοιχες κινήσεις αναμένεται να δούμε και τον Οκτώβριο, ωστόσο ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως.
0: Μιλάμε για ένα ράλι πάντως ανόδου, το οποίο παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του, επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Όλοι το καταλαβαίνουν, όχι μόνο τις μετακινήσεις και τα εμπορεύματα, αλλά ακόμα και την ενέργεια, το ρεύμα, τα πάντα. Έτσι. Και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
2: Τις τιμές των ίδιων των προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρειάζεται ρεύμα και πετρέλαιο. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Ένας νέος γρίφος, ένα νέος πανκέφαλος για όλους μας. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένει το χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Το είναι η πρόβλεψη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Ρνίος Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι μέσες τιμές στην Ελλάδα στα καύσιμα? Για να τον ακούσουμε.
3: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία. Ναι. Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ναι. Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 50 λεπτά το λίτρο. Ναι. Ήδη στις περισσότερες χώρες.
4: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
5: Όχι, Παναγιά μου, μην.
3: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
4: Με γιώσατε.
3: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης, αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πού κινούνται οι τιμές. Ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή τι θα κάνει η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες, εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει η λάβη και αυτή μεγαλύτερη διαστάσει, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: Και όλα αυτά γιατί γίνονται? Γιατί κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην Ιεμένη με τους αντάρτες, ειδικότερα στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη, να σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλειό στο κρίσιμο για την ασυπλοεία στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και τη Σαουδική Αραβία να προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τον τραυματισμό 13 πολιτών της από πυραυλικά πλήγματα των ανταρτών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα, Έλενα, μέσα σε όλα αυτά συνεχίζεται και η ένταση στην Ορμούζ. Δεν σημαίνει ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση εκεί. Είναι ένα νέο πεδίο αυτό αντιπαράθεσης πέρα από τα Ορμούζ. Είναι αυτό το πολύ κρίσιμο επίσης στενό του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Είχε υπάρξει αυτή η απειλή, να θυμίσουμε και τους προηγούμενους μήνες, mm-hmm. από τους Χούθη να κλείσουν τα στενά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως λένε ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την ναυσιπλοεία εκτός από τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό γιατί οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδαραβική κυβέρνηση στηρίζει τα κυβερνητικά στρατεύματα με τα οποία μάχονται στην Ιεμένη. Οι Χούθη προλάβουν στα δυτικά, στα παράλια, στα ειδικά παράλια, έχουν ήδη καταλάβει νησιά στην ευθαρσάλιστα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ, και πόλεις παράκτιες όπου συνεχίζονται οι μάχες. Επίσης οι Χούθη υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει θέσεις τους, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι 13 πολίτες τραυματίστηκαν από νέες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθη κατά του εδάφους της. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά σήμανε συναγερμός και στη Μέκα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια συνέχεια ή συμμετάφτα στους συναγερμός, όπως και σε άλλες δύο πόλεις ανάμεσα τους η Τζέντα. Και οι πυραυλικές επιθέσεις έγιναν σε τρεις πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Ιράν από την πλευρά του λέει ότι δεν βρίσκεται αυτός πίσω από τις επιθέσεις των Χούθη, και κυρίως την επίθεση κατά του αγωγού πετρελαίου από τα ανατολικά προς τα δυτικά της Σαουδικής Αραβίας, που είναι κρίσιμος, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή για το πετρέλαιο λόγω της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ, και ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα χρειαστεί έως και 5 εβδομάδες για να επισκευαστεί. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, πριν από λίγη ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε ότι ρημουλκεί σε λιμάνι του ένα τάνκερ υποσημεία Παναμά, το τάνκερ Ελγκαία, που δέχτηκε επίθεση, ξέσπασε φωτιά στο μηχανοστάσιο, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 23 μέλη του πληρώματος, αλλά 2 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Επίσης, είχαμε και δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας ωστόσο ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες τόσο για τα στενά του Ορμούς, όσο και για τη γενικότερη κρίση που έχει ξεσπάσει και στο νέο μέτωπο της Ιεμένης. Και μάλιστα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα στενά του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την απόφαση και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Αυτό έχει να κάνει με το ένα σκέλος του προβλήματος. Το άλλο σκέλος ακούει στο όνομα Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος, που συνεχίζεται, και αυτό το μέτωπο ασκεί επίσης πιέσει στην παγκόσμια ενέργεια. Σήμερα σημειώθηκαν νέες εκατέρωθαν επιθέσεις παρά την ανακοίνωση Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος νομίζω έχει πει ξεκάθαρα ότι για την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν ευθύνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή όσο ο Ρωσοκρανικός πόλεμος, Έλενα.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά, Γρηγόρη. Να πούμε ότι η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου λέγει αυτό ακριβώς, ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε νέα ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, κατά δύο πρατηριών βενζίνης στην περιοχή του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 8, αλλά και άλλες επιθέσεις τόσο στη Ζαπορίζια όσο και στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά του το Κίεβο, η Ουκρανία επιτέθηκε και πάλι με drones κατά ρωσικού δηληστηρίου στα δυτικά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, είχαμε πριν από λίγο αντίδραση και από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε καλή ιδέα αυτή την αμερικανική πρόταση για την εκεχηρία όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές και είπε ότι η Μόσχα θα τη συζητήσει με τους Αμερικανούς, βράζοντας πάντως ότι την εξίσωσε τους Ουκρανούς, και επίσης όμως τόνισε ότι η ασφάλεια των δηληστηρίων από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να αρθούν και οι κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας. Τώρα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του προσπάθησε να κρατήσει και αυτός χαμηλούς τόνους όσον αφορά αυτή την αμερικανική πρόταση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, λέγοντας ότι αν η Μόσχα εφαρμόσει αυτή την εκεχηρία, θα την εφαρμόσει και το Κίεβο. Πάντως, να σου υποσημάνω κλείνοντας ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που η Μόσχα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει μια περιορισμένη κλίμακα σε εκεχηρία, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι η Μόσχα, προκειμένου να πάει σε διαπραγματεύσεις, απαιτούσε να υπάρξει μια λήξη των εχθροπαξιών.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το μέτωπο της οικονομίας και από τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, και να πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι τα νεότερα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιδιωτικό αίτριο στο Κολονάκι και υπάφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή. Η χρόνια έναρξη και διακοπή της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος αλλά και η στιγμή της κλίσης του ΕΚΑΦ βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Στάμ, ο οποίος μετέδωσε στην τηλεόραση του Earth News όλα τα νέα στοιχεία. Να τον ακούσουμε.
8: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμ στα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα, τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις. Έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε εφαρμοστή λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο αλέρτ, το οποίο ο γιατρός αγνοεί, και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή, και στις 2:45 ο γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Ενδεχομένως να έχει στείλει και τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο άτομο, αυτό είναι δεδομένο δηλαδή, όχι απλά ενδεχομένως. Δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες στο δίλεπτο από τις 2:43 μέχρι 2:45 το μεσημέρι. Έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Τη μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία, όπως είπαμε, έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και, όπως έχει καταθέσει και διασώσει το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορούν να τον επαναφέρουν δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, στη τηλεοπτική της συνέντευξη σήμερα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστήριων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση. Πολύ

0: Τώρα την ανάγκη να εντοπιστούν οι απαταιώνες, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι ο ιατρικός σύλλογος πήγε τρεις φορές στο μοιραίο ιατρείο και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
1: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλουμε να εντοπίσουμε τους απαταιώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο ιατρικός σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Πατσουράκος, αναφέρθηκε στους ελέγχους σε χώρους όπου χρησιμοποιείται εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός, τονίζοντας ότι οι ελεγκτές εξαπατήθηκαν.
2: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
3: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
2: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη υποπτία.
4: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Τώρα, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας περνά σήμερα η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τους δύο γιατρούς να καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Λίγο μετά τη μία οδηγήθηκαν ενώπιον τον ακριτή, καταθέτοντας τα γραπτά υπομνήματά τους, ενώ στη συνέχεια θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Πάμε ευθύς αμέσως στα δικαστήρια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, τι αναμένετε, τι περιμένουμε τώρα, τι λένε οι πληροφορίες, τι θα υποστηρίξουν οι δύο γιατροί και ποια είναι τα τελευταία δεδομένα από τη διαδικασία? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Φαίνεται ότι εμένουν στην αρχική τους υπερασπιστική γραμμή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Φέρεται να υποστηρίζουν ό,τι λένε από την αρχή, ότι όλα έγιναν μετά τις 4 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι δεν μεσολάβησε πολύς και πολύτιμος χρόνος μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ προς διάσωση του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ ο γιατρός, πρέπει να πούμε ότι εξ αρχής αρνείται ότι ήταν παρόν στο χώρο και ότι συμμετείχε με τον οποιοδήποτε τρόπο στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Βεβαίως το κακούργημα που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατο, αρκεί να πούμε ότι τιμωρείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τιμωρείται και η ανθρωποκτονία από πρόθεση, δηλαδή με ισόβια. Είναι αναβαθμισμένη η κατηγορία μετά τη χθεσινή εξέλιξη που είχαμε και πλέον είναι αντιμέτωπη με ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Θα περιμένουμε την διαδικασία των απολογιών τους, η οποία αναμένεται πολύ ωραία.
0: Πάντως, από ό,τι μας είπες μέχρι στιγμής, Άννα, και οι δύο γιατροί, το ζευγάρι, επιμένουν στην αρχική τους θέση, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές, λέει το ρεπορτάζ, έχουν πλέον στη διάθεσή τους στοιχεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να διαφοροποιούν σημαντικά την εικόνα που είχε παρουσιαστεί κατά την προανάκριση.
5: Ναι, είναι πολύ βαριά τα ευρήματα σε βάρος τους, με βάση την έξεση την τελευταία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που προκύπτουν νέα στοιχεία από την καταγραφή, από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που φαίνεται να προκύπτουν σε βάρος τους, εμένουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πάντα, στην αρχική τους γραμμή ότι μέχρι τις 4 η ώρα ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή, δεν κινδύνευε η ζωή του και όλα γίνανε μετά τις 4 το απόγευμα. Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Αναμένουμε να κρατήσουν οι απολογίες τους πάρα πολλές ώρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση και τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αυτή κουβέντα που έχει ανοίξει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και για τη χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, εναλλακτικές θεραπείες κτλ., η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Δημήτρη Πετρόπουλο, και εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως καμία επιστημονική τεκμηρίωση.
6: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
7: Στην
6: κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
7: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της, της υποβολής, θα έλεγα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
6: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική, δηλαδή ξέρανε

0: γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι.
1: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια. Υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
2: Απίστευτο αυτό που είπε μόλις ο κύριος Αντωνίου. Δεν υφίσταται καν ο όρος κβαντική ιατρική, μόνο είναι ένα τέχνασμα, λέει, για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα λεφτά από τους ανυποψίαστους πολίτες. Και από την κβαντική αυτή θεραπεία, σε εισαγωγικά, πάμε στις αισθητικές ιατρικές πράξεις, που σύμφωνα με πολλές καταγγελίες πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων. Η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβητικές πράξεις, όπως μπότοξ κτλ., φέρεται να γίνονται ακόμα και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήματα τύπου BNB, γύρω τα σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, Σωτήρης Θεοχάρης, μίλησε εδώ στο News 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις.
3: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
0: εξοπλισμένους, έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
3: Εξοπλισμένους βεβαίως, και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
2: Υπάρχει ατομική ευθύνη, όπως εξήγησε ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να σε καλεί κάποιος ένα υπόγειο να υποβληθεί σε μια ιατρική πράξη και εσύ να πας, ενώ μπορείς να αρνηθείς. Στο μικροσκόπιο τώρα και τα στούντιο περιποίησης άκρων, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων, όπως επισημαίνει. Πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Πασχαλία Νούνη μίλησε στο News 105,8 για το τι επιτρέπεται να γίνει σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων. Πού σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
4: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
0: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
4: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Να θυμίσουμε απλά το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου 2,5 ώρες το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά από 7 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στο Δομοκό, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, βλέπαμε νωρίτερα και στους δέκτες μας στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Earth News ότι έξω από τις φυλακές είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του που τον είχαν υποδεχθεί με χειροκροτήματα και με επιφημίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
6: Επίσης, σε εσένα Γρηγόρη και στους ακροατές, έτσι είναι, όπως το είπες, αυτό συνέβη όταν βγήκε από τις φυλακές και αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έξω, στην είσοδο δηλαδή και στην έξοδο των φυλακών του Δομοκού. Τον περίμεναν οπαδοί του υποστήριξες με τρομά χειροκρότηματα και επιθυμίες. Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στους προτεστές του αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που τόνισε ότι την Δευτέρα θα ανακοινώσει, όπως είπε, και το όνομα του κόμματος αλλά και τις αποφάσεις του σχετικά με αυτό που έχει αποφασίσει. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα δοθούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες μέσα από τη συνέντευξη που θα προχωρήσει, όπως είπε, μέσα από το διαδίκτυο και την δική του ιστοσελίδα. Πάμε όμως και στα άλλο που υπόθηκε λίγο νωρίτερα από την δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη, την κυρία Βάση Πανταζή, η οποία είπε ότι έχουν προσφύγει σε τεφορά την συμμετοχή του, λέει, στις εθνικές εκλογές στον Άριο Πάγο και θεωρούν ότι η απόφαση, λέει, θα του δώσει αυτή την δυνατότητα.
2: Βαγγέλη Μητρούσκια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με ποινή κάθερξης 13 ετών. Τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. Το ρεπορτάζ έχει δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
7: Η πρώτη δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας, λοιπόν, δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
2: Αυτά λοιπόν τα δεδομένα. Ακούσαμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου. Τώρα για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ή αν υπάρχει άλλος τρόπος να πολιτευθεί στις επόμενες εκλογές. Είναι το ερώτημα που τέθηκε στον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Γιώργο Δελή, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δελή στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το θέμα αυτό.
8: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτιο, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως, έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα, ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει. Θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
2: Πολλές συζητήσεις λοιπόν στο νομικό, αλλά όχι μόνο στο νομικό, και στον πολιτικό κόσμο, προκαλεί αποφυλάκηση του Ηλία Καστιδιάρη από τις φυλακές του Δομοκού, δεδομένου ότι όπως έχει προαναγγείλει, σχεδιάζει την κάθοδό του σε επερχόμενες εκλογές. Για τη θέση της κυβέρνησης τώρα, στην πιθανότητα αυτή να είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Ηλίας Καστιδιάρης, μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγιος Βαγιάνος. Άγιε, τι λένε στην κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη εξέλιξη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε αποφάσεις δικαιοσύνης και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν κυβερνητικά στελέχη. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην συνέντευξη στο Sky, ανέφερε πως καταδίκη του σε 13 χρόνια κάθεξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν είναι αμετάκριτη, καθώς έχει ασκηθεί ανέρευση στην Άριο Πάγο και ως εκ τούτου βάσει συντάγματος διατηρεί το εκλογικό δικαίωμα και τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος έως ότου υπάρξει αμετάκριτη καταδίκη. Επισήμανε ωστόσο πως είναι διαφορετικό το ζήτημα της συμμετοχής ενός κόμματος στις εκλογές. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να κλείσει ο δρόμος σε κόμμα τον οποίο αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα βαριά αδικήματα, ενώ σχετικά αναφέρθηκε και στην περίπτωση Αχυρατρόπου, υποστηρίζοντας πως η δεύτερη δημοσιογραφική παρέμβαση κάλυψε και το ενδεχόμενο ο πραγματικός αρχηγός ενός κόμματος να βρίσκεται πίσω από ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ένα σημαντικό πιθανόν στοιχείο είναι τα δημοσιεύματα που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα για πιθανή κατοχή κινητού τηλεφώνου από τον Καστιδιάρη μέσα στη φυλακή, και ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως εφόσον επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε παραβίαση των κανόνων, όσοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του θα πρέπει να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν, και βέβαια και ο ίδιος ο κ. Καστιδιάρης. Να σημειώσω πως νωρίτερα στο News ο υπουργός Πρωθυπουργό κ. Κολογιώργης αναφέρθηκε συνολικά στην ανάγκη προστασίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, είπε, πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να προστατεύσει από όσους την αντιστρατεύουν.
2: Θα ακούσουμε σε λίγο για το σχετικό ηχητικό.
9: Την υπονομεύουν, ενώ να αναφερθούμε και στην δήλωση του Υπουργού Προστασίας του πολιτικού κ. Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός οι οποίοι πρόκειται για το μέλλον να αναγνωρίσουν ακόμα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να κατεβεί ο Καστιδιάρης υποψήφιος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
2: Άγιε Βαγιάνος, ευχαριστούμε πολύ. Ερωτηθείς λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης αν ο Ηλίας Καστιδιάρης θα μπορέσει τελικά να πολιτευτεί. Ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky.
10: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Καστιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
11: Υπάρχει ένας νόμος, το 23, αυτός ο νόμος
10: βορίζει. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
11: Πάντως,
10: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχε ανυποψήφιο κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
2: Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό τώρα, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλταζή εάν θα χρειαστεί νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
12: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
13: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Καστιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
12: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
2: Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Καστιδιάρη. Εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές επικεντρώνουν τις αναφορές τους στη δυνατότητα του Ηλία Καστιδιάρη με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία να πάρει μέρος ή όχι στις εκλογές, είτε ως βουλευτής είτε ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Γιάννη Μύτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και κυρίως για την ανακοίνωσή του για ίδρυση κόμματος και πιθανή κάθοδο στις προσεκτικές εκλογές. Αυτά είναι που ανησυχούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ο Παναγιώτης Δουδονής, ο συνταγματολόγος που είναι βρεθικός εκπρόσωπος του Πασόκ από το Βήμα της Βουλής, επιχειρήσε να βάλει τέλος στα σενάρια εκλογικής καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη, τονίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, δεν καταλαβαίνει τον τόρο που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι οι διατάξεις που οι υφιστάμενες διατάξεις στο νομοθετικό πλαίσιο δεν τον αφήνουν να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήριση την αποφυλάκηση Κασιδιάρη το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Βήμα της Βουλής να βάζει στο επίκεντρο την θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και να καταγγέλει ότι τέτοιες θεωρίες είναι αυτές που τροφοδοτούν την ακροδεξιά. Πειρά έχουμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη στην Ελλάδα, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου, του δημιουργούν κυβερνητικές πολιτικές φτωχοποίησης, δεν αποτελεί διέξοδο για τη δίκαιη οργή των πολιτών και των απελπισμένων νέων ο φασισμός. Διέξοδο είναι η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η αξιοπρέπεια στη διαβίωση. Κοινός τόπος της αντιπολίτευσης, Γρηγόρη, είναι ότι ο καταδικασμένος για διάθεση εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες και τις επιθέσεις του, λένε τα κόμματα, αλλά για το ότι ήταν διευθυντής αυτήν την εγκληματική οργάνωση.
2: Γιάννη Μήτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδονής.
15: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
2: Για την εξέλιξη με τον Ηλία Κασιδιάρη ρωτήθηκε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
16: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση τώρα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα 2 έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ενώ βαρυπενήτης Αλκέντρη Ριζάη έχει κηρυχθεί δραπέτης, δεν εμφανίστηκε στις φυλακές και ίσως το περιστατικό αυτό να συνδέεται με το πρόσωπό του. Πάμε στο Βαγγέλη Μητούρσια και πάλι, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον Αλκέντρη Ριζάη, ο οποίος έχει ήδη αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο και με κινηματογραφικό τρόπο, Βαγγέλη.
17: Έτσι είναι, και μάλιστα πολύ σωστά όπως το είπες, Γρηγόρη, ότι μετά την χθεσινή ημέρα όπου δεν επέστρεψε στις φυλακές, μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου όπως όφιλε, από την πλευρά της αστυνομίας δόθηκε το σήμα και η εντολή για το ανθρωποκυνηγητό, για τον εντοπισμό και την σύλληψή του. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, κάποιοι συνδέουν το χθεσινό βραδινό αιματηρό επεισόδιο με στις φυλακές, μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από το ισόγειο, και αυτό το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 συνολικά κρατούμενοι. Οι 2 εξ αυτών θα πρέπει να πούμε ότι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα, και 3 άλλα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού, εκεί όπου τους προφέρθηκαν μετά την παραχή των πρώτων βότιων, επέστρεψαν ξανά στις φυλακές. Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι το συνδέουν με την απουσία του για το ποιος θα έχει τα ηνία στις πτέρυγες των κρατουμένων. Και σήμερα, άντρες από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκαν μέσα στους θαλάμους, εντόπισαν τα αιχμηρά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την χθεσινή αιματηρή συμπλοκή, όπως και κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού και να εξετάσει ακριβώς ποιοι ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν και τι ακριβώς ήταν αυτό που οδήγησε τη συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων μέσα στις φυλακές του Δομοκού.
2: Βαγγέλη Μητρούς, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, τριγμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν τη Δευτέρα μια συμφωνία η οποία φαίνεται ενδοδιαπηλή να οδηγήσει στη διάλυση του Ηνωμένου Βασίλειου. Πάμε στο Λονδίνο και στην Νατάσα Κατσάβελη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι αποφάσισαν να τάσσα οι ηγέτες της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Για πρώτη φορά λοιπόν οι πολιτικές ηγεσίες των τριών αποκεντρωμένων εθνών του Ηνωμένου Βασιλείου συντονίζουν στις διεκδικήσεις τους απέναντι στο Λονδίνο, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση Μπέρναμ. Υπέγραψαν χθες το Κάρντιφ της Ουαλίας μνημόνιο κατανόησης, όπως χαρακτηρίστηκε, μια ιστορική συμφωνία, καταλώντας στην ουσία τη βρετανική κυβέρνηση να διευκολύνει ενδεχόμενες συνταγματικές αλλαγές. Στην ουσία δεν αλλάζει ο νόμος, όμως είναι μια συντονισμένη πολιτική πίεση απέναντι στην κυβέρνηση του Westminster. Οι στόχοι τους είναι βεβαίως διαφορετικοί. Το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα επιζητεί την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όπως και την ανεξαρτησία της Ουαλίας, ενώ το Sinn Féin την επανένωση της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Όμως, για την περίπτωση της Σκωτίας και της Ουαλίας, το νομικό κλειδί παραμένει στο Λονδίνο. Η Σκωτία, όπως θυμόμαστε, έκανε δημοψήφισμα το 2014 με τη συγκατάσταση της Βρετανικής κυβέρνησης, όμως το 2022 το ανώτατο δικαστήριο δεν μπορεί να προκηρύξει μόνη της νέο δημοψήφισμα, μία θέση νομική που ισχύει και για την Ουαλία. Όμως στη Βόρεια Ιρλανδία τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής προβλέπει τη δυνατότητα δημοψηφίσματος για επανένωση με την Ιρλανδία. Επομένως, συνοψίζοντας, το μνημόνιο κατανόησης που χαρακτηρίστηκε δεν αλλάζει τον νόμο. Όπως είπαμε, έχει μια πολιτική βαρύτητα, γιατί τα τρία κόμματα συντονίζουν πλέον την πίεση τους προς το Λονδίνο. Και υπάρχει το κομμάτι διάσπασης ή λέξεις όπως διαβάσαμε σε διάφορα άλλα δημοσιεύματα, αποφόρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι υπερβολικά. Mm-hmm. Όμως η ουσία είναι ότι τα τρία αποκεντρωμένα έθνη, τα τρία κόμματα ζητούν τη δυνατότητα συνταγματικά να υπάρξουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρχει μια δυνατότητα ευελιξίας ανά έθνος.
2: Μάλιστα. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας του AI για τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η ταχύτατη και χωρίς έλεγχο ανάπτυξη της, κάνοντας λόγο για απάτη. Πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος παρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, Ελένα.
19: Ακριβώς, και οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και πολλές το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησαν αυτές οι προειδοποιήσεις από έναν πρώην τεχνικό τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI, που ουσιαστικά ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η πολύ γρήγορη, ταχύτατη ανάπτυξη των πολύ αναπτυγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Αυτή είναι μια προειδοποίηση την οποία θα λέγαμε την υποστήριξαν και ανώτατα στελέχη αυτών των εταιριών, ζητώντας μάλιστα από το Κογκρέσο να υπάρξει κάποια ρύθμιση της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση να δείχνει τη διάθεση να κάνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, καθώς όπως αναφέρεται και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος και η κυβέρνηση βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ως πάρα πολύ κρίσιμη, βέβαια μέσα από το πρίσμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, κυρίως με την Κίνα, που είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έκανε λόγο για απάτη και φάρσα, μιλώντας για αυτές τις προειδοποιήσεις και λέγοντας ότι είναι ανάλογες με αυτές που κάνουν αυτοί που προειδοποιούν για την καταστροφή της ανθρωπότητας από την κλιματική κρίση. Ωστόσο, και οι επικεφαλής των τριών εταιριών, της Anthropic, της OpenAI και της Google, είχαν μια συνάντηση ζητώντας να, αν δεν υπάρξει η ρύθμιση, ο έλεγχος σε ομοσπονδιακό επίπεδο, να υπάρξει μια αυτορύθμιση των εταιριών αυτών, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπήρξε και μια συνάντηση του Sam Όλτμαν, του επικεφαλής της OpenAI, με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη Πέμπτη στην Ουάσιγκτον. Μετά από αυτή τη συνάντηση υπήρξαν και οι προειδοποιήσεις του ίδιου του Σαμ Όλτμαν, ακόμα και του Elon Musk, που λένε ότι πρέπει κάπως να μειωθεί ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξης. Και να σου πω κλείνοντας ότι και η Κίνα, μέσω του επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, ανέφερε σε αυτό το ίδιος ότι η τόσο γρήγορη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί απειλή για το πολιτικό σύστημα, το καθεστώς δηλαδή της Κίνας, μέσω, ωραία, για παράδειγμα, προπαγανδιστικών βίντεο.
2: Έλενα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σάλλωσε εντωμεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, από τις αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπικά η εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
2: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, συνεχίζεται από το πρωί στο δικαστήριο της Λάρισας η δίκη των Τεμπών με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με καταθέσεις μαρτύρων. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
21: Εξαιρετικά φορτισμένη συγκινησιακά και η σημερινή ημέρα. Κατέθεσαν οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, ο πατέρας, η μητέρα και ο αδερφός της, ζήτησαν από το δικαστήριο την αλήθεια. Ζήτησαν δηλαδή να διερευνηθεί τι ήταν αυτό που έκαψε το παιδί του. Σήμερα κατέθεσαν οι γονείς που στην ιατροδικαστική έκθεση έχουν παραλάβει ως αιτία θανάτου την απανθράκωση. Κατέθεσε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, είπε χαρακτηριστικά: δεν ήρθα εδώ να σας πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσει δικαιοσύνη και αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί μου. Έδωσε και μία είδηση ο κύριος Ασλανίδης στη διάρκεια της κατάθεσής του. Είπε ότι το εργαστήριο, το κρατικό εργαστήριο της Ολλανδίας, δέχεται να κάνει τις τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο των εκταφών. Επίσης κατέθεσε και ο κύριος Γιώργος Καρακώστας είναι ο σύζυγος της Βάιας Μπλέκα. Είναι μηχανικός αεροσκαφών ο κύριος Καρακώστας. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι από την εμπειρία του τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη και πυρόσφαιρα, και παράλληλα είπε ότι απουσίαζαν τα μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Δεν υπήρχε ούτε καν κουλτούρα ασφαλείας.
2: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Βόλη των Ανδρών πέτυχε την πρώτη νίκη της στον όμιλο που διεξάγεται στη Μόντενα της Ιταλίας και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια της για την πρόκριση του 16 του Eurovolley. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κέρδισε χτες το απόγευμα 3-1 τη Σλοβενία. Είναι σε καλή κατάσταση. Του κόντραρε την υπερδύναμη Ιταλία. Απόψε στις 5 η ώρα με τη Σουηδία. Το δούμε το παιχνίδι ζωντανά από την RTL2 Sport. Κερδίζει και προκρίνεται στους 16 του θεσμού. Έτσι, μετά από τα αρκετά χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη επιτυχία για το βόλεϊ. Παράλληλα, χτες ο Ολυμπιακός άκησε το hardball στο πρώτο κύπελο της χρονιάς. Το Super Cup κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι 35-23. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο μπάσκετ, στο καθεστώς πρωταθλήματος. Έγινε σήμερα κλήρωση. Ενώ την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου εκεί μετέχει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η Παρτίζαν και η Μπουρκ. Το πρώτο παιχνίδι είναι η Παρτίζαν ΠΑΟΚ και το δεύτερο σημαντικό παιχνίδι, η Παναθηναϊκός κόντρα στην Μπουρκ. Είπαμε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, διεξάγεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
5: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και σήμερα ξεκινάμε την εκπομπή με ένα συγκρότημα που πραγματικά έχουμε αγαπήσει τα τελευταία χρόνια, του Cesera Collective. Εδώ στα 4 λεπτά μετά τις 3, από μεσήμερο της Τρίτης, 15η μέρα του Σεπτέμβρη, ακριβώς στα μέσα του μήνα, σε ένα πιο δροσερό περιβάλλον, αναμφισβήτητα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης και μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4. Άλλη μια εκπομπή με πολλές νέες παραγωγές, με ένα ταξίδι σε διάφορες πλευρές του πλανήτη για να συναντήσουμε καλλιτέχνες και συγκροτήματα που έχουν στην αγορά αρκετά καινούργια πράγματα. Μαζί με τον Σωτήρη Νάστο στην κονσόλα τοίχου στην ΕΡΤ Φλόρινα, στο Χρήστο Τζοβανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. El Corazon, από την επιστροφή λοιπόν των Ezra Collective στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Μας ακούτε μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στο erteco.gr. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 55 λεπτά. Έχουμε να ακούσουμε πολλά.

Αυτά λοιπόν και ακόμα μια φορά ανατρέξαμε στο άλμπουμ των Ezra Collective, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα και αξίζει της προσοχής σας, όπως της προσοχής σας αξίζουν και οι City of the Sun. Αυτοί ξεκίνησαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκεί διαμόρφωσαν το βασικό μουσικό τους προφίλ πριν βγουν στις μεγάλες αρένες. Έχουν σαν βάση την indie rock, αλλά έχουν ενσωματώσει με έναν έξυπνο τρόπο στον ήχο τους στοιχεία από τη Latin, τη folk αλλά και τα blues. Έτσι, παρότι παίζουν οργανική μουσική αποκλειστικά, αυτό δεν τους κράτησε πίσω, αλλά αντίθετα τους άνοιξε το δρόμο και ήδη έχουν αναγνωριστεί διεθνώς οι City of the Sun. Μάλιστα κατάφεραν να κάνουν απανωτά sold out lives, ενώ έχουν μοιραστεί τη σκηνή και με τους εμβληματικούς Thievery Corporation. Ο καινούργιος τους δίσκος είναι το Under the Moon και πραγματικά αξίζει της προσοχής μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο τραγούδια από την δουλειά των City of the Sun. Πρώτο αυτό εδώ, Cuidad del Sol. Ενώ σε λίγο θα έχουμε μια συνεργασία του με τον Gizmo Varivas στο Vuela.

υψηλού επίπεδου παραγωγή, το άλμπουμ των City of the Sun. We Dead Del Soul, το πρώτο από τα δύο τραγούδια που επιλέγουμε από το άλμπουμ που αξίζει πραγματικά να αναζητήσετε. Και το δεύτερο είναι, όπως είπαμε και πριν, η συνεργασία που κάνουν με τον Κίσμο Βαρύγιας στο Βουέλα. Από την ίδια δισκογραφική δουλειά και αυτό, για να το θυμηθούμε.

Δύο γεύσεις λοιπόν από το άλμπουμ των City of the Sun και τώρα σε κάποιους παλιούς μας γνώριμους, στους εμβληματικούς Ελβετούς Yellow. Αυτό το συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής που έρχεται από πολύ μακριά, από το μακρινό 1979 και βέβαια με μια πλούσια δισκογραφία και με μια αναγνωρισιμότητα και γενικότερα με δισκογραφικές δουλειές που έχουν βγει πολύ έξω από τα σύνορα της μικρής Ελβετίας σε όλο τον κόσμο, μεγάλες επιτυχίες. Τι να θυμηθούμε, να θυμηθούμε το The Race, να θυμηθούμε το The Secret of My Success, το Uncle Buck, το The Simpsons. Έχουν ένα νέο τραγούδι, ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ και πάμε να το ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση. Breakout είναι η Yellow.

up-tempo διάθεση στο νέο single Warhouse με το Simple Pleasures. Περιμένουμε μια ακόμη δουλειά από τους Βέλγους, τους Warhouse, τα 26 μετά τις 3 εδώ στην Ερτ Κοζάνης. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και τώρα στην Μπόκοτα της Κολομβίας για τους αγαπημένους Balls. Sunday Forecast. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30 για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με νέες παραγωγές και σήμερα αλλά και αύριο εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Σε λίγο έρχονται οι νέοι Simple Minds.

Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, αφήνουμε τους Balfs. Είπαμε ότι θα ακούσουμε τώρα κάτι από τους Simple Minds, ένα ολοκέντρωγιο single, πλήρης η επαναδραστηριοποίηση των Simple Minds. Τον Ιανουάριο έχουμε το νέο του studio album, ενώ ξεκινάνε και μια νέα παγκόσμια περιοδία με το ευρωπαϊκό σκέλος να έχει ήδη ανακοινωθεί. Πρώτο δείγμα λοιπόν από την επερχόμενη δουλειά των Veteran.

Νέο τραγούδι όμως μετά τους θρυλικούς Simple Minds έχει και ένα άλλο συγκρότημα το οποίο έχει τη δική του ιστορία, όχι τόσο μακρόχρονη βέβαια όσο οι Simple Minds, οι οποίοι έχουν 50 χρόνια στη δισκογραφία. Ωστόσο η War on Drugs είναι μια μεγάλη δύναμη στον alternative χώρο και αυτό εδώ που θα ακούσουμε είναι ένα από τα καινούργια τους, Who's That, The War on Drugs.

μετά τους The War on Drugs να επιστρέψουμε στην εγχώρια alternative σκηνή και να σταθούμε στους Victory Collapse. Έχουμε μετά από αρκετό καιρό μια καινούργια ηχογράφηση και είναι στο άλμπουμ το καινούργιο που ετοιμάζουν, το Non-Player Characters. Αυτό θα είναι το τρίτο άλμπουμ για τους Victory Collapse. Αυτό που ακούμε, το πρώτο single του δίσκου, έχει τον τίτλο Industry of Purge.

Για να συνεχίσουμε με ένα βρετανικό art rock συγκρότημα που έχει σαν έδρα το Λονδίνο της Αγγλίας και αναφερόμαστε στους Django Django. Έχουν κυκλοφορήσει 5 albums, σχηματίστηκαν το 2009. Είχαμε παρουσιάσει και το 2023 το τελευταίο τους άλμπουμ. Τώρα θα επιστρέψουν τον προσεχή Νοέμβριο με το καινούριο τους, τον Novaland. Από αυτό ακούμε το Dirty Hotel Blues, Django Django.

και από τους Alt Rockers, τους Django Django από το Λονδίνο και τη Μεγάλη Βρετανία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Godspell Soul Funk των υπέροχων The Woman Sisters, οι τρεις αυτές γυναίκες που αποτελούν τους The Woman Sisters, μια μπάντα από τις κορυφές στο είδος αυτό. Νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ακούμε το I Just Don't Want You.

Sam Smith, Satisfied. Έχουμε ακόμη 6 με 7 λεπτά στη διάθεσή μας και θα κλείσουμε με δύο τραγούδια. Το ένα έρχεται από τον Johnny Marr, πρώην μέλος των Smith, στον Electronic. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη solo του καριέρα. Ετοιμάζει μάλιστα ένα δίσκο να κυκλοφορεί στον επόμενο μήνα. Και αυτό εδώ που θα ακούσουμε, το It's Time, είναι ένα από τα singles του δίσκου. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με Ellie Goulding.

τα κλασικά κιθαριστικά solo του Johnny Marr, ο οποίος εδώ βέβαια γράφει μουσική στίχους, ερμηνεύει και όλα στο τραγούδι αυτό, όπως είπαμε από το άλμπουμ που έρχεται. Τελευταία μας επιλογή για σήμερα, με νέες κυκλοφορίες θα συνεχίσουμε και αύριο, είναι ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Αγγλίδας Ellie Goulding, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά πριν από περίπου μια εβδομάδα. Έχει τον τίτλο I Know Too Much και είναι η έκτη της δισκογραφική δουλειά. Αυτό είναι το Jealousy. Στην ρύθμιση του ήχου στην Earth Florence ήταν ο Σωτήρης Νάστος. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και φυσικά στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιδομήτρος. Μέχρι αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, σε λίγο σύνδεση στις 4 με το Earth News Radio. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, τόνισε ότι βασικό ζητούμενο για την οικογένεια είναι να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. Ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμη ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας βάζει η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένοι, δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλμαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με 200 εργαζόμενους ενισχύονται τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό στις δομές κοινωνικής φροντίδας. Η απασχόληση θα είναι 12 μήνες, με αποδοχές που φτάνουν έως τα 1.250 ευρώ το μήνα. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ΔΥΠΑ, με σύστημα μοριοδότησης. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας και εξασφαλίζουμε περισσότερο προσωπικό για τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι αρχές τον βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε όπως όφιλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Όπως δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο Αλκέτ Ριζάη είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις του αρμόδιου συμβουλίου. Η ίδια σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει δεν είχε παραβιάσει καμία από τις προηγούμενες άδειες. Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντους κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκαν οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς και ο συνήγορος του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας έχει προτείνει την άρση του απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, ώστε να ελεγχθούν μηνύματα και δεδομένα εφαρμογών επικοινωνίας. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, ενώ το Κρεμλίνο χαιρετίζει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά κατά τη διάρκεια οποιονδήποτε ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
6: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
5: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
7: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα και αύριο έχουμε διαλέξει μερικά πολύ σημαντικά τραγούδια και στιγμές από μια τόσο μακρινή χρονιά όπως είναι το 1965. Το Earth News Radio στο Viber είναι εκεί που θα στείλετε τα μηνύματά σας για αυτά που θα ακούσετε ή για αυτά που θα θέλατε να ακούσετε, αν έχετε κάτι, μια προτίμηση από το 65, που θα το εξαντλήσουμε σε πάρα πολλές εκπομπές βέβαια, όπως κάναμε για το 64. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσίασε μόλις τώρα ένα από τα πίθανα μουσικά θέματα του Τζον Μπάρι και θα παρουσιάσει τώρα τον μεγάλο ανταγωνιστή του στην κινηματογραφική μουσική, τον Henry Mancini. Ήδη είχε πάρει τα Όσκαρ του από τις προηγούμενες χρονιές. Το Δεκέμβρη του 1964 προβάλλεται στην Αμερική μια ενδιαφέρουσα ρομαντική κωμωδία με πολύ καλούς πρωταγωνιστές, μεταξύ άλλων η Geraldine Page και ο Glenn Ford, με τίτλο Dear Heart. Τη μουσική γράφει ο Mancini και το θέμα από την ταινία, το βασικό το τραγούδι, είναι υποψήφιο για Όσκαρ το 1965. Στους πρώτους μήνες του 1965 το τραγούδι βρίσκεται στα 100 πρώτα σε διαφορετικές εκτελέσεις, από τον Andy Williams, ο Jack Jones το έχει τραγουδήσει. Εμείς θα το ακούσουμε όπως ακούγεται στην ταινία, που κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο τότε, από τον Mancini και τη χοροδία του. Dear Heart, από την ομώνυμη ταινία.

Υποψήφιο για Όσκαρ. Το χειμώνα του 1965, το τραγούδι που ακούσαμε από την ταινία Dear Heart γνώρισε και άλλες ερμηνείες. Ήταν από τα τραγούδια που έχουν γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, μεταξύ άλλων ο Σινάτρα, η Μπρέντα Λί και ο Μπόμπι Ντάριν. Το επόμενο τραγούδι είναι ενός τρίτου από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, του Μπερτ Μπάκαρα και του μεγάλου στιχουργού Χαρλ Ντέιβιτ. Απίθανη διάδα. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Το τραγούδι Make It Easy On Yourself το έχουμε ακούσει σε προηγούμενη χρονιά, όταν το ηχογράφησε η εκδοχή εκείνη του Jerry Butler το 62. Το 1965 ένα συγκρότημα που ξεκινούσε τότε περίπου την καριέρα του το ηχογραφεί και το κάνει νούμερο ένα στη Βρετανία και μέσα στα 20 των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Walker Brothers, ξέρετε, Scott Walker από εδώ είναι ένας από αυτούς. Make It Easy On Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι από το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον ίδιο τίτλο.

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί όταν ακούγαμε το τραγούδι αυτό από τους Walker Brothers ότι ο Scott Walker θα γινόταν τόσο μεγάλο είδωλο στις δεκαετίες του 80 και μετά. Συνέχισαν πάρα πολλές επιτυχίες. Θα ακουστούν στις επόμενες χρονιές. Ακόμα κι άλλο ένα μέσα στο 65. Ένα άλλο αμερικάνικο συγκρότημα που ήδη είχε βγάλει το γιουβλό στα Loving Feeling, ακριβώς τέτοιο φωνητικό, το κορυφαίο των Righteous Brothers, δύο ήταν αυτοί, ηχογραφεί το 65 ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 55, 10 χρόνια πριν, από μια ταινία που λεγόταν Unchained. Η μουσική είναι του τεράστιου συνθέτη Alex North. Το τραγούδι είχε γνωρίσει διάφορες εκδοχές γύρω στο 55, με Les Baxter, Roy Hamilton και Al Hibbler. Όμως η πολύ πετυχημένη του διασκευή έγινε 10 χρόνια αργότερα. Αυτή εδώ, από τους Righteous Brothers.

Οι Righteous Brothers το 65 το ηχογράφησαν. Το γνωρίζουν οι νεαρότεροι γιατί ήταν το τραγούδι της ταινίας του 1990 Ghost. Γι' αυτό κυκλοφόρησε και πάλι. Και οι Righteous Brothers έγιναν το πρώτο συγκρότημα που είχε στα 100 πρώτα το ίδιο τραγούδι από τους ίδιους σε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Τι συνέβη το 90? Συνέβη το ότι πρώτα κυκλοφόρησε η παλιά ερμηνεία, αυτή που ακούσαμε, και μετά η νεότερη εταιρεία τους τους έβαλε και ηχογραφήσαν το ίδιο τραγούδι με την άποψη του 90, και τα δύο ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία του 90 ώστε και τα δύο εμφανίστηκαν μέσα στα 100 πρώτα, και οι δύο διαφορετικές ερμηνείες για 8 συνεχόμενες εβδομάδες. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Righteous Brothers, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα ίσως αύριο με τις ερμηνείες. Τα έχουμε πει παλαιότερα, βέβαια αυτό είναι ψηλά γράμματα, όπως θα σας πω, σε αυτό πρόκειται να σχολιάσω. Στην εποχή του stream, ποιος ενδιαφέρεται ποια ήταν η πρώτη ερμηνεία και ποια ήταν η πρώτη ηχογράφηση. 1965, το τραγούδι των Roger Cook και Roger Greenaway, από τις πιο διάσημες διάδες, ζευγάρια που έγραψαν συνεχόμενες επιτυχίες στη Βρετανία. Το συγκρότημα λέγεται Fortunes. Σχηματίστηκαν στο Birmingham. Το 65 το συγκρότημα λέγεται Fortunes. Σχηματίστηκαν στο Birmingham.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή, οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί φωτιά στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Αρχές Οκτωβρίου η εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο απατεώνας που απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη στη Βιωτία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Το Κρεμλίνο χαιρετίζει την ιδέα του Αμερικανού Προέδρου για ανακοχή στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπρά που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ert News Radio 105,8.
2: Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα υπάρχει σε αυτό το πρώτο άλμπουμ της Marianne Faithfull. Θα το ακούσουμε από την Marianne Faithfull. Θα το ακούσουμε από ένα από τα σούπερ δημοφιλή συγκροτήματα του 60 από τη Βρετανία, του Herman's Hermits. Συγκρότημα μέσα στα 5 δημοφιλέστερα. Και προσέξτε μια ιστορία που έχω ετοιμάσει για αυτούς, για να καταλάβετε και τη δημοτικότητα του συγκροτήματος, αλλά και το ότι τα τραγούδια αυτά δεν είναι απλά κάποια τραγούδια του 60. Ξεκινάμε πρώτα για να ακούσουμε το συγκρότημα του Manchester, Herman's Hermits, που φτιάχτηκε το 63, σε μία από τις 8, είχαν τουλάχιστον 8 επιτυχίες μέσα στο 65. Αυτό που σας είπα, που τραγουδάει και η Marianne Faithfull στο πρώτο άλμπουμ της. Can you hear my heartbeat?

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Hermanns Hermits το έχουμε παίξει. Αλλά για να καταλάβετε το τι σημαίνουν αυτά τα συγκροτήματα για μουσικούς που αγαπάτε, θα το ακούσετε και πάλι. Είναι τραγούδι των Jerry Goffin και Carole King, από ένα γυναικείο συγκρότημα που το είπαν στην αρχή της καριέρας τους, οι Hermanns Hermits. I'm into something good.

Ήταν απίστευτη η επιτυχία των Herman's Hermits στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό άλλωστε θα ακούσετε μια σπάνια ηχογράφηση 2 Απριλίου του 1972 στο Ρίτσμον. Της Βιρτζίνια. Δεν σας πω ποιος είναι. Το τραγούδι των Herman's Hermits είναι αυτό.

αγαπημένο τραγούδι του Bruce Springsteen. Ο Κώστας κατάλαβε ότι ήταν ο Bruce. Ο Bruce Springsteen λοιπόν είπε το τραγούδι αυτό στις 2 Απριλίου του 1972 στο Backdoor στο Richmond της Virginia, σε ένα ιστορικό κονσέρτο που ήταν μαζί του ο Jackson Browne. Ο Jackson Browne είχε αναφερθεί αργότερα σε συνέντευξη, ήταν μια πραγματική μαγική βραδιά εκείνη με τον Bruce Springsteen όταν έπαιξαν τραγούδια σαν γι' αυτό στις 2 Απριλίου του 1972, πριν ξεκινήσει η θυελώδης καριέρα του Bruce. Επίσης, σε αυτήν την εμφάνιση αναφέρθηκε ο Bruce Springsteen όταν μίλησε για την εισαγωγή του Brown στο Rock and Roll Hall of Fame, ακριβώς σε αυτήν την εμφάνιση τότε. Απλά για να ξέρετε τι τραγούδια έχουν επηρεάσει αυτούς που ακούσατε αργότερα. Θα σταθώ λίγο ακόμα για ένα τραγούδι του 1966 της επόμενης χρονιάς, τον Herman Hermits. Ήταν στη χώρα μας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αυτό. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη το τραγούδι. Εκεί έγινε πρώτη επιτυχία και μετά το πιάσαν οι Αθηναίοι. Ένα τραγούδι που ήταν δεύτερη πλευρά στο μικρό δίσκο. Στην Αμερική δεν έγινε ποτέ επιτυχία γιατί ήταν B-side. Κάποιοι στη Θεσσαλονίκη άρχισαν να το παίζουν, το έπαιξαν και στην Ελλάδα και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Peter Noon, αυτός είναι ο τραγουδιστής, τον Herman Hermits.

Peter Noon εμφανίζεται ακόμα και είναι γεμάτα τα κλαμπ που παίζει, τραγουδώντας αυτά τα τραγούδια από την δεκαετία του 60. Έχει πει και άλλα φοβερά τα οποία θα τα ακούσουμε στις επόμενες χρονιές, όπως ας πούμε έχει πει τραγούδι του P.F. Sloan. Ήξεραν να διαλέγουν τραγούδια που έπρεπε. Το 1965 το φθινόπωρο κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της δεκαετίας του 60. Λεγόταν Pastel Blues. Το άλμπουμ της Νίνα Σιμών. Τώρα θα καταλάβετε τι ήταν, ας πούμε, Νίνα Σιμών όταν έβγαλε αυτή την ερμηνεία του τραγουδιού του Les Baxter το 1965. Γιατί ακούγοντάς το τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το 90 που ίσως ακούστηκε περισσότερο και έγινε γνωστή Νίνα Σιμών, δεν συνειδητοποιούμε το τι ήταν για την εποχή της. Και αυτό είναι του Les Baxter, αυτού του φοβερού διευθυντή ορχήστρας από τη δεκαετία του 50, γι' αυτό όλα μπλέκονται περίεργα. Γι' αυτό κάποιος που θέλει να ξέρει τι γίνεται στη μουσική πρέπει να ακούει τα καλύτερα από όλα τα είδη. Pastel Blues, το άλμπουμ της Νίνα Σιμών, 1965.

0: Νίνα Σιμών, 1965, συνέχεια αύριο. Ευχαριστούμε και εμείς για τα πάρα πολλά μηνύματα που ήρθαν και για αυτά που γράφετε στα σχόλια. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ανατριχιαστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 107 δολάρια το βαρέλι και την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μιας νέας ενεργειακής κρίσης. Τα αστερά του ορμού παραμένουν ουσιαστικά υποβαθμισμένη δίωδος για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας του Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα σχετικά με την Ελλάς και το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. Ο κύριος Μαρινάκης συνδέει τη δήλωση Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Ελλάς για τις ομοιότητες στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον καταστεί δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος, κύριος Απόστολος Πάνας, με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του, όπου 7 χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι ράμπο υγείας που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά την χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, θα πελάγει 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Πώς είναι τα γαλλικά σας? Δεν λέω το πιάνο και τα γαλλικά σας, σκέτα γαλλικά.

Ο Ζόρζ Μπρασένς, ο αγαπημένος Γάλλος τραγουδοποιός, χωρίς κανένα λόγο, δεν ξεκινήσαμε από κάπου, δεν πήραμε κάποια αφετηρία νοηματική, μας άρεσε το τραγούδι, έχουμε καιρό να ακούσουμε γαλλικό τραγούδι, μας απορροφά και κρατά τη μερίδα του λέοντος το εγγλέζο-αμερικάνικο. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν, αν κάποιος το μεταφράσει πολύ ελεύθερα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και αναφέρεται προφανώς σε μία κοπέλα, σε μία κυρία, στην αγαπημένη του, μπροστά στην οποία λέει έγινε τόσο μικρός. Έγινα τόσο μικρός μπροστά σε μία κούκλα που κλείνει τα μάτια όταν κοιμάται και κάνει τη μαμά όταν την ακουμπάς. Και άλλα πολλά. Πολύ γλυκό και ταυτόχρονα γλυκό πικρό, αλλά δεν είναι το τρυφερό ερωτικό που εμένα μου έδωσε το έναυσμα, γιατί τελικά τον έκανα το συνειρμό. Σκέφτηκα πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος γενικότερα, μπροστά στις εξαρτήσεις του, μπροστά στα προβλήματά του, μπροστά στα συναισθήματά του, μπροστά στις αναποδιές, μπροστά σε αυτό το κόσμο μες στον οποίο έχει κληθεί να ζει, να επιβιώνει, να λύνει τα καθημερινά του και να ασχολείται ίσως, αν θέλει, αν τον ενδιαφέρει, αν ψάχνεται λίγο περισσότερο, και με τα υπαρξιακά. Promised myself when I was 5 years old that when I grew up I'd be brave and bold. Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα. Αυτό εδώ είναι το Μένουμε Εδώ, η εκπομπή Μένουμε Εδώ και το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Θελήσαμε να σας γλυκάνουμε λίγο, να σας κάνουμε να νιώσετε πιο τρυφερά σε μια μέρα σαν κι αυτή που έχει ξεκινήσει αρκετά φθινοπορεινή για τα δεδομένα της 15ης του Σεπτέμβρη. Και έτσι έχουμε σκοπό γενικά να το πάμε μέχρι τις 6 που είναι το δικό μας μερίδιο ραδιοφωνικού χρόνου.

0: Αλλά και αυτή εδώ είναι η Αλκιόνη, η δική μας, εννοώ Ελληνίδα. Η Αλκιόνη με αυτή τη φωνή που έχει όλο αυτό το λιγμό, τη μελωδικότατη.
1: Dear Walter, sometimes the world...
0: Στο τραγούδι, can I have a moment, please?
1: I'm trying my best, but some days well.
0: Σήμερα μου φαίνεται ανοίξαμε φροντιστήριο ξένων γλωσσών εδώ πέρα. Πώς πηγαίναμε τα απογεύματα στις δραστηριότητες ή οι ίδιοι εμείς, μας πήγαιναν οι γονείς μας, μετά πηγαίναμε μόνοι μας. Τώρα τα επόμενα χρόνια που μεγαλώσαμε πηγαίναμε τα παιδιά. Χριστέ μου, τα απογεύματα. Κάπως έτσι, έτσι πάρτε το και το σημερινό. Μπορώ να έχω λοιπόν ένα λεπτό ή λίγο περισσότερα λεπτά, περίπου 50, δεν και λίγα, από τη ζωή σας, από την προσοχή σας, από την παρέα σας, από την επικοινωνία μας, από την αλληλεπίδραση, στα σχόλια, στα μηνύματα, στην παρουσία σας.

Απόγευμα Τρίτης λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, με έναν καιρό λίγο πιο φθινοπορεινό, τουλάχιστον τις πρωινές του ώρες, την πορεία δεν τον παρακολούθησα. Μέχρι τις 6 παρέα, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα συνδεδεμένο μαζί μας. Στο airteco.gr παρακολουθείτε τα πάντα και σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε αυτή την ώρα, αλλά και on demand όταν το ζητήσετε κατόπιν παραγγελίας, σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, σε όλα τα προγράμματα, εκπομπές, μουσικά σύνολα, εκπομπές που δεν θα θέλετε να χάσετε ή να επαναλάβετε. Εν προκειμένου λοιπόν μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική διεύθυνση και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Τα θέματα από το πρωί στην ουσία αναπαράγονται και άντε και παρισφραίουν με τα χίλια ζόρια κάποια πολιτικά. Είναι αλήθεια ότι είναι η επόμενη δύσκολη μέρα. Ο αποχαιρετισμός, ο πάνδημος, το συλλογικό πένθος είχε, ξέρετε, μία ταύτιση και ένα μοίρασμα. Είχε δηλαδή μία... γινότανε παρέα. Αλλά όσοι έχουν χάσει άνθρωπο, πολύ κοντινό τους άνθρωπο, ξέρουν ότι η επόμενη μέρα της μοναξιάς, της ησυχίας, της αφύσικης ησυχίας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό και οι παλιοί πραγματοποιούσαν τα κοινά τραπέζια, τις επισκέψεις. Υπήρχε πολλοί κόσμος πάντα στο σπίτι του θανόντος, για να μην νιώθουν οι τεθλιμμένοι, καλά το λέω, αυτή τη μοναξιά. Τη μοναξιά που πάντως θεωρώ ότι έχει κλείσει από αυτή την άποψη. Έχουν υποθεί όλα, έχουν γραφτεί τα πάντα για τον Γιώργο Μαζονάκη και τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μακρύς δικαστικός αγώνας. Ακούγαμε χτες για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια, είτε από υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, είτε από την έκθεση των πραγματογνωμόνων για την πλασμαφαίρεση. Τι τελικά οδήγησε στο θάνατο. Θεωρώ πάντως ότι η ώρα της δικαιοσύνης, αυτή η δικαιοσύνη πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Για σας που και χτες στέλνετε μηνύματα, αλλά και γενικότερα εσείς που θεωρώ ότι αποτυπώνετε με όποιο τρόπο, με τη σκέψη σας, με την παρέμβασή σας στο δημόσιο διάλογο, αποτυπώνεται λοιπόν μία αμφιβολία, μία καχυποψία, για να μην το πω και βαρύτερα, σχετικά με το αν θα βγει άκρη ή θα πληρώσουν όντως κάποιοι ή θα πέσει η κατάσταση στα μαλακά ή. Να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι σας αδικώ, αλλά από την άλλη, αν αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς πια, τότε δεν μιλάμε για μία δημοκρατική πολιτεία. Μην αρχίσετε τους αφορισμούς, τις γενικεύσεις, την κρίνια. Η πολιτεία οφείλει να προχωράει πάνω στις συντεταγμένες και τις αξίες που έχει θέσει και που υπηρετεί, που οφείλει να υπηρετεί. Ναι, το ακούτε ρομαντικό και ότι δεν συμβαίνει έτσι και ότι μετά με τόσα χρήματα και λοιπά, καταλαβαίνω, το ξέρω, παντού πάει και το δικό μου το μυαλό. Αλλά αν από μόνοι μας αφορήσουμε τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την δημοκρατία, τότε θα φτάσουμε στις αρχές, ο Θεός να τις κάνει, που υπηρετεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκηση του οποίου σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προκαλέσει σάλο και πολιτικό και κοινωνικό. Υπάρχει αρκετή ανησυχία, γιατί αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές που έχουν τεθεί αδρές και κατηγορηματικές από την νομοθεσία, δεν είναι εντελώς απίθανο να καταφέρει να ξεφύγει αυτό που λέμε κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και να καταφέρει να φτάσει σε έναν πολιτικό σχηματισμό. Απίθανο δεν είναι.

0: Και καθώς εμείς λοιπόν, εμείς όλη η κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, οι παρέες, όποιοι όμιλοι τέλος πάντων μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σχηματίζονται και κουβεντιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας και επηρεασμένοι φυσικά, επαναλαμβάνω, και από τα τελευταία γεγονότα τα πολύ δραματικά, όσο εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με αυτά, η μεγάλη φωτιά στην Γκόνιτσα εξακολουθεί για 16η μέρα να κατακαίει την περιοχή και να επεκτείνεται καταστροφικά σε περιοχή Natura 2000. Και σας είχα υποσχεθεί εντός εισαγωγικών, στην ουσία στον εαυτό μου το είχα υποσχεθεί, ότι τότε που είχαμε τη μεγάλη κινητικότητα με τη ΔΕΘ και την έλευση πρώτα και καλύτερα του Πρωθυπουργού της χώρας, είχα κάνει το σχόλιο ότι εγώ θεωρώ ότι πρώτα έπρεπε να στραφούν τα φώτα και προσοχή στο δάσος, στην περιοχή της Γκόνιτσας που κατακαίγεται, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά από τις 31 Αυγούστου και παραμένει ενεργή, και μετά να γίνονταν όλες οι άλλες εξαγγελίες, είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Αλλά εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Είπαμε λοιπόν να στραφούμε και πάλι στους ειδικούς, στους επιστήμονες, στους ερευνητές, και εν προκειμένου στον κύριο Παύλο Κωνσταντινίδη, που είναι δασολόγος και πρώην ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα και σας και στους ακρότες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας έφαγα αρκετό χρόνο, αλλά από την άλλη ήθελα να φτάσουμε και να έχουμε καθαρό χρόνο να μας πείτε αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, αν έχουμε όντως τόσες χιλιάδες στρεμμάτων να κατακαίγονται και τι συμβαίνει και με την περιοχή Natura.
1: Θα σας πω, καταρχήν θα ήθελα να αφαιρέσετε τη λέξη καταστροφή. Mm-hmm. Αναφερθήκατε στο δάσος για καταστροφή. Mm-hmm. Είναι μια πυρκαγιά. Mm-hmm. Πυρκαγιά στο δάσος δεν σημαίνει κατά ανάγκη και καταστροφή. Σε ό,τι αφορά ειδικά για την πυρκαγιά της Γκόνιτσας, έχω τα δεδομένα τα οποία δημοσιευθήκαν χθες από την αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικου, αυτός ο οποίος καταγράφει τις ζημιές που γίνονται στα δάση μετά από κάθε φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Η καμένη έκταση λοιπόν, κρατηθείτε, πραγματικά καμένη έκταση στην περιοχή της Γκόνιτσας είναι μόλις 1152 στρέμματα. Mm. Δηλαδή όσο είναι ένα μεγάλο γήπεδο με τα πάρκινγκ του.
0: Και γιατί παντού σε πολύ σοβαρές ιστοσελίδες παρελάβει η είδηση πάνω από 8.000 στρέμματα στάχτη?
1: 8.000 στρέμματα είναι οι περιοχές που κάηκαν, όχι που καταστράφηκαν. Τα 1.152 είναι εκεί που έχουμε κανένα δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε λοιπόν.
1: Η φωτιά δεν σημαίνει καταστροφή. Αυτή τη στιγμή 16 ημέρες καίγεται η υποβλάστηση και οι βελόνες του δάσους. Δεν καίγονται δέντρα. Η μαύρη πεύχη είναι ένα πεύχο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έχουμε εδώ στις παραλίες, που όταν καίγεται και καταστρέφεται, νεκρώνεται, έχει την ιδιότητα να ψηλώνει πάρα πολύ στα 20-22-25 μέτρα και να αποκλαδώνεται. Δηλαδή έχουμε ένα δάσος που τα δέντρα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα κλαδιά είναι πολύ μακριά από το έδαφος, που σημαίνει όταν καίγεται ένας θάνος που έχει 1-2 μέτρα ύψος, οι φλόγες δεν μπορεί να φτάσουν στο ύψος των 20 μέτρων όπου βρίσκονται τα κλαδιά της πεύχης αυτής. Mm-hmm. Έχει και πάρα πολύ χοντρό φλοιό, ώστε να μην καταστρέφεται ούτε το εσωτερικό ζωντανό μέρος του δέντρου. Έχουμε μονάχα πληγώσεις δέντρων, δεν έχουμε νεκρώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Για αυτές τις
0: πάρα
1: πυρκαγιές.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούμε. Που το ακούμε. Ουσιαστικά που το ακούμε.
1: Ακόμα για, ναι. Για τη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτές οι φωτιές, επειδή είναι πολύ διαδεδομένες σε πολύ δύσκολες περιοχές, σβήνουν μονάχα με μια πολύ δυνατή βροχή.
0: Mm-hmm. Την οποία αναμένουμε, φαντάζομαι.
1: Κάποιος, γιατί έχουμε τόσες αναπτωσοπυρώσεις? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Σε αυτά τα δάση, γιατί έχουμε τόσες αναπτωσοπυρώσεις? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή.

0: που στηρίζονται επίσης στα δεδομένα του Κοπέρνικου, ως τις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 8 μέρες, αναφέρονται 4.920 στρέμματα καμένης έκτασης στην περιοχή της Κόνιτσας.
1: Και το
0: Fire Hub του Εθνικού Αστεροσκοπίου μιλάει για περίπου 8.000 στρέμματα.
1: Έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι και φίλοι μου, παιδιά, τα οποία το
0: Ναι, και εμείς έχουμε βγάλει πολύ συχνά από το Fire Hub ανθρώπους.
1: Είναι καταπληκτικό όλο το...
0: Δεν θέλω με κανένα τρόπο ούτε να σας διαψεύσω ούτε να σας κάνω να απολογηθείτε, ίσα-ίσα. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά, δηλαδή, της απόκλησης.
1: Άλλο η καύση.
0: Ναι.
1: Και άλλο η καταστροφή του δάσους. Το δάσος καίγεται, μπορεί να καούν 100.000 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή σε 100.000 στρέμματα δάσους. Γι' αυτό σας λέω.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 8.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Κοπέρνικους, καμένης έκτασης, και έχουμε 1.100 στρέμματα

0: και είναι ο πραγματικός κίνδυνος μετά από με κάθε πυρκαγιά.
1: Άρα μιλάτε για αυτορύθμιση της φύσης κατά κάποιο τρόπο, βεβαίως. Μάλιστα.
0: Δεν θα είχαμε τότε ούτε ένα δέντρο πουθενά.
1: Ναι.
0: Τα δάση καίγονται και ξανακαίγονται. Τι καίγεται κάθε φορά? Καίγεται αυτό το οποίο αναγεννήθηκε, αυτό το οποίο αναδημιουργήθηκε.
1: Πείτε μας δύο λόγια σας παρακαλώ και για το αν ισχύει δηλαδή ότι η φωτιά πηγαίνει και προς το τμήμα του δικτύου Natura 2000 στην προστατευμένη εκεί ζώνη του
0: δεν
1: Εθνικού
0: το
1: Πάρκου Βόρειας Πίνης.
0: Ξέρω όμως την περιοχή πολύ καλά, δεν ξέρω προς τα που πάει η φωτιά γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτή τη στιγμή και συζητάμε συναδελφούς βέβαια αλλά δεν μπορώ να έχω εικόνα.
1: Καλά,
0: εκείνο
1: ναι.
0: που ξέρω ότι το δάσος εκείνη τη μαύρη πεύχης είναι και ψηλότερα είναι το Ρόμπολο, ένα πεύχο το οποίο είναι τόσο αραιό που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η φωτιά σε αυτό, αλλά η μαύρη πέφτει θα καίγεται όσο μέχρι να βρέξει, ακόμα και μέσα στην περιοχή Natura. Η περιοχή Natura δεν είναι παρά μια οριοθετημένη περιοχή μέσα στο ίδιο το δάσος, δεν διαφέρει σε κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς είπαμε ορισμένες περιοχές, γιατί δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο Natura και έχω καθορίσει πολλές περιοχές που θα ήταν και προτεραιότητας προστασίας. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από αυτές τις πυρκαγιές για αυτά τα δάση, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από το όριο το οποίο εμείς οι άνθρωποι καθορίσαμε σαν όριο της περιοχής Natura.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μας βοήθησε και το γεγονός να μάθουμε την πραγματική κατάσταση και γιατί δεσβήνει και αναμένουμε δηλαδή αυτό που λέτε σχεδόν την αυτορύθμιση και την... θα τα τακτοποιήσει όλα πολύ ωραία η φύση.
0: Είναι βέβαιο και πιστέψτε με, από το μόνο που κινδυνεύει ένα δάσος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι ο άνθρωπος. Το κρατώ αυτό το μότο σας.
0: Να είστε καλά
1: εσείς
0: και εγώ.
1: Γεια σας. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη. Πάμε στο και μισή σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασό και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό.

μέρος σας λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος, ξέρετε, καμιά φορά, και το ξέρω το σκέφτεστε μαζί μου, ότι οι διασκευές δεν είναι το αυθεντικό. Όμως μερικές διασκευές, και το είχαμε ξαναπεί για τούτη εδώ την τραγουδάρα, έχουν το δικό τους ύφος, τη δική τους δυναμική.

Για το Στέλιο. Για το Στέλιο Καζαντζίδη, που σαν σήμερα έγινε η κηδεία του και εκείνη πάνδημη, ο αποχαιρετισμός στην Ελευσίνα, 15 Σεπτεμβρίου ήταν του 2001. Και αν το σκεφτεί κανείς, έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη μέρα, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο καιρός. Ναι, πολλά συναισθήματα και η εκπομπή δεν ξέρω αν βγαίνει με αυτό το πρόσημο, το παρατηρήσατε. Ο Θανάσης λέει μπορεί να είναι το απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθόριασε. Άμα σου πω, Θανάση μου, ότι αυτό το τραγούδι το τραγουδούσα από το πρωί μόνη μου, ξέρεις, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη διαδρομή, είπα να το βάλω, δεν το έβαλα τελικά, θα δούμε, θα δείξει. Και είναι από τα αγαπημένα. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Άγχελ. Τα γαλλικά λέει και τα γερμανικά μου κλειδιά είναι πολύ καλά. Εξαιρετικός. Γεια σου Μιχάλη. Κυρία Έλενα λέει γεια σας. Καλή δημιουργιογραφική εκπομπή και καλή θεματολογία, εύχομαι. Η θεματολογία είναι συγκεκριμένη, Μιχάλη μου. Εμείς προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μια σειρά, προσπαθούμε να την διαχειριστούμε, να την εξορθολογήσουμε ή και να τη μεταβολήσουμε. Πράγμα πολύ δύσκολο πολλές φορές. Πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα που φαίνεται να χρονίζουν, να έχουν γίνει απόστημα, μια και μιλάμε για τα ιατρικά, και να κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας για το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να υπάρχει, που δεν προστάτευσε, που θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Και μας φταίνει μόνο τα ιδιωτικά ιατρία με τις παράνομες πράξεις. Χτες υπενόησα, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι δυστυχώς και μέσα σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικά ή δημόσια, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν εκεί αρκετοί γιατροί, που έχουν συνείδηση όμως, και νοσηλευτές και προσωπικό, μπορεί να συμβεί λοιπόν κάτι, θα συμβεί κάτι, θα συμβούν πολλά που δεν τα μαθαίνουμε ή άλλα τα μαθαίνουμε. Ο κόσμος τρέχει και δεν φτάνει. Πολύ σπάνια παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σπάνια αποδίδεται στο πραγματικό αίτιο η απώλεια ενός ανθρώπου ή η πρόκληση αναπηρίας του. Αναφέρομαι φυσικά στο ανθρώπινο λάθος, που πολύ σπάνια, σπανιότατα αποδεικνύεται και τιμωρείται. Ειδικά στο χώρο αυτό. Είπα προηγουμένως, χτες έλεγα τη λέξη ομερτά. Δυστυχώς υπάρχει. Και κανένας νομικός ή άλλος κώδικας δεν μπορεί να το σπάσει αυτό. Και όποιος θα έχει άλλη γνώμη, ας έρθει να με διαψεύσει. Καλησπέρα στον Γιάννη. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι που μου θυμίζεις το χρόνο. Εγώ πάλι νόμιζα σήμερα ότι είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15. Σε λίγο θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Έχω πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά λόγια. Και θα κρατήσω την τελευταία σου ατάκα για να την αναφέρω στον καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ. Θα το πω σε λίγο. Καλησπέρα. Πέρα στη Μαγνησία και την Άννα, δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν, αλλά δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι το ενδεδειγμένο μέσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Ακούσατε τον ερευνητή που δεν είχε κανένα λόγο να μην βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και μέσα σε όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, έχουμε δύσκολες και μαύρες μέρες μπροστά μας, με την ενεργειακή κρίση που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Μέχρι να προλάβουμε να γράψουμε, να αποτυπώσουμε την είδηση από τα διεθνή πρακτορία για το πόσο έχει πάει το πετρέλαιο, αυτό έχει ήδη ανέβει. Και κάποιοι αισιόδοξοι λένε, α, τελικά δεν έφτασε τα 110, σήμερα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λένε οι οικονομικοί συντάκτες και οι συνάδελφοι. Και όταν λένε αποκλιμάκωση, εννοούν, ας πούμε, δεν έφτασε το 110, είναι στο 108. Δεν έφτασε το 108, είναι στο 107. Αυτό έχει συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο, που σε ετήσια βάση, παιδιά, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, έχει πάρει την ανιούσα κατά 160%, ναι. Και όλο αυτό συνεπάγεται πληθωριστική κρίση που συμπαρασέρνει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας. Να συνεχίσω. Μάλλον επειδή έχω μαζέψει πολλά, θα πάω στο θέμα που ήθελα να συζητηθεί σήμερα, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο οι σύντροφοι και οι συνοδοιπόροι του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, στα 79 του χρόνια, και με την πολιτική του κηδεία υπόθηκαν όλα όσα ήθελαν να του πούν οι σύντροφοί του και οι συνοδοιπόροι του και οι πολίτες, όσοι παρακολούθησαν αυτή την διαδικασία τώρα πριν από λίγο. Ωστόσο εγώ στάθηκα
στον αποχαιρετισμό, παύλα σημείωμα, από το Facebook της Μαριάννας Τζιαντζή, της συγγραφέως, μεταφράστριας και αρχιτέκτονος Μαριάννας Τζιαντζή, η οποία γράφει το εξής. Ένα αλλιώτικο Σαββατόβραδο. Τη μέρα που πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, πήγα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Αναφέρεται εκεί στο γιατί πήγε και ποιους συνάντησε και συνεχίζει. Δεν περίμενα ότι η επιστροφή στο σπίτι με τον ηλεκτρικό θα σηματοδοτούσε με διαφορετικό τρόπο το πολυσυζητημένο τέλος εποχής. Στο σταθμό Αττική γύρω στις 11 τη νύχτα, το τρένο έμεινε για αρκετά λεπτά καθυλωμένο. Από τα μεγάφωνα μας προειδοποίησαν για μια καθυστέρηση λόγω βλάβης. Η ίδια καθυστέρηση, η ίδια ανακοίνωση και στους επόμενους σταθμούς. Και μαζί η υπόσχεση ότι η στασή θα φροντίσει να δρομολογηθούν έκτακτα λεωφορεία που θα καλύπτουν την έλλειψη τρένων από Νέα Ιωνία μέχρι Ειρήνη και αντιστρόφως. Μας ξεφορτώνουν στη Νέα Ιωνία. Το ίδιο και τους επιβάτες των επόμενων σειρμών. Τα τοπικά λεωφορεία, άφαντα. Εκατοντάδες άνθρωποι γυρεύουν μάταια ταξί ή πηγαίνουν στην Ηρακλείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, για να συνεχίσουν με κάποιο λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από 100 άνθρωποι στριμώχνονται σε ένα λεωφορείο που κανονικά χωράει γύρω στους 50. Πολλοί μαθητές, πολλοί μετανάστες. Το απόλυτο αδιαχώρητο και ζέστη, υδρώντας πολλής. Το τέλος εποχής βρίσκεται στην εγκαρτέρηση των επιβατών. Αγανάκτηση εσωτερικευμένη. Επί περίπου μισή ώρα δεν μιλάμε, δεν βρίζουμε. Κανένας πολιτικός υπαινιγμός, μόνο υπομονή και σιωπή. Και συνεχίζει η Μαριάννα Τζιαντζή. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης, το λεωφορείο θα έβραζε από οργή, από πολιτικά σχόλια του τύπου «Καλά να πάθετε αφού τους ψηφίζετε». Τώρα τσιμουδιά. Μάθαμε να ζούμε από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από δρομολόγιο σε δρομολόγιο. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο. Για τους πατικωμένους επιβάτες του νυχτερινού λεωφορείου αγωνίστηκε ο Σπύρος Χαλβατζής. Από 15 χρονών παιδί. Για τους νέους, για τους μετανάστες, για τους πιο φτωχούς, για εκείνους που δεν έχουν γιοταχή. Όμως οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πατικωμένοι, αγνοούσαν τη ζωή και το θάνατό του. Και στις μέρες μας, οι πατικωμένοι στην ψυχή και στο σώμα πληθαίνουν.

0: Το μήνυμα λοιπόν της Μαργαρίτας από τη Θεσσαλονίκη κλείνει με την εξής φράση. Δεν βλέπω την ώρα να ακούσω την κυρία Καραγιάννη, μου κάνει παρέα στη μοναξιά μου. Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, με την έννοια την καλή βέβαια, μια καλή συγκυρία, το γεγονός ότι το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον τίτλο «Μοναξιά ΑΕ». Σας φαίνεται πολύ περίεργο πως το συνδέσαμε έτσι, αλλά και όμως η κοινωνική αποξένωση φαίνεται να μετατρέπεται από προσωπικό βίωμα σε μια χρυσή αγορά, όπως το ακούτε. Και η Ασία φαίνεται να δίνει τη γεύση από το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου. Βάζω ευθύς αμέσως στην κουβέντα και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τον κύριο Πάνο Αλεφραγκή. Ο κύριος Αλεφραγκής είναι διευθυντής τμήματος ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας σε μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές και διδάσκει ο ίδιος digital marketing. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί του για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ ωραία η σύνδεση που κάνατε στο ένα πολύ ωραίο θέμα που είπατε λίγο πριν και πολύ ωραίο μήνυμα με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Θέλετε να το εξηγήσετε εσείς, να μην μιλάω εγώ άλλο, κύριε Αλεφραγκή?
1: Ναι, βεβαίως. αυτό που είπατε προφανώς είναι κάτι που δεν συνέβη τώρα. Συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Η Ασία πάντα είναι πολλά χρόνια μπροστά. Προβλέπει το μέλλον και στη τεχνολογία και σε διάφορα άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η δομή της κοινωνίας και κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει και την ίδια τη δομή της κατανάλωσης. Δηλαδή, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που παντρεύονται αργότερα ή δεν παντρεύονται καθόλου, γεννάμε λιγότερα παιδιά, μικρότερα νοικοκυριά και ταυτόχρονα πολύ περισσότερες υπηρεσίες που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να οργανώσει σχεδόν τη ζωή του ατομικά, δηλαδή να φάει, να ταξιδέψει, να ψυχαγωγηθεί, να γυμναστεί, να δει μια ταινία, να κάνει shopping, ακόμα και τώρα με το AI να έχει μια οντότητα να μιλήσει μαζί της.
0: Δηλαδή, όταν νιώθει μοναξιά, όταν θέλει να συζητήσει. Ναι, ναι. Και εγώ φαντάστηκα από μόνη μου ότι έχει απόλυτη σύνδεση το θέμα, το φαινόμενο μάλλον, με την AI και τα chatbots, δηλαδή ότι η συζήτηση τελικά γίνεται με το ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε λοιπόν για μια κατακόρυφη άνοδο, κύριε Αλεφραγκή, των μονομελών νοικοκυριών, των μονοπρόσωπων νοικοκυριών ανά τον κόσμο, προς το παρόν κυρίως σε χώρες της Ασίας, στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στην Κίνα. Και το πιάσαν αυτό οι διαφημιστικές και οι επιχειρηματικές, το επιχειρηματικό σύστημα. Και όπως λέτε, πηγαίνει τώρα και παράγει πράγματα που απευθύνονται στον έναν.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι.
1: Καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι πιο εύκολες να καταναλωθούν από αυτούς τους καταναλωτές. Δηλαδή, για δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μάρκετινγκ, της δουλειάς που κάναμε εμείς, βασιζόταν σε ένα αρκετά συγκεκριμένο μοντέλο νοικοκυριού. Mm-hmm. Οικογένεια, ζευγάρι, παιδιά, κοινή κατανάλωση. Τώρα σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Από το μέγεθος μιας συγκεκριμένης συσκευασίας, που ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο, μέχρι το πώς τιμολογεί, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο. Το οποίο δεν τιμολογεί μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι, αλλά μπορεί να βγάλει τιμοκατάλογο για έναν άνθρωπο. Από το πώς σχεδιάζει το εστιατόριο, το μενού του, μέχρι πώς δημιουργείται ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό προϊόν, μια ασφαλιστική υπηρεσία κτλ. Οπότε όλα αυτά συνδιαμορφώνουν μια καινούργια συνθήκη για τις εταιρείες, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που λέμε εμείς στα αγγλικά adapt τα προϊόντα τους πλέον σε αυτόν τον καταναλωτή.
0: Τι λέτε? Και δεν είναι απλώς μία μονομερή στάση. Διαβάζω κι εγώ εν όψη της συζήτησής μας ότι πρόκειται για μία γιγαντιαία τάση. Ένα φαινόμενο δηλαδή που τελικά φαίνεται να αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο της ζωής. Δεν ξέρω αν θα μας αγγίξει εμάς εδώ στην Ευρώπη, αν μας έχει ήδη αγγίξει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Σίγουρα μας αγγίζει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, περίπου το 40% του πληθυσμού, 40-45% είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Στην Νότια Κορέα είναι το 35%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα, πρόσφατα, αλλά φανταστείτε ότι είναι περίπου το 35%. Δεν είναι λίγο. Άρα μας αγγίζει σίγουρα.
0: Καθόλου λίγο δεν είναι.
1: Σίγουρα πολύ. Και είναι και κάτι που έρχεται. Δυστυχώς, εντάξει, προφανώς πρέπει να διαχωρίσουμε το ότι κάποιος επιλέγει να ζήσει μόνος του με τη μοναξιά. Έτσι, με δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι και μια τάση. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν να διαχειρίζονται ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τα ψώνια τους κτλ. Με τις προσωπικές τους επιλογές. Ζουν μόνοι τους από επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας δώσω μερικά παραδείγματα από
0: παραδείγματα,
1: συγκεκριμένα
0: κοινά.
1: Ένας άνθρωπος 25 ετών θέλει και να μείνει μόνος του. Ζει μόνος του από επιλογή, είτε επειδή είναι μακριά από τους γονείς του, είτε επειδή θέλει να φύγει από την κατοικία του. Τώρα θα μου πείτε,
0: αν μπορεί
1: να το κάνει.
0: Έτοιμη ήμουν, αλλά ναι, δεν είναι της συζήτησης, αλλά ναι.
1: Ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή
0: για το τι θέλει. Για το τι θέλει. Σίγουρα, εγώ πιστεύω οι 9,5 στους 10, για να μην πω οι 11 στους 10, το θέλουν.
1: Ναι. Κάποιος είναι 40-45 ετών και είναι χωρισμένος. Κάποιος είναι 70-75 ετών, είναι νέος άνθρωπος στην ουσία. Ενώ με βάση τις δραστηριότητες του, έτσι. Δεν είναι νέος ηλικιακά, αλλά ένας άνθρωπος δραστήριος στη ζωή, ο οποίος μπορεί να έχει χάσει τον σύντροφό του. Οπότε μιλάμε για νοικοκυριά που όντως δεν έχουν μοναξιά, αλλά αποφασίζουν να είναι μόνοι τους. Αποφασίζουν να παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις πλέον οι ίδιοι. Οπότε υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό, πέρα από το χαρακτηριστικό της μοναξιάς που αποξενώνονται οι κοινωνίες περισσότερο.
0: Τώρα, ας πούμε ένα παράδειγμα που διάβασα εγώ και αφού μου έκανε εμένα εντύπωση, φαντάζομαι θα κάνει και στους ακροατές, επειδή πώς το λέει, το έλεγε ο Αριστοτέλης, κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του, θα είναι η άνθρωπος ή θηρίο αυτός που, ή θεός ή θηρίο. Ακόμα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ζήσουν, να ταξιδέψουν, να περάσουν ωραία με τον εαυτό τους, θα προσπαθήσουν να βρουν μία παρέα. Νομίζω η πιο εύκολη παρέα, και το βλέπουμε να συμβαίνει, είναι τα κατοικίδια. Διάβασα λοιπόν ότι τα κατοικίδια αναμένεται να ξεπεράσουν τα μωρά.
1: Ναι, ισχύει, ήδη συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Σε πολλές κοινωνίες. Εντάξει, είναι μια άμεση λύση που δεν θα πω έχει μικρότερη, προφανώς έχει μικρότερη δέσμευση από ότι ένα παιδί, οπότε είναι μια πιο μέσα σε εισαγωγικά εύκολη λύση. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή αυτό που σίγουρα βλέπουμε να αλλάζει είναι η σύνθεση του νοικοκυριού. Δηλαδή το ότι ακόμα και ένα ζευγάρι αποφασίζει να πάρει ένα κατοικίδιο πριν πάρει την απόφαση να κάνει ένα παιδί, ας πούμε, είναι μια τάση. Ή για παράδειγμα από έρευνες βλέπουμε, είτε σε ατομικές, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ατομικά νοικοκυριά, είτε σε μικρότερα ζευγάρια, επιλέγουν τα χρήματά τους, τα πρώτα χρήματά τους, τα πρώτα ίσως κοινά χρήματά τους, να τα πάνε σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε παιδιά, σε ταξίδια, σε fitness, στην εστίαση, σε εμπειρίες, σε χόμπι, σε εκπαίδευση. Και μετά αποφασίζουν, που είναι προφανώς μια άλλη δέσμευση και μια άλλη επένδυση, να κάνουν ένα παιδί.
0: Κύριε Λεφραγκή, μας τρομάζει αυτό?
1: Μας τρομάζει. Θα έλεγα ότι...
0: Μας ανησυχεί.
1: Ωραία.
0: Ναι, το έβαλα πολύ υπερβολικό ρήμα, επίτηδες.
1: Ναι, θα έλεγα περισσότερο... Δεν θα έλεγα μας τρομάζει, θα έλεγα λίγο μας βασανίζει, για να δούμε τελικά ποιο είναι το μέλλον. Έτσι, για να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι όλοι εμείς απλά πράγματα ήδη τα κάνουμε μόνοι μας και χωρίς καν να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια φανταστείτε πόσο πιο έντονα παραγγέλνουμε μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, φαγητό ή τα ψώνια του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Παραγγέλνουμε ταξί μέσω κινητού τηλεφώνου.
0: Δηλαδή φανταστείτε ότι
1: πλέον έχουμε γυρίσει σε πολύ πιο ατομικές ενέργειες που πριν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, ήθελαν μια διάδραση με κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλο αυτό αρχίζει και μαζεύεται. Εκεί που θα έπαιρνε τηλέφωνο το λογιστή σου για κάτι, τώρα ρωτάς το ChatGPT, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε αυτά όλα λίγο μας απομονώνουν σαν κοινότητες και αυτό ίσως είναι λίγο όχι τρομακτικό, είναι ένα σημείο των καιρών που θα έπρεπε να δούμε λίγο... Λίγο περισσότερο.
0: Πολύ καλά το είπατε. Σημείο των καιρών που δεν μας αφήνει, πώς να το πω, τελείως απαθείς. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Δηλαδή φαίνεται να έχει κάποια ελαφρώς παθολογικά στοιχεία, αλλά είναι και πολύ αυθαίρετο να το υποστηρίξει αυτό κανείς. Και νωρίς να το πούμε.
1: Σωστά, σωστά. Mm. Παθολογικό μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, αυτό μπορεί να το πούμε σε μικρότερες ηλικίες, παιδιά τα οποία παίζουν παιχνίδια ώρες ατελείωτες.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Ξημεροβραδιάζονται που λένε συμβαίνει και παίζουν αυτό. Online με άλλους ανθρώπους, όχι μόνοι τους με το μηχάνημα. Παίζουν με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα από την άλλη άκρη της γης. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο.
1: Και συνομιλούν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό ας πούμε είναι μια συμπεριφορά που θέλει παρακολούθηση, θέλει βοήθεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση για ένα θέμα που εγώ δεν το γνώριζα και βλέπω ότι είναι τάση, είναι φαινόμενο, μοναξιά ΑΕ. Μας δώσατε όλες τις διαστάσεις με στο λίγο χρόνο που είχαμε και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και σας χαιρετώ. Γεια σας.

Πάνος, ο κύριος Πάνος Αλεφραγκής ήταν ο Διευθυντής Τμήματος Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας σε Διαφημιστική Εταιρεία, για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς στον χώρο της διαφήμισης και γενικότερα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Εδώ να φανταστείτε, στην Ιαπωνία έχουν ήδη βάλει υπουργό μοναξιάς και απομόνωσης. Προσπαθώ να σκεφτώ εδώ για τα ελληνικά δεδομένα ποιος θα τέριαζε για υπουργός μοναξιάς και απομόνωσης, ποιο πρόσωπο λέτε. Οχ, βλέπω ήδη ειρωνικά γελάκια αλλά και προβληματισμό έξω στους συνεργάτες, στους φίλους, στους συναδέλφους. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άγγελε, ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει το μήνυμά σου. Από τη μία είναι εξαιρετικό και υπερβολικό. Από την άλλη δεν μπορώ να θυμηθώ αυτό το περί μεσημεριανής ακρόασης. Αν θέλεις κάποια στιγμή το μοιράζεσαι μαζί μου. Με κωδικοποιημένα, δεν πειράζει. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Γεράσιμε. Ο Γιώργος, πολλά τα μηνύματα σας τσίγκλησα νομίζω. Σας άρεσε και η Μαριάννα GNG και πώς όχι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Τώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μετά τις 5 πάλι μαζί. Φιλιά πολλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ανατριχιαστικά, ενώ όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς που μίλησε στο Earth News Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα στο Σύμβουλο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρεντ. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης αναφέρει ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκαθαρή εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε σήμερα σύντομες προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις σε περιοχές στα δυτικά της χώρας, μεταξύ αυτών στην ιερή πόλη της Μέκκας και στις επαρχίες της Τζέντα και της Ταΐφ. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μέσω της Εθνικής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν αμέσως στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, κατά προτίμηση μέσα σε κτίριο ή σε εσωτερικό χώρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η φύση της πιθανής απειλής. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα είχε ο πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα σχετικά με την Ελλάς και το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. Ο κ. Μαρινάκης συνδέει τη δήλωση Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Ελλάς για τις ομοιότητες στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον καταστεί δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπική χαρακτηρίζει Χαριλάο Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή του Πασόκ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να σημειώνει: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», υποστηρίζοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να αλλάξει την ατζέντα. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τη σταματήσουν.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν από πριν εδώ στο Earth News Radio 105,8 και ήρθαμε εμείς για να σας κάνουμε παρέα. No peace I find. Η Georgia on our minds. Ο Carmichael και η ορχήστρα του ηχογράφησαν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 1930, αυτό το τραγούδι, το Georgia on my mind, που την έγραψε ο ίδιος, τους στίχους ο Stuart Correll. Ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία το 1931 και πολλά χρόνια αργότερα ο Ray Charles, που ακούμε και τώρα, το τραγούδισε το Σεπτέμβρη του 1960 και το 1979 αυτό έγινε το επίσημο τραγούδι της πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Georgia. Πάει με το φθινοποράκι. Φθινοποράκι, ναι, απόψε φθινοπόριασε. Δεν θα κρατήσει μάλλον πολύ αυτός ο καιρός, το καλοκαίρι αντιστέκεται ακόμα.

Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο ήλιος θα πάει κατά τις 7:35 να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής ημέρα Μυοτονικής Δυστροφίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Είναι ένα φθινοπορεινό απόγευμα, έτσι, να μας προπονήσει λιγάκι στην επερχόμενη μελαγχολία του φθινοπόρου. Εμείς κρατάμε το μουσικό χαλάκι μας το καλοκαιρινό ακόμη, το βοτσαλό χαλί μας. Είχα σημειώσει στα χαρτιά μου ότι στην τράπεζα ήχου θα είναι η Ελπίδα Παπουτσή, αλλά βλέπω απέναντί μου το Βασίλη Νικολόπουλο, οπότε οφείλω αυτό να σας παρουσιάσω ως χειριστή στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή και στο 210-60-09-605, θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το τηλεφώνημά σας και θα προωθήσει το μήνυμά σας εντός ραδιοθαλάμου. Αν θέλετε να το κάνετε διαφορετικά, στο Viber Earth News μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio δύο λέξεις και στέλνετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Η εκπομπή έχει και σελίδα στο Facebook με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες». Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για τα μηνύματά σας. Να ανοίξω και την οικία οθόνη. Στο δημοσιογραφικό κομμάτι της εκπομπής, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου, και κάπου εκεί αλλάζει δίσκου, CD, MP3 και τα λοιπά η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί έχω να πω μερικές κακές κουβέντες που νομίζω ότι και ήπιες θα είναι για αυτό που θέλω να σας περιγράψω, να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζουν Βυσσαρίων και Νικήτας. Και μια που είναι μελαγχολικός και ο καιρός και με ένα μελαγχολικό εμβατήριο, να αναρωτηθούμε διάφορα μαζί με τον Νικήτα για τη ζωή, για τον τρόπο που ζούμε.

0: φτωχό.
1: Έτσι που λες, Νικήτα. Πρώτα απ' όλα καλά χρόνια και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Αλλά και πίσω να μην κοιτάξεις που προτρέπει το τραγούδι. Μπροστά σου να κοιτάξεις, άμα δεις και καμιά οθόνη. Βλέπεις λοιπόν μια ενημερωτική εκπομπή. Και θέλω να σας πω δύο λόγια για τον ευτελισμό της δημοσιογραφίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έβλεπα λοιπόν νωρίτερα μια δημοσιογραφική εκπομπή, δεν μπορώ να την πω διαφορετικά, γιατί και η ίδια αυτό λέει ότι είναι και αυτό είναι. Και εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ με μια αναλυτική περιγραφή όμως για την φωτογραφία που είχε τραβήξει η γιατρός, το Γιώργο Μαζονάκη, στο ιατρείο και στο μηχάνημα, κατά πάσα πιθανότητα όταν είχε χάσει πια τη ζωή του. Δεν το ξέρουμε ακόμη, αυτό νομίζω θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο και στη δικογραφία, αν δηλαδή απλώς έχει κλειστά τα μάτια γιατί γίνεται η διαδικασία. Γιατί αν είχε χάσει τη ζωή του και τον τράβηξε και φωτογραφία, αυτό καταλαβαίνετε είναι ένα στοιχείο και για το ποιόν της συγκεκριμένης γυναίκας, ιατρού, δεν ξέρω τι να πω και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κατά κανένα τρόπο, εντάξει δεν λέω ότι είμαι, πώς να το πω τώρα, ο κριτής ας πούμε της δημοσιογραφίας, αλλά κάνω κάτι δεκαετίες αυτή τη δουλειά. Έχουμε διαβάσει και το κώδικα διοντολογίας μερικές φορές για να γλιτώνουμε και εμείς τα ολισθήματα. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω γιατί σε μια τηλεοπτική εκπομπή που ευτυχώς δεν την έδειξε αυτή τη φωτογραφία, υπάρχει και ένα εσουρού, ελπίζω να υπάρχει δηλαδή, τι ακριβώς εξυπηρετεί στην ενημέρωση του κόσμου η περιγραφή. Δηλαδή, αν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε γυρισμένο το κεφάλι του αριστερά ή δεξιά, ότι είχε κλειστά τα μάτια, το έβγαλε και σε τίτλους. Τι χρώμα παντελόνι φορούσε, που ήταν το ένα χέρι, που... αυτό το πράγμα τώρα είναι ενημέρωση. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δηλαδή να πεις ότι ζούσε, να ήταν ένα τεκμήριο, ότι παρα... αυτό το πράγμα σε τι μπορεί να εξυπηρετήσει τη γνώση του κοινού, το προς τα που ήταν γερμένο το κεφάλι. Δηλαδή θέλει και μια, πώς να το πω ρε παιδιά, λίγη αξιοπρέπεια. Ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία γνωστός, επώνυμος, διάσημος, ότι άγνωστος, δεν μπορείς να περιγράφεις τώρα μια φωτογραφία που αν έχει χάσει και τη ζωή του, αυτό φαντάζομαι θα το βρουν οι αρχές, γιατί ανέσυραν από το κινητό της γιατρού τη φωτογραφία και νομίζω εκεί στα μεταντάτα μπορείς να δεις και ακριβώς ποια στιγμή τραβήχθηκε και τα λοιπά. Και όταν προσδιοριστεί και η ακριβής ώρα του θανάτου του Μαζονάκη, θα φανεί. Δηλαδή αν έχει πεθάνει ο άνθρωπος και μια γιατρός τον τραβάει φωτογραφία, αυτό καταλαβαίνετε, αλλά και εγώ να βγω να σας περιγράψω αυτή τη φωτογραφία. Υπάρχει πραγματικά τόσο αδιφάγο κοινό για ό,τι φρικτό, δραματικό, χυδαίο και άθλιο? Γιατί αυτό μόνο για λόγους τηλεθέασης δεν μπορεί να γίνεται για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά αν υπάρχει τέτοιο κοινό, να το δούμε λιγάκι ρε παιδιά. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το ταΐζουμε με την αθλειότητα, αλλά αν υπάρχει και τόσο μεγάλο κοινό που καταναλώνει αυτή την αθλειότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα στην κοινωνία μας, δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς.

Είναι 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, φεύγει από τη ζωή ο σωστός Ρικ. Ο Ρικ Ράιτ. Ο εμβληματικός κιμπορδίστας, συνθεμελιωτής και τραγουδιστής του των θρυλικών Pink Floyd. Εδώ τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας, αλλά όλη η ατμόσφαιρα με τα πλήκτρα είχε, λέει, ένα φαρφίσα και ένα Hammond που έφτιαχνε όλα αυτά τα καταπληκτικά. Το φαρφίσα, ε!

αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκεί το 1979, όταν ηχογραφούσαν οι Pink Floyd το The Wall, τσακώθηκε πολύ με τον Roger Waters, ο οποίος τον έδιωξε και από το συγκρότημα, τόσο καλά περνούσαν, αλλά επέστρεψε πανηγυρικά εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 για δύο άλμπουμ που έκαναν οι Pink Floyd. Α, και ένα σοβαρό ερώτημα, απολύτως σχετικό με αυτά που λέγαμε πριν. Το 2019, τον Αύγουστο, καταργήθηκε το σώμα τον ράμπο της υγείας, όπως τους λέγαμε. Τι ήταν αυτή η ράμπο της υγείας? Αυτό ήταν το σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, το περίφημο ΣΕΙΠ, και καταργήθηκε τον Αύγουστο του 19 και εντάχθηκαν οι αρμοδιότητες του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ασχολείται με όλα. Αυτούς λοιπόν τους πήραν, τους ενέταξαν εκεί. Και αυτό ήταν το πιο εξειδικευμένο ελεγκτικό σώμα, το οποίο μπορούσε να ελέγχει και στον ιδιωτικό χώρο της υγείας. Μπορούσαν να πάνε ξαφνικά σε οποιοδήποτε ιατρείο, κλινική υπηρεσία και να ελέγξουν όχι μόνο τα βιβλία και τα φορολογικά που συνήθως κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και το περιεχόμενο του παρεχόμενου ιατρικού έργου. Αποφασίσαμε το 2019 ότι δεν χρειάζεται να τους έχουμε χώρια. Αυτοί ήταν τότε, ανήκαν στο Υπουργείο Υγείας, που είναι και το αρμόδιο βέβαια. Μετά μπήκαν έτσι ως επιτελική, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσαρμογή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

τώρα που ακούμε και αυτό το διαστημικό ήχο των Floyd. Μια ωραία είδηση. Μπορείτε να είστε ίσχυοι και ίσχυες. Δεν ξέρω αν σας συναντώ τώρα στο σπίτι, στη διαδρομή με το αυτοκίνητο. Μην ανησυχείτε, όλα είναι υπό έλεγχο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραδέχτηκαν, είναι η πρώτη φορά, είναι βέβαια η αλήθεια, ότι έχουν όπλα και στο διάστημα. Οπότε εντάξει, μπορούμε να είμαστε ίσχυοι. Στρώσ' το βοτσαλοχαλί Βασίλη, θα ξαπλώσουμε αυτό. Είναι τα όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εκεί στο διάστημα και προσέχουν όλο τον πλανήτη. Είναι, λέει, σε τροχιά γύρω από τη γη. Και αυτό προκαλεί ανησυχία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, για νέα κούρσα εξοπλισμών με Ρωσία και Κίνα. Δεν μας στάνουν δηλαδή αυτά που έχουμε εδώ. Το τι γίνεται με τους πολέμους, τις εξελίξεις, μόνο όταν ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, αυτά θα τα έχετε ακούσει, μην σας τα λέω και εγώ και σας χαλάω τώρα. Είναι που είναι μελαγχολικό, που η μελαγχολία, να ξέρετε, είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο υπόβαθρο για να είσαι μετά υγιώς χαρούμενος. Γιατί άμα είσαι όλη την ώρα, χαχαχαχ, τι ωραία αυτή, είπε. Αυτό καταραίει κάποια στιγμή. Είναι μια ψευδαίσθηση που δεν κρατάει. Ίσα ίσα, αν έχεις τη φθινοπορεινή μελαγχολία, έναν ωραίο νοσταλγικό χαρακτήρα, μπορείς να χτίσεις μια πραγματική χαρά εκεί πάνω. Όχι αυτές τις καραμελωμένες που είναι λίγο αμερικάνικες. Λοιπόν, το μόνο που μας μένει, δεν πειράζει, σκοτωνόμαστε τώρα στην Ουκρανία. Με το Ορμούς, θα μου πεις, θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανσης, άκουσα κάτι εκτιμήσει 70%, θα μου πεις γελάς, είναι αυτό σαν το γέλιο που κάνουμε καμιά φορά στα δυσάρεστα γεγονότα και της κηδείας, από νευρικότητα 70% πάνω αυτό, μπορεί, λέει, 40% πάνω το φυσικό αέριο. Θα ερχόμαστε εδώ με 100 μπουφάν, καλά η σφυρόερα που φοράει από το καλοκαίρι 2-3. Θα έρθετε με καμιά πενταριά. Έχω κάτι προβιές, μου είχε χαρίσει ένας φίλος Τσοπάνος παλιά, Μαρία, θα σας φέρω εδώ, γιατί για να ανάβουμε θέρμανση και τέτοια. Που στο στρατό είχαμε, ρε εσύ, κάτι καταπληκτικά. Τη Χλένη, έχεις? Η Χλένη, παιδιά, που λέει, με μια ματωμένη Χλένη τρέχαμε για λε. Μιλάμε τώρα το απόλυτο. Τι να την κάνεις τη θέρμανση, άσε που είναι αδιαπέραστο, είναι ένα πράγμα σαν πανοπλία από μόνο του. Θα ερχόμαστε με τη Χλένη εδώ και πόσο και η εταιρεία να ανάβει εδώ κλιματισμούς και θέρμανση και τα λοιπά, και θα περάσουμε ωραία. Δεν φτάνει λοιπόν που τα έχουμε κάνει όπως τα έχουμε κάνει, βάλαμε και τα όπλα στο διάστημα, οπότε θα περάσουμε καταπληκτικά. Σας είπα λοιπόν και για τους ράμπο της υγείας που δεν μας κάνανε. Και τώρα λέμε, αρχίζουμε όλοι. Και αυτό, και ποιος ελέγχει τα ιατρία, και τώρα θα κάνουμε ελέγχους και θα έχει, λέει, θα περνάς το κινητό σου πάνω από το, πώς το λένε, ρε Βασίλη, αυτό το barcode, έτσι το λένε, και θα βλέπεις το γιατρό και τι πτυχία έχει πάρει και τρεις φωτογραφίες με μαγειό όταν ήταν παιδί, και θα πηγαίνουμε τώρα σε ένα γιατρό και θα βάζουμε εμείς το barcode και ξέρω εγώ τώρα η εκείνη η ειδικότητα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν μας άρεσε που το είχαμε, το χαλάσαμε, τα πάμε. Τώρα θα βάζουμε εμείς το barcode και ξέρω εγώ τώρα η εκείνη η ειδικότητα και το άλλο. Λοιπόν, αυτό δεν μας άρεσε που το είχαμε, το

πότε του καταλογίστηκε, το 2020. Άρα μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, του 33 δεν μπορεί να απολυτευτεί. Αλλά το ότι βγαίνει, υπάρχει κόσμος έξω που μπράβο, έλα μεγάλε και τα λοιπά. Αχ, και είπε και ένα καταπληκτικό, παιδιά, να μην το ξεχάσω αυτό, γιατί είμαι συγκινημένος. Μάλιστα, βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Ηλίας Κασιδιάρης είπε: είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω από αυτή την πόρτα θα επιστρέψω όχι μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Αν ομιγέννητο γίνει κάνα επεισόδιο, κάνα τέτοιο, κάνα στραβό, να έχετε το κινητό του να του στείλετε 112. Πρώτος να πάει ο Κασιδιάρης να δώσει εθνικούς αγώνες. Ξέρω εγώ, όταν παίρνουν τα φάντομ τα τουρκικά, να είναι από κάτω με καμιά σφεντόνη. Με συγχωρείτε, αλλά μερικά πράγματα έχουν και ένα όριο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα μιλήσουμε και για το φαινόμενο της Χρύσης Αυγής και για την ακροδεξιά στην Ευρώπη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφού μόνο σας θυμίσω ότι το 2004 έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Τζόνι Ραμόουν, από τους Ραμόνες. Οι Ραμόουνς, πώς είναι η σωστή προφορά, Βασίλης Ήψε και Ροκάς? Ραμόνες ή Ραμόουνς? Όπως και να το πεις, ο ίδιος ήχος είναι. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μανζονάκη, την άσκηση ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Επίθεση κατά του ανώτατου δικαστηρίου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό εκφοβίζεται και χειραγωγείται από τη ριζοσπαστική αριστερά ώστε να εκδίδει αποφάσεις που πάνε την Αμερική έναν αιώνα πίσω, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε ένα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στη συνοικία Σέικ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει μετάβαση στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στη Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ.

0: Κοινότητας. Νεφός παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με ένα ωραίο αεροπλάνο, Jefferson Airplane. Τα blues του Σοφέρ. Όχι, δεν είναι αυτή η Βασιλή, είναι η Σίγνη Τόουλι Άντερσον, η πρώτη τραγουδίστρια των Jefferson Airplane. Μια χαρά. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Σιάτλ το 1941, παρακαλώ. Κάποια στιγμή άφησε το συγκρότημα γιατί έκανε το παιδί της και ήθελε να ασχοληθεί με την οικογένεια και τα λοιπά, και μπράβο της. Ωραία φωνή, μεστή, μπλούζο Τζάνις Τζο.

0: Μετά ήρθε η Grace Slick που μου είπες, Βασίλη, εσύ που τα ξέρεις τα ροκ. Και εσείς που τα ξέρετε όλα καλύτερα, ήρθε η ώρα να μιλήσετε μέσω εμού φυσικά. Ο Κώστας από ΙΤΕΑ που δηλώνει επάγγελμα μεταλλορύχος, δούλεψα 40 χρόνια στην επαρχία, δεν βρίσκουμε μεροκάματα, αν υπάρχουν λύσεις στις ελιές θα παίρνουν τα σώματα ασφαλείας. Δεν νομίζω, εδώ ψάχνουν εργάτες και παίρνουν μετανάστες, ανθρώπους που έχουν έρθει για αυτή τη δουλειά. Παίρνω, λέει, 1.800 σύνταξη, δημόσιο υπάλληλοι 2.300. Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν παίρνουν 2.300 πια, Κώστα μου, αν είναι σωστά αυτά. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή: εννοούσα χθες πως ο Βενιζέλος, όπως και αν ερμήνευε το μαθηματικό παράδοξο 11 και 2 ίσον 26, η ερμηνεία αυτή θα ήταν παράλογη. Λέγαμε χθες για την καθιέρωση του έμφυα που ήταν για 2 χρόνια μόνο, και ήταν, ποια χρονιά ήταν αυτή, το 11 που καθιερώθηκε, τώρα έχουμε 26, και μάλλον τα 2 χρόνια ήταν λίγο παραπάνω. Εσύ έχεις καημά, Νικολόπουλε? Εγώ έχω καημό όμως να διαβάσω τα μηνύματα των ακροατών, και ξέρει ο Δημήτρης ότι ο κόσμος προηγείται. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος: Ray Charles, George on my mind, αγαπημένο είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ο Άλκης: καλό απογευματάκι από Παγκαίο, Μακεδονία. Αντευχόμεθα, αγαπητέ Άλκη. Ο Κώστας: μην ξεχάσεις να πεις ότι η κυβέρνηση έχει καύσιμα, λέει, στα καύσιμα ΦΠΑ. Ναι, πρέπει. Τι να σου πω, μερικές φορές, Κώστα, λες και δεν το ξέρουμε. Ο Μίτσος: η πολύ συμπαθής κυρία Μάνου κάπου μας τα μπέρδεψε, και εγώ δεν ήμουν φαν του Μαζό, αλλά τον γνώριζαν και αυτόν και τη δουλειά του, αν και δεν είμαι μουσικός. Αν το διαβάσει όλο το, όλη την ανάρτησή της, βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει κάποιος μια ανάρτηση, αλλά αυτό δεν, τέτοια ανάρτηση δεν είναι αυτό που απομονώσαν. Είπε ότι για αυτό έγινε όλη αυτή η φασάρη, εγώ δεν ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του, αλλά και άλλα. Δεν ήταν για να πει δεν τον ήξερα, αυτό νομίζω, αλλά παίρνεις κάτι, ξέρεις, που κάνει έτσι ντόρο και το βάζεις. Τι λέει? Στο φόρο, λέει, Ανδρέα, λόγω τιμής. Δεν μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει, αγαπητέ Κώστα, αλλά πάω γρήγορα γιατί έχω κόσμο που περιμένει, όπως ο Γιάννης, και ο οποίος μου είχε γράψει νωρίς για τη Σίγνη Άντερσον, τον Jefferson Airplane, όπως και το είπα. Μου είχε γράψει και για τον Τζόνι Ραμόν, μου είχε γράψει και άλλα πολλά που δεν ξέρω αν θα τα προλάβω, αγαπητέ Γιάννη, αλλά σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη βοήθεια. Καλησπέρα, Ανδρέα. Η φωτιά, λέει, στην Κόνιτσα τι απέγινε? Ευχαριστώ, Ειρήνη. Καλά. Καλά πάει, Ειρήνη μου, και η ακόμα. Αν άκουσες το μεσημέρι, Λουίζα, δεν βγάλατε σχετικό θέμα με την αρετή πίτα? 16 μέρες, 17 πάντα, ναι. Αν άκουγες νωρίτερα, εδώ τα κορίτσια κάνανε, οι συνάδελφοι δηλαδή, κάναν πολύ καλή δουλειά, και η ακόμα, μην αν ανισχύς μη σβήσει, δεν σβήνει. Θα είναι σαν αυτό το, όχι το Άγιο Φως, που μένει για πάντα, ένα καντιλάκι ας πούμε, που δεν σβήνει ποτέ. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Καίει ακόμα πάντως στην Κόνιτσα, πέρα από τα υπόλοιπα. Ο Μίτσος από Δυτική Μακεδονία: σαν σήμερα, δεν το μαρτυράω, θα το βάλω στο τέλος, αγαπητέ Μίτσο. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο στέλνει ο Γιάννης, ο Γιώργος. Αλλά πρώτα, λέει, υπάρχουν άθλοι δημοσιογραφείς και μην τα ρίχνετε στο κοινό. Όχι, Γιώργο μου, δεν τα ρίχνω στο κοινό. Από ό,τι άκουσες, εγώ στους συναδέλφους μου επιτέθηκα. Αλλά αν το κοινό δεν καταναλώνει τις αθλειότητες που μπορεί να σας σερβίρω εγώ, θα πάψω να τα σερβίρω κάποια στιγμή. Αλλά το δράμα, η κλειδαρότρυπα, η χιδεότητα, πουλάνε του σκοτωμού. Η κιτρινίλα. Εμένα το κίτρινο μου αρέσει για την ΑΕΚ, αλλά η κιτρινίλα στη δημοσιογραφία και στη δραματοποίηση πουλάει του σκοτωμού, βρε Γιώργο. Και δεν τα ρίχνω πουθενά. Εγώ απλώς το καταγράφω. Καλησπέρα, Ανδρέα. Οι νεοφιλελεύθεροι τζιχαντιστές ισοπαίδωσαν τα πάντα, μου γράφει ο Σπύρος.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βλέπω να μπαίνουν γκολ, να βλέπω και τα μηνύματα, πρέπει να τη τζουλά στην οθόνη. Εγώ λέω, εντάξει, μια οθόνη μηνύματα, τόσα ήταν. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά, πρώτα απ' όλα. Θα σε κάνω συμμέτοχο εδώ, γιατί έγραψε ένα πολύ ωραίο Μάκης. Όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελίτης, η λύπη ομορφαίνει επειδή τις μοιάζουμε. Τι ωραίο ρε εσύ. Ο Αλέξανδρος, θυμάμαι το βράδυ λέει με τα τρένα. Ένας έστολος τραβά βίντεο με το κινητό και μετά από λίγο το βίντεο παίζει σε κανάλι. Αυτό θυμήθηκα με την αναφορά στο γιατρό για τη φωτογραφία μέσα από το ιατρείο. Και τελευταίο, όχι Γιάννη μου, την Παρασκευή θα το διαβάσω αυτό. Ο Δημήτρης Καϊμάς έχει βάλει ευρωπαϊκό κουστούμι. Για σήμερα το έβαλες ή για αύριο, Δημήτρη?
2: Σήμερα είναι η συνέντευξη τύπου, οπότε για αύριο.
0: Βέβαια.
2: Αλλά και από τώρα μετράει το κουστούμι.
0: Για λέγε λοιπόν, για λέγε τι έχει αθλητική επικαιρότητα.
2: Λοιπόν, είναι η εβδομάδα, οι μέρες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς και οι δύο μπαίνουν στη μάχη του Europa League.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει Πέμπτη?
2: Ο Παναθηναϊκός θα είναι το conference, αν θυμάσαι, είναι το τελευταίο που ξεκινάει και θα είναι με την επανέναρξη σε Ευρώπη τον Οκτώβριο πλέον.
0: Μάλιστα. Άρα ο Ολυμπιακός ΟΦΗ είναι.
2: Ακριβώς. Γιατί ο Ολυμπιακός αύριο υποδέχεται την Γιαγκελόνια, είναι από την Πολωνία.
0: Μάλιστα.
2: Η ομάδα. Εντάξει, δεν είναι ομάδα που λες τώρα.
0: Δεν το φόβητρο, αλλά. Ναι.
2: Δεν είναι και η ομάδα που ίσα-ίσα ένας κανονικός Ολυμπιακός την έχει.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι πώς ορίζεται ο κανονικός Ολυμπιακός, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Λέω ο Ολυμπιακός που έχουμε συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Έτσι,
0: ο Ολυμπιακός που ξέρουμε και αγαπάμε.
2: Αλλά είναι τώρα σε ένα δύσκολη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς νομίζω ότι αύριο μία νίκη θα τον βοηθήσει και για το μέλλον του στην Ευρώπη πάρα πολύ να ξεκινάς με τρίποντο. Αλλά από την άλλη, έτσι όλη η θολούρα που υπάρχει από τις κακές εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα, με μία νίκη αύριο και νίκη στη Λιβαδιά,
0: η Κυριακή,
2: πάει στη διακοπή, όχι άνετος και ωραίος, αλλά σε καλά νερά.
0: 11 παλικάρια να πάνε στη Λιβαδιά, μάλιστα. Ωραία. Έχουμε τίποτα σημερινό, να μην το χάσω, πριν σε διώξω. Σαν καλό παιδί
2: τώρα
0: που είσαι.
2: Τώρα σε εξέλιξη, είναι στο δεύτερο σετ. Παίζει η Ελλάδα με την Σουηδία, βολέι.
0: Ναι.
2: Θέλουμε νίκη για να προκριθούμε στους 16.
0: Να τους κερδίσουμε, παρότι φαίνεται ότι είναι η μόνη βορειοευρωπαϊκή χώρα που η ακροδεξία μάλλον υποχωρεί αντί να ανεβαίνει.
2: Οριακά που... είναι και όμως, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Όλα οριακά. Αλλά λέμε τουλάχιστον δεν το χάλει το μαύρο των υπολείπων. Αλλά εμείς να τους κερδίσουμε στο βόλεϊ και μετά τα συζητάμε τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Ευτυχώς το θύμα ήταν διάσημο, γιατί αλλιώς χαμπάρι δεν θα παίρναμε ότι λειτουργούν τέτοια ιατρεία στη χώρα. Αυτός είναι ο Παράβας, παιδιά. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2008.

0: Νίκος Γκάτσος μελοποιημένος από το Σταύρο Ξαρχάκο. Ο δίσκος ήταν η συμφωνία της Γιάλτας και της πικρής αγάπης στα τραγούδια.
1: Σου δίνω, λέει ο Σαμ, από όσα βλέπεις τα μισά.
0: Τότε που χωρίζαν τον κόσμο σε τέταρτη μόρια, ξέρω εγώ.
1: Που είναι γονιός κι αγκόρι μου, που είχε παλάτια τρύπατα.
0: Ο υπέροχος Παράβας, που τον αγαπήσαμε σε κομικούς ρόλους στο σινεμά, ο Φίφης και άλλα τέτοια, στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ενώ η καριέρα του είναι στο απόγειό της, ένα θεατρικό νούμερο στο Ρεξ κρίθηκε επικίνδυνο για το πολίτευμα και τη δημοκρατία. Τον φυλάξαν, τον έστειλαν στη Γιάρο, τον βασάνισαν και αυτή η περίοδος φράγισε την καριέρα του. Όταν γύρισε ήταν αλλαγμένος, έκανε στροφή στο κλασικό και το σύγχρονο ρεπερτόριο, από πλούτο το Αριστοφάνη και εκκλησιάζουσες μέχρι υψήλιστα αυτιά του Φεντό.

0: Λοιπόν, τι έλεγε ο Βασίλειος, ότι αφού όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχό τους, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου μόνο που δεν μας μάλωσε, αν δεν ήταν, λέει, διάσημος, δεν θα παίρναμε χαμπάρι ότι λειτουργούν αυτά. Καλησπέρα, αγαπητή Κατερίνα, τι λέει ο Λουκάς. Και ακούω μόνο το τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό, είναι του Ιωαννίδη, ο Τιμονιέρης. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τα ακούσουμε.
1: Βάζουν το σκούφο του στραβά. Κι ώσπου να φάν, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν. Τον κόσμο το μοιράσανε.
0: Και το περιγράφει με αυτόν τον ποιητικό τρόπο ο Γκάτσος, το μελοποίησε ο Ξαρχάκος, το αποδίδει με τη θεατρικότητά του ο Παράβας. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν που μοιράστηκε σε σφαίρες επιρροής, τώρα τον ζούμε εμείς στο παρόν του. Συζητάμε πολύ για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σήμερα αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης και έχει μπει στη νομική και πολιτική συζήτηση αν μπορεί να είναι υποψήφιος, αν μπορεί να κατέβει με κόμμα, αν μπορεί να πολιτευθεί, αν θα επιστρέψει, όπως είπε ο ίδιος, στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Τώρα που στη Γερμανία η αφεντέ πέτυχε πριν από λίγες μέρες ιστορική νίκη στη Σαξονιάνχαλτ, στη Γαλλία η Μαρί Λεπέν και ο Εθνικός Συναγερμός μπαίνουν με πολύ καλές προοπτικές προς τις προεδρικές εκλογές, το Vox του Αμπασκάλ στην Ισπανία είναι ενισχυμένο και φαίνεται ότι μόνο στη Σουηδία έχουμε μια συγκράτηση αυτών των δυνάμεων. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον επίκουρο καθηγητή δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαμαρά, καλώς ήρθατε. Καλό σας απόγευμα από Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μιλήσετε λίγο μακρύτερα από το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας για να σας ακούμε λίγο πιο καθαρά. Έτσι νομίζω ότι...
2: Είναι καλύτερα έτσι.
0: Ναι. Και ακόμα λίγο, ξέρετε, καμιά φορά τα ευαίσθητα μικρόφωνα παίρνουν πάρα πολλές συχνότητες και το θαμπώνουν και εμείς θέλουμε να ακούσουμε το δικό σας καθαρό λόγο. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση εμείς εδώ και είπαμε ότι σκόπιμο είναι να θυμηθούμε λιγάκι το φαινόμενο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, της Χρυσής Αυγής, γιατί πολλές φορές όταν βλέπουμε αποσπασματικά τα πράγματα δεν είναι σωστή και η κρίση μας και θα θέλαμε τη βοήθειά σας.
2: Βεβαίως. Εάν θέλετε την βασική μου τοποθέτηση στο ζήτημα της Χρυσής Αυγής, είναι ότι η καταδίκη του κόμματος διέλυσε την οργανωτική της υπόσταση, αλλά όχι τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που την παρήγαγαν και συνεχίσουν να την παράγουν.
0: Πολύ εύστοχο. Δηλαδή σε ένα τίτλο, και γεια σας να σας έλεγα τώρα, έχουμε πάρει το βασικό, δηλαδή ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά συνεχίστε. Ναι, δεν έχει... ναι, μεν η οργανωτική δομή μπορεί να διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη, αλλά αυτό που γέννησε το φαινόμενο, το που εδράζεται η παρουσία της στην κοινωνία και στην πολιτική, είναι, νομίζω, δεν πρέπει να έχει αλλάξει πολύ. Τι λέτε?
2: Βεβαίως. Ένα κομματικό μπραντ δεν αναιρεί το γεγονός ότι ένα ιδεολογικό φαινόμενο μπορεί να παραμείνει ενεργό σε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επηρεάζεται από τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Η καταδίκη λοιπόν κάποιων προσώπων, ειδικά του Μιχαλολιάκου και του Κασιδιάρη, οδήγησαν στην κατάρρευση του μηχανισμού. Είδαμε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ 2019 και 2020 να τονώνεται πάρα πολύ το αντιφασιστικό κίνημα, αλλά ο ακραίος εθνικισμός και ο ρατσισμός που επικρατούν ως φαινόμενα στην ελληνική κοινωνία έχουν κανονικοποιηθεί και από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε ο Κασιδιάρης το 2012 και το 2013 είναι η πάγια θέση αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, του Υπουργού Μετανάστευσης. Υπάρχουν λοιπόν υπουργικά πρόσωπα τα οποία έχουν υιοθετήσει αυτού του είδους τις ιδεολογίες και δεν χρειάζεται να υπάρχει...
0: Όχι εν το συνόλο όμως, γιατί ξέρετε, μπαίνουμε... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά όχι εν το συνόλο, γιατί αυτοί είχαν και ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η κανονικοποίηση της γλώσσας είναι αυτή η οποία μετράει στην πολιτική παράλληλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο συμβολισμός και η επιθετικότητα της Χρυσής Αυγής να έχουν ένα εκλογικό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση κατάφεραν να οθήσουν τις ιδέες τους στο mainstream.
0: Μάλιστα.
2: Και έχει επιβιώσει αυτό το φαινόμενο και απαγόρευση ή κατάρρευση ενός κόμματος δεν νομίζω ότι αρκεί για να εξαφανιστεί το τι πραγματικά πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή στην ελληνική κοινωνία.
0: Άλλωστε ήταν πολλοί κόσμος σήμερα που περίμενε να υποδεχθεί τον κύριο Κασιδιάρη, να τον ενθαρρύνει για τους, πώς τους είπε, τους εθνικούς του αγώνες, ναι.
2: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος παρεπιπτόντως με ανέφερε πριν από μερικές εβδομάδες και στο Twitter του και στη σελίδα του, ναι, γιατί έγραψα...
0: Α, δεν το ξέρω ότι είστε τόσο διάσημο, τιμόμενο πρόσωπο. Γιατί σας ανέφερε, κύριε Σαμαρά?
2: Με ανέφερε γιατί έκανα μία ανάλυση για την εφημερίδα Τα Νέα, όπου εξηγώ πως η εκλογική επιρροή της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα πανίσχυση στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι κατάφεραν να το σαγηνεύσω σε έναν βαθμό με αυτό το σχόλιο.
0: Α, τι για καλό σας ανέφερε και είπε, ορίστε, για να δείτε πόσο δυνατός είμαι.
2: Ναι.
0: Διαβάστε Σαμαρά.
2: Διαβάστε Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτό που νομίζω ότι πολλοί νέοι στην Ελλάδα αναγνωρίζουν είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης διαθέτει ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Και αυτό το απέδειξε το 2023 όταν με ένα απλό tweet κινητοποιήθηκε 4,5 με 5% των ψηφοφόρων και κατάφεραν να εκλέξουν στη Βουλή, να μπει στη Βουλή ένα άγνωστο κόμμα, το οποίο αν και το έβγαλε εκτός νόμου ουσιαστικά το ανώτατο ειδικό δικαστήριο με την υπόθεση των τριών βουλευτών, καθώς ήταν όντως ο καθοδηγητής του Κασιδιάρης, δεν αναιρεί την εκλογική του δύναμη. Αυτή είναι η μυθολογία της φυλάκισης που δημιουργήθηκε γύρω από τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ναι, ότι εκεί υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, μια, πώς να το πω τώρα, ως παράπλευρη απώλεια, μια ηρωποίηση από τους ομοειδεάτες, αυτούς που νομίζουν ότι, δεν ξέρω πώς να το πω.
2: Πολλοί από αυτούς έχουν την εικόνα ενός ήρωα, ο οποίος ήρωας θα καταφέρει να σπάσει αυτό το δεσμά μιας φυλάκισης για να εισχωρήσει την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, ρίχνει και κανένα χαστούκι σε καμιά γυναίκα, είναι ανδρικό, ναι, πρότυπο, αξιοζήλευτο.
2: Αυτό το οποίο έχει καταφέρει ο Κασιδιάρης στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επίσης να διαγράψει κομμάτια της ιστορίας. Ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του,
0: ναι,
2: υποστηρίζει ανοιχτά ότι ο Κασιδιάρης,
0: ναι,
2: μπήκε στη φυλακή για πολιτικούς λόγους. Όχι. Ο Κασιδιάρης ήταν πίσω από την ενορχήστρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης με ναζιστικά χαρακτηριστικά.
0: Μα είναι πιστοποιημένο ότι η Χρυσή Αυγή ήταν εγκληματική οργάνωση από τη δικαιοσύνη, ενώ όχι από μένα ή από εσάς. Αυτό ίσως δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και το δικαστήριο, όταν λέει εγκληματική οργάνωση, μιλάει για ποινική δραστηριότητα, δεν μιλάει για πολιτική. Δεν ήταν πολιτικό δικαστήριο. Να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
2: Και είναι οι ίδιες φιγούρες οι οποίες θα υποστηρίξουν οτιδήποτε αποτελεί προϊόν παραπληροφόρησης όσο απομακρυνόμαστε από τις μνήμες του 2020, οι οποίες παρεμπιπτόντως είναι μόλις 6 ετών, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια για να ξεχάσουμε το κατηγορητήριο της Χρυσής Αυγής, που ως νεοναζιστικός μηχανισμός μπόρεσε να πραγματοποιήσει τα εγκλήματά του. Και είναι η συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί όταν ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ήταν στη φυλακή για 6 χρόνια περίπου, ενώ η αρχική του ποινή βέβαια ήταν 13 χρόνια.
0: Γι' αυτό λένε ότι μέχρι το 2013, μέχρι το 33, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει σε εκλογές και σε πολιτική διαδικασία. Βέβαια εκεί αυτό νομίζω ο Άριος Πάγος το κρίνει πάντα.
2: Δεν είμαι νομικός, οφείλω να το τονίσω αυτό,
0: ναι,
2: αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, παρόλο που αυτή τη στιγμή υπόσχεται να γυρίσει και μπορεί να γυρίσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Κασιδιάρης να γυρίσει στην πολιτική σκηνή, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα ισχύσει σε περίπτωση που κατέβει υποψήφιος.
0: Ναι.
2: Εάν ηγηθεί κόμματος, αυτόματα βγαίνει εκτός
0: ναι.
2: πολιτικού σκηνικού, γιατί ο Άριος Πάγος έχει συγκεκριμένη απόφαση η οποία τον βγάζει εκτός. Ως υποψήφιος θα φανεί
0: ναι,
2: σε περίπτωση
0: υπάρχουν που κάποια παραθυράκια, διάβαζα και μια ανάλυση του κυρίου Καϊδατζή, του συνταγματολόγου, ότι ως μεμονωμένος ανεξάρτητος σε μια περιφέρεια και με κάποια άλλα επιμέρους που είναι νομικά όμως, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν καταφέρει να είναι υποψήφιος, είναι ότι αυτό που μπορεί να τον αναδείξει υπάρχει έντονο και στην ελληνική κοινωνία και στις ευρωπαϊκές. Δηλαδή σχεδόν πανηγυρίζουμε για τη Σουηδία, που φαίνεται ότι αυτοί είναι και ωραίοι, έχουν χιούμορ, λέγονται δημοκράτες οι ακροδεξιοί στη Σουηδία. Εντάξει, το χιούμορ είναι καλό πράγμα. Είναι μόνο εκεί που φαίνεται ότι οι σοσιαλδημοκράτες εκεί αντέχουν λίγο περισσότερο. Αλλιώς Γερμανία, Γαλλία και αλλού τα πράγματα δεν είναι καλά. Αυτό τι γεννάει όμως, γιατί είστε καθηγητής δημόσιας πολιτικής. Είναι το ίδιο το σύστημα και η διαχείρισή του που γεννάει αυτή τη δυσαρέσκεια και ερώτηση κρίσεως, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος, γιατί αυτή η δυσαρέσκεια δεν πηγαίνει προς την αριστερά και πάει προς την ακροδεξιά, που έχουμε δει στην Ελλάδα πώς υποστήριζε συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματιών και τέτοιο και τα λοιπά, και τι τρομοκρατία ασκούσε στους εργάτες στο λιμάνι και αυτά. Γιατί αυτή η δυσαρέσκεια παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά?
2: Στο θέμα της ανόδου της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούμε κόμματα τα οποία έχουν καταφέρει μέσα από διαδικασίες δημοκρατίας να ενισχυθούν, δηλαδή εκμεταλλεύονται τη δημοκρατία αυτή καθεαυτή για το εκλογικό του συμφέρον, και δημιουργούν ένα ρεύμα το οποίο καλλιεργεί το φόβο, καλλιεργεί μια αίτηση για δικαιοσύνη, η οποία όμως είναι κατά των μεταναστών, κατά ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων, κατά γκρουπ στην κοινωνία τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη να ανταποκριθούν σε αυτού του είδους τις πιέσεις.
0: Βάζουν τα φόβητρα που βάζει και το ίδιο το σύστημα, αυτοί τα μεγεθύνουν. Η αριστερά όμως γιατί δεν καρπώνεται? Αυτό θέλει μια εξήγηση ή χρειάζεται
2: εδώ,
0: μια
2: λοιπόν,
0: έρευνα την ίδια την αριστερά?
2: Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος κατά τη γνώμη μου που η αριστερά δεν μπορεί ακόμα να απαντήσει σε αυτού του είδους το φόβο. Ο φόβος ο οποίος καλλιεργείται σε ένα οικονομικό πλαίσιο κατάρρευσης, γιατί τα περισσότερα οικονομικά πλαίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο φιλελευθερισμός θα φύγει από την πολιτική. Επομένως, χωρίς κάποιο είδους οικονομικό μέλλον το οποίο να δείχνει φωτεινό, και με μια μακροοικονομική κατάσταση που εξελίσσεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο, ο φόβος έρχεται να σταθεί ως απάντηση στην πολυπολιτισμικότητα, στην μετανάστευση, σε θέματα τα οποία μπορεί να.
0: Και στις νέες συνθήκες που δεν έχουν τόσο ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά όπως παλιότερα. Χρειάζεται
2: ακριβώς
0: λίγο κάποια ανανέωση και η προσέγγιση αριστεράς. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Σαμαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο
2: Γεια
0: κύριος
2: σας.
0: Γιώργος Σαμαράς, ο επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και πριν δώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στο Βαγγέλη Σαρή, γιατί για να έρθει εδώ μπροστά, αυτός θα είναι σήμερα που θα πάει το ενημερωτικό σκάφος. Θυμίζω το 1990, 15 Σεπτεμβρίου, το The Joker, μάλιστα τον Steve Miller Band, βρέθηκε στην κορυφή των βρετανικών singles chart. Ό,τι δεν προλάβαμε να μοιραστούμε με τα μηνύματά σας σήμερα, αύριο πάλι λίγο μετά τις 6, να είστε καλά, γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Εν αναμονή της απόφασης της δικαιοσύνης για το ζευγάρι των γιατρών που απολογείται για όσα έγιναν, αλλά και εκείνα που θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, οδηγώντας στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη Σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, η Ελπίδα Παπουτσή. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Και προτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογείται το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου. Αρνήθηκε κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι αποκαλύπτουν όμως τα ψηφιακά πιστήρια για τα κρίσιμα λεπτά πριν από την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής. Οι συναγερμοί του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν τα μοιραία λεπτά και αργότερα σβήστηκαν. Το ιατρείο του ζεύγους φέρεται να ξέφυγε από τρεις ελέγχους. Ερευνάται καταγγελία σύμφωνα με την οποία 35χρονη Κύπρια υπέστη βλάβες αφού υποβλήθηκε στην ίδια θεραπεία εκεί. Η ενεργειακή κρίση ταρακουνά την παγκόσμια οικονομία. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν ώψη και του χειμώνα, ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Κλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη που στοχεύουν στην εδραίωση του ελέγχου του στρατηγικού στενού Bab el-Mandeb. Συνεδριάζει απόψε στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Πιερακάκη στο Βερολίνο, το τετατέ του Προέδρου του Eurogroup με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον επικεφαλής του Γερμανικού Οικονομικού Επιτελείου και τα μηνύματα που εστάλησαν. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σχηματίζουν κοινό μέτωπο διεκδικώντας συνταγματική αλλαγή για ανεξαρτησία. Τεράστια η πίεση για τον νέον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Θύελλα αντιδράσεων από την αποκάλυψη ιστότοπου ότι Ρώσος ολιγάρχης και μέλος του στενού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν πλήρωσε τεράστιο μέρος των εξόδων της πολυτελούς γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ τον περασμένο Μάιο στις Μπαχάμες. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης που εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατά την έξοδό του προανήγγειλε εμπλοκή του στην πολιτική. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να το κάνει η αντίδραση των κομμάτων. Εμπριστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Η στιγμή που άνδρας βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου κατεγράφει σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Και θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Του συνδυόμαστε ευθύς με την Ευελπίδων. Εκεί είναι η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Άννα, είμαστε εν αναμονή της απόφασης. Σωστά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όχι, είμαστε πολύ μακριά από την ανακοίνωση της απόφασης. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία γιατί ακόμη απολογείται η πρώτη κατηγορούμενη από λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα απολογείται η γιατρός που φέρεται να έχει διενεργήσει πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Αντιλαμβανόμαστε από την ώρα και με δεδομένο ότι και οι δύο έχουν δώσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις τους, ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων από τον ανακριτή για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο την προηγούμενη Τετάρτη. Θα ακολουθήσει ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος γιατρός για την ίδια υπόθεση, και μετά ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, αν θα κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να εμένουν στην αρχική θέση και παρά τα συντριπτικά νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ότι δηλαδή όλα έγιναν μετά τις 4 το απόγευμα, ότι πέστε καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης και μεσολάβησαν επί της ουσίας λίγα λεπτά μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, και ο σύζυγός της, ο γιατρός, φαίνεται να υποστηρίζει ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε από την σύζυγό του μετά τις 4 να συνδράμει, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή. Βλέπουμε λοιπόν από τους δύο κατηγορούμενους μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαριές ευθύνες που φέρονται να τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων από την
0: και από τις μαρτυρίες
1: αστυνομία.
0: Έτσι, και από τα ψηφιακά πιστήρια, αλλά και από μαρτυρίες νομίζω του ταξιτζή για παράδειγμα,
1: και από τα θέσεις και από τα πιστήρια είναι συντριπτικά, φαίνονται συντριπτικά τα στοιχεία σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν διαφοροποιούν πολύ τον υπερασπιστικό τους ισχυρισμό, και βλέπουμε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει πλήρως την θέση του από την σύζυγό του, λέγοντας ότι δεν είχε σχέση με την πλασμαφαίρεση, ότι δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση και ότι ειδοποιήθηκε μόνο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ανέστητος, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή προκειμένου να προσπαθήσει να τον σώσει. Και επειδή έχει ανοίξει πλέον και μία κουβέντα για άλλες καταγγελίες που φέρονται να είχαν γίνει,
0: σωστά,
1: για το συγκεκριμένο ιατρείο, ρωτήσαμε αρμόδιες τις αγγελικές πηγές και μας είπαν ότι ούτε πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ούτε και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και παρά το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάνει καταγγελίες σε κάποια μέσα ενημέρωσης, στην δικαιοσύνη ακόμη δεν έχει φτάσει το παραμικρό, δεν έχει φτάσει κάποια καταγγελία, δεν έχει φτάσει κάποια μήνυση σε ό,τι αφορά τις ιατρικές και την ιατρική και τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.
0: Μάλιστα. Άννα, φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νέα στοιχεία από το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και φαίνεται να διαψεύδουν τους δύο γιατρούς οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, οι συναγερμοί που μάθαμε ότι είχαν σημάνια, αλλά και η στιγμή της κλήσης του ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που τους καίνε για μια σειρά εγκληματικών λαθών. Η έρευνα είναι ανοιχτή. Όπως φαίνεται, οι δύο γιατροί είχαν βρει τρόπους να βγαίνουν καθαροί από τους ελέγχους που έκανε στο ιατρείο τους ο ιατρικός σύλλογος. Τρεις φορές είχαν πάει οι ελεγκτές, δεν κατάφεραν να τους πιάσουν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα ερευνάται και η καταγγελία γιατρού ότι και μια 35χρονη από την Κύπρο υπέστη σοβαρές επιπλοκές λίγο μετά την υποβολή της στην ίδια θεραπεία στο ίδιο ιατρείο του Κολονακίου. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι μαζί μας, καθώς οι αρχές έχουν βρει μεν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, αλλά εκκρεμούν σοβαρές κινήσεις από την πλευρά της αστυνομίας, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και όταν δοθούν τα αποτελέσματα της άρσης ελπίζουμε να έχουμε και απαντήσεις για τα κενά στους χρόνους που έχουμε από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και αυτό να θυμίσουμε ότι έχει μιλήσει, έχει δώσει, όπως είπατε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη, ακριβώς τα σημεία τα οποία υπέστη τα προβλήματα, τα εξόδια, να το πω έτσι καλύτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως υπάρχουν κάποια κενά, και τα κενά ποια είναι. Συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι στις 3 παρατεταρτό η γιατρός έβγαλε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και εκεί από τις 3:15 μέχρι τις 3:20 που χτύπησε το πρώτο βασικό ο συναγερμός για τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, υπάρχει ένα κενό γύρω στα 40 λεπτά. Εκεί είναι το κρίσιμο να δούμε με ποιον επικοινώνησε, να δούμε αν τη φωτογραφία, τις φωτογραφίες τις έστειλε κάπου, αν τις έστειλε στο σύζυγό της και γι' αυτό τον βλέπουμε να επιστρέφει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι που βρισκόταν, αν τις έστειλε σε οποιονδήποτε άλλο.
0: Ζητώντας βοήθεια, για παράδειγμα, έτσι θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο από το οποίο ζητούσε βοήθεια για το τι να κάνει προφανώς.
2: Πράγματι, αν επικοινώνησε ταυτόχρονα με μήνυμα ή με τηλέφωνο, αν, πέρα από την φωτογραφία, να δούμε τι έκανε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Και να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μόνο για τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών. Έχει ζητήσει και για τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τέλος πάντων αν υπάρχει εμπλοκή είτε μέσω συγκάλυψης είτε μέσω ψευδορκίας.
0: Μάλιστα. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να καταλάβουμε να αποσαφινιστούν όλα, να κλείσουν όλα τα κενά, όλα τα κομμάτια του puzzle, να έρθουν να το συνθέσουν και να καταλάβουμε τελικώς τη συνολική εικόνα η οποία και οδήγησε στον άδικο χαμό, το τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξη της σήμερα εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστηρίων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
3: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγκριτήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λικούδης, μίλησε στην εκπομπή Ευθέως του ΕΡΤ News και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες να είχε σωθεί.
4: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
5: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
0: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη συνολικά εποπτεία.
6: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
0: Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τώρα και την χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως επιστημονική τεκμηρίωση.
7: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, ο τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
8: Στην
7: κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
8: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
7: Ναι.
8: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
7: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
8: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά. Άρα, η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια. Υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
0: Και από την κβαντική θεραπεία στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που σύμφωνα με καταγγελίες πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων, η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβατικές πράξεις φέρεται να γίνονται ακόμη και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου Airbnb, γύροντας, όπως είναι λογικό, σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κ. Σωτήρης Θεοχάρης, μιλά στο Air News Radio 105,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
9: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους, και τα οποία οι οποίοι χώροι
7: εξοπλισμένους, κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
9: Εξοπλισμένους βεβαίως και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη που λέγεται η ατομική ευθύνη.
0: Από την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Θεοχάρης, αλλά και αυτό που ακολουθεί στο μικροσκόπιο λοιπόν μπαίνουν και τα στούντιο περιποίησης Άκρων, όπου σύμφωνα και με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού, αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων που, όπως επισημαίνεται, πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η κυρία Πασχαλία Νούνη μιλά στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά στο Δημήτρη Πετρόπουλο και για το τι επιτρέπεται να γίνεται σε ένα στούντιο περιποίησης Άκρων, που σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών εκεί και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
10: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
7: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
10: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, με το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές να περνά συνεχώς και στην Αντλία, άρα και στην τσέπη όλων μας. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, το οποίο και σήμερα είναι δύσκολο.
1: Πράγματι, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας, και έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές, στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 108,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 105,5 δολάρια το βαρέλι. Έχουν κάποια σημαντική άνοδο σε σχέση και με το μεσημέρι, που το μεσημέρι ήταν στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο είναι στα 80,13 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία όμως αποκλιμάκωση σε σχέση με χθες. Δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από την έναρξη του πολέμου, που ήταν στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα πάρα πολύ αρνητικό περιβάλλον εν όψη του χειμώνα, εν όψη της έναρξης της περίοδου του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Ούτε να το σκεφτόμαστε, Πινελόπη.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η μέση τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και χθες το λίτρο, και χθες ήταν στα 2 και 10. Η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, εχθές ήταν στα 2,07. Αντίστοιχα επιπτώσεις έχουμε και στον ηλεκτρισμό. Το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού ήταν στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 133. Και τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι προβλέψεις είναι ζωφερές, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκτιμάται ότι μπορεί η τιμή του να φτάσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίου Γονατικής, η τιμή στην Αττική θα κυμαίνεται μεταξύ 1,85 και 1,95 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιοχές όπου επιβαρύνεται το πετρέλαιο με τα μεταφορικά θα είναι πολύ ακριβότερο. Μάλιστα, οι πρατηριούχοι του Βορείου Αιγαίου σε δηλώσεις τους στο Earth News δήλωσαν ότι είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, αφού ήδη η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 2,10 έως 2,20 το λίτρο. Τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση βεβαίως μετράει τις δυνατότητες που έχει για να προχωρήσει σε επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι είναι αρκετά συγκρατημένοι οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι δηλώνουν καταρχήν ότι παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και ότι όλα θα εξαρτηθούν και από τα δημοσιονομικά περιθώρια, και βέβαια οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση, όσο και για το αν θα υπάρξει συνέχιση επιδότησης στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι ενσωματωμένες μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια.
0: Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ήταν στο συν 10-15 λεπτά.
1: Ακριβώς. Συν 15 λεπτά σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, συν 10 λεπτά σε ό,τι αφορά τον ντίζελ.
0: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένεται ο χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προέβλεψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
12: Ναι.
11: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
12: Ναι.
11: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
12: Ναι.
11: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
13: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
12: Όχι, Παναγιά μου, μην.
11: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
13: Με γιώσατε.
11: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία, η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
0: Τώρα το ενδεχόμενο παρέμβασης για την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ρεύμα εξετάσει η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως πίσω από όσα ανακοινώθηκαν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπήρχε η φιλοσοφία να κρατηθούν κάποια χρήματα για έκτακτες κρίσεις. Άρα ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης μελετάται διεξοδικά για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο. Μίλησε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Όπως τόνισε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση, η οποία όμως από την πλευρά της προνοεί για το μέλλον.
14: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
0: οι οποίες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και εκπνέουν οι επιδοτήσεις, και όσο πλησιάζουμε την 15η του Οκτώβρη, οπότε και ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί πλέον εξετάζονται όλα τα περιθώρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι διαρκώς σε εγρήγορση και έτοιμη για νέες παρεμβάσεις.
15: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα όσα είχαν ανακοινωθεί, προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
0: Το θέμα της ακρίβειας και των αυξημένων τιμών στα καύσιμα προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια. Εδώ στο Έτνιος μίλησε ο βουλευτής του κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής, Πάρης Κουκουλόπουλος.
16: Έχει πάει πίσω όλους τους εγχώριους πόρους. Με μια μανία θέλει να εκτοπίσει το λιγνίτη 20 χρόνια πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τη δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 5 χρόνια και να μην ανοίγεις ένα διάλογο. 20 χρόνια πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τη δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 5 χρόνια και να μην ανοίγεις ένα διάλογο.

0: Αυτήν την ώρα δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: απευθύνει μόλις ομιλία εκεί και μπορούμε να συνδεθούμε προκειμένου να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, παρότι σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα του έτους, βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπά σας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, διότι πιστεύω ότι και εσείς, αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μια διαδρομή η οποία τώρα, κυρία Υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στο κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάδελφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτήν την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο ένα και μεγαλύτερα νούμερα να σειραίουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2.100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίση Όλγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στήλους του Ολυμπίου Διός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία και αυτή ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον κεραμικό. Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω κεραμικό πέραν των τυχών να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τυχών κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμαίων, το νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Ίσως το είπατε, ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο τη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος, κυρία Υπουργέ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον κεραμικό. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για το εύρος των σημαντικότερων των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια επί της Υπουργίας σας. 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιείται εδώ στην Αττική αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτικός πλούτος ο οποίος δρά πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας, ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό. Και πιστεύω ότι

0: η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου.
1: Στον Κεραμικό είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τον Κεραμικό, όπου δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός και απευθύνει ομιλία εκεί με αφορμή τα εγκαίνια των έργων υποδομής και αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, σε συνέχεια και της ομιλίας της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους εκεί στο στρατηγικό στενό Bab el-Mandeb. Απόψε μάλιστα στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με αυτό το κρίσιμη σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Ενώ στον άλλο πόλεμο, αυτόν της Ουκρανίας, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη αναμένεται να παρέμβουν, σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, νέα μείωση κατέγραψη ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, μόλις 4 πλοία διέστησαν τη Δευτέρα τα στενά του Ορμούζ, έναντι 10 την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΚΠΛΕΡ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποίηση για κίνδυνο επίθεση, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι προειδοποιήσεις, που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πολυλιμάνης στο δυτικό τμήμα της χώρας και της Ταΐφ, ήρθαν λίγο αργότερα. Τώρα, Βαγγέλη, το κίνημα των Χούθη επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το στενό του Bab el-Mandeb. Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελοφόρο El Gaia, σημαίας Παναμά, βρίσκεται σε διαδικασία ρημούλκησης προς το λιμάνι του Ομάν, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του επί από επίθεση στην Ουάσιγκτον. Τέλος, το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου αναγνώρισε σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες ότι παρουσιάστηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του κ. Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Στην Ουκρανία τώρα, το τρίτο σώμα στρατού εκαθάρισε περιοχή 75 τετραγωνικών χιλιόμετρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης και ανεκατέλαβε επιπλέον 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής ταξίαρχο της Ουκρανικής Άμυνας στην περιοχή, η περιοχή βρίσκεται βόρεια από τη λεγόμενη ζώνη των φρουρίων των πόλεων, δηλαδή Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο στρατηγικής σημασίας προπύργια της Ουκρανίας. Η κατάληψή τους θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στο στόχο της για πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Τέλος, η Ουκρανία δήλωσε έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίρες της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι ένα 24ωρο μετά τη σχετική παρένεση του Ντόναλντ Τραμπ, Βαγγέλη.
1: Από το ρεπορτάζ σου, Δημήτρη, και για τα δύο, για τα δύο μέτωπα του πολέμου, καταλαβαίνω ότι χαραμάδα ελπίδας δεν υπάρχει ούτε στη Μέση Ανατολή, πολλό δε μάλλον και στο Ρωσο-Ουκρανικό.
3: Ακριβώς γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα πάει ο πόλεμος τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τον καγκελάριο Φρίντρικ Μέρς και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να πούμε ότι υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λιγότερα εμπόδια στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, τάχθηκε ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι με συντονισμό μπορούμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης.
4: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
1: Θα παραμείνουμε εκτός συνόρων. Άλλο έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Εκεί το θέμα επιμελείται η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενναιοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλιων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Επιστροφή στα δικά μας και στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα πάμε. Η σημερινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στο θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Κατέθεσαν γονείς και συγγενείς θυμάτων που τα παιδιά τους απανθρακώθηκαν. Οπότε λογικό ήταν στις καταθέσεις τους να επικεντρωθούν στην φωτιά. Ήταν συγκλονιστικές καταθέσεις και του Δημήτρη Μπέζα, του πατέρα της Φραντζέσκας, που ακούγεται στα ηχητικά του 112 να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», και της μητέρας αλλά και του αδερφού της. Στάθηκαν μπροστά στην έδρα, ο πατέρας ειδικά έδειξε μια φωτογραφία του παιδιού του από το κινητό και είπε: «Αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να σας δείξω πώς την παρέλαβα? Δεν θέλετε να ξέρετε». Ζήτησε την αλήθεια η μητέρα της Φραντζέσκας από το δικαστήριο, δικαιοσύνη, να βρεθεί η αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί της. Επίσης κατέθεσε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγία των Δυστυχήματος Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος στην κατάθεσή του είπε μεταξύ άλλων: «Εκείνοι κράτησαν τα κέρδη και εμείς παραλάβαμε κλειστά φέρετρα». Δικαιοσύνη και την αλήθεια ζήτησε και ο Παύλος Ασλανίδης. ο οποίος αναφέρθηκε στις ελλείψεις και τις παραλήψεις, όπως είπε, της ανακριτικής διαδικασίας, οι οποίες οδήγησαν στο να χαθούν στοιχεία και να μην ξέρουμε ακόμη και σήμερα τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα, την έκρηξη και την φωτιά. Να θυμίσω βέβαια ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο που εξετάζει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπόθεση των τεμπών. Επίσης, είχαμε και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία η εισαγγελέα Σέδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που έθεσαν δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία, προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη και να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη ως προς τις κλήσεις, όλες τις κλήσεις, τα SMS, τα MMS, καθώς επίσης και τις εφαρμογές μηνυμάτων, Viber, WhatsApp κτλ. Όλοι τάχθηκαν υπέρ της εισαγγελικής πρότασης, ακόμη και ο δικηγόρος του μοιραίου σταθμάρχη, ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπερθεματίζει σε σχέση με τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου. Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα με καταθέσεις γονιών και συγγενών των θυμάτων. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών, οι οποίοι ήταν βεβαίως και αυτόπλες μάρτυρες.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Εκτός συνόρων, να περάσουμε και πάλι για να δούμε κάποιες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις με τη βοήθεια εδώ του Δημήτρη Φαναριώτη, που είναι στο πλευρό μου. Να πούμε ότι μεγάλη πολιτική πίεση δέχεται αρχικά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, Δημήτρη. Έτσι, οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Έτσι.
3: Ναι, επί της ουσίας να αποσχιστούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι συγκλονιστική αυτή η είδηση. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ο οποίος είναι ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο Ρουν Άιγουορθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικού Κόμματος Πλάιντ Κάμπρι, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Σιν Φέιν, που επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας και με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Πριν από λίγο είδα ότι και οι Κέλτες θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Στο κοινό κείμενο τώρα οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν την κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ να προετοιμαστεί και να διευκολύνει τη διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με το δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Κυρία Μακδόναλντ μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον τους. Να φύγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ.
3: Κολοσιαίο θέμα, Βαγγέλη.
1: Και έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε κατά πόσο πρέπει να φρενάρουμε την ανάπτυξή της.
3: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που προειδοποιούν ότι μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της ανθρωπότητας.
1: Μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό ότι αντί να θέλουν να επιζητούν το να είναι ελεύθεροι να λειτουργήσουν, ζητούν να τεθούν όρια.
3: Ναι, και κανόνες. Και δεν έχουν καθόλου άδικο, να μου επιτρέψουν.
1: Δεν συμφωνεί ο Τραμπ όμως.
3: Ο κύριος Τραμπ δεν συμφωνεί. Χαρακτηρίζει φάρσα τις προειδοποιήσεις και απορρίπτει τις εκκλήσεις για περισσότερα νομοθετικά προστατευτικά μέτρα. Ωστόσο, προσωπικότητες από αντίθετες πλευρές της αμερικανικής πολιτικής ζητούν επαναξιολόγηση, συμμετέχοντας στο συνέδριο συνέλευση για τους ανθρώπους στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, ο κύριος Στίβ Μπάνον, αλλά και ο βετεράνος προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έκαναν λόγο σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας, επικρίνοντας την αδράνεια της αμερικανικής κυβέρνηση, την ίδια ώρα που ο κύριος Τραμπ συγκρίνει τις προειδοποιήσεις για τεχνητή νοημοσύνη με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την οποία, όπως είπε, διαπράττουν οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δημοκρατικοί. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υφίσταται κλιματική κρίση. Παραμένοντας πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να δούμε μια άλλη είδηση, η οποία ήρθε λίγο και μας ξένησε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ένα όπλο. Για ένα όπλο οπλικό σύστημα του διαστήματος.
3: Ακριβώς, και το παραδέχθηκαν επίσημα οι αρχές. Επιβεβαίωσαν ότι ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο στην τροχιά της Γης, αναγνωρίζοντας μάλιστα για πρώτη φορά τη διάθεση αυτού του είδους των επιθετικών δυνατοτήτων. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο Τρόι Μίνκ, δήλωσε ότι η ανάπτυξη τροχιά του όπλου ήταν απαραίτητη για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν εξελίξεις ανοίξει απειλές, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή το πότε τέθηκε στην τροχιά. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι η συνθήκη του 1967 απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, ωστόσο πλέον οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, εξετάζουν άλλες δυνατότητες εκτός του πλαισίου της συνθήκης, όπως η στοχοθέτηση δορυφόρων των αντιπάλων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατιωτική επικοινωνία, της παρακολούθησης αλλά και της πλοήγησης, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε.
3: Εγώ.
1: Αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφοντας στα δικά μας. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, αφού εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, που κρίθηκε ποινικά ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την έξοδό του από τη φυλακή, ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος σύντομα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αριουπάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
7: Η πρώτη δήλωση του Λία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιώργος Δελής, μίλησε εδώ στο Ed News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί του κόμματος αυτού ή αν υπάρχουν άλλα παραθυράκια για να λάβει μέρος στις εκλογές.
8: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: ερωτηθεί στον Sky για τον Ηλία Κασιδιάρη και το αν θα μπορούσε να πολιτευθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης ήταν επιφυλακτικός.
9: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
10: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
9: Βορύδη. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. Και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
10: Πάντως,
9: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν υποψήφοι κόμμα από Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή αν θα χρειαστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
11: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
12: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη, που θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
11: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το εφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί πέρα η δικαιοσύνη αυτόνομα θα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες αντιδράσεις είχαμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και ενδεχόμενη εμπλοκή του και πάλι στην πολιτική σκηνή. Εκ του πονηρού χαρακτήρισε όλο αυτό που συμβαίνει ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δούδωνης, ενώ το θέμα σχολίασε και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
13: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
14: Αποδεικνύει ταυτόχρονα και πόσο αντισυστημική είναι κάτι τέτοιοι τύποι σαν τον εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται σήμερα, αφού από τη μια φουσκώνονται από το ίδιο το σύστημα και από την άλλη αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται και οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές δυνάμεις που παλεύουν ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα.
1: Σε υψηλούς τόνους η τοποθέτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Δούρου, αλλά και του Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, είπε ότι σέβεται τους νόμους του κράτους.
15: Το καταδικασμένο μέλος της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης, της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε ανακοινώνοντας την επιστροφή του στην πολιτική δραστηριότητα με νέο κόμμα. Η αποφυλάκηση αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας.
16: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
1: Για μεγάλη προσβολή μίλησε από την πλευρά της η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Μεγάλη πρόκληση και μεγάλη προσβολή. Τη μέρα της δημοκρατίας αποφυλακίζεται ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
1: Συζητήσαμε και νωρίτερα για τις επαφές που είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup, με στην Γερμανία στο Βερολίνο με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς αλλά και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο.
18: Ολοκληρώνω, όπως είπατε, μια σειρά συναντήσεων σήμερα στο Βερολίνο, με πιο χαρακτηριστικές εκείνες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λάρς Κλινγκμπάιλ. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ακουμπούν στις μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες αλλαγές εκείνες που πρέπει να δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών και Τραπεζική Ένωση, και τις συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις. Μεγάλες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν σε σχέση με την ενέργεια, σε σχέση με την τεχνολογία, το ψηφιακό ευρώ, όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αθροιζόμενα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Συζητήσαμε για τη δημοσιονομική ισορροπία σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις είναι σημαντικές, είναι πολλαπλές, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στις αγορές ομολόγων. Και βέβαια συζητήσαμε και για την διαχείριση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα και το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ πέτυχε μεγάλη νίκη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ και κέρδισε η Εθνική Αδρών την αντίστοιχη της Σουηδίας 3-1, οπότε προκρίθηκε στους 16. Χτες είχε κερδίσει τη Σλοβενία, οπότε με δύο συνεχόμενες νίκες, δεν με φόρα από χτες, κέρδισαν και τους Σουηδούς Έλληνες, οπότε στους 16 περιμένουμε να μάθουμε την αντίπαλο. Γενικότερα τους αγώνες τους βλέπουμε από το NTT Sport και είναι μια μεγάλη επιτυχία για το βόλι μετά από αρκετά χρόνια για την εθνική μας ομάδα των Ανδρών.
1: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Handball Ανδρών, κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Μου το έχει γράψει ο Σπύρος ο Σερέτης. Έτσι, οπότε ήθελα να σας το πω.
19: Ναι, χτες το βράδυ έτσι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο Handball. Είναι ο αγώνας και το Super Cup όπως γίνονται πάντα στην αρχή της χρονιάς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
20: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξή ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Αμέσως μετά από την ανασκόπηση των ειδήσεων από τον Γιώργο Τσουκαλό.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωνόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφού το μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Η Σαουδία Ράμκο, η οποία έχει αυξήσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού μετά την έναρξη του πολέμου, αρνήθηκε να σχολιάσει. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου που διόρισε ο ίδιος, αφού αρνήθηκαν να επιτρέψουν στην ταχυδρομική υπηρεσία να εφαρμόσει τους νέους κανονισμούς για τις επιστολικές ψήφους. Ορισμένοι δικαστές παγώνουν μπροστά σε αυτούς τους διαταραγμένους και διεφθαρμένους δημοκρατικούς και είναι εντελώς ανίκανοι να επιδείξουν το θάρρος που απαιτείται για να σώσουν την Αμερική μας, έγραψε στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η φρικτή απόφαση συνιστά βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους και την Αμερική.
2: Ο καιρός.
21: Νεφώς παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρής.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 και με όλη την επικαιρότητα, τη σύνοψη της επικαιρότητας της ημέρας που φεύγει, αλλά και όλα τα νεότερα για την ημέρα που έρχεται, για την ημέρα που ξημερώνει. Να πούμε ότι και σήμερα είναι μία ακόμη μέρα που ασχολούμαστε με το δικαστικό πλέον ρεπορτάζ, με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι, Δημήτρη, είναι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσει απαντήσεις. Και είναι πολλά τα ερωτήματα στα οποία πρέπει
1: και
0: να απαντήσουν.
1: Και μαραθώνια κατάθεση, από ό,τι μας έλεγε η
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, από τα δικαστήρια.
1: Ακόμα, λέει, εξετάζουν την γυναίκα του γιατρού.
0: Σύζυγο.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο γιατρό.
0: Η οποία φέρεται να είναι και ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την θεραπεία εντός εισαγωγικών.
1: Πολλών εισαγωγικών.
0: Έτσι, αυτήν την ιατρική πράξη που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να γίνεται σε ένα κλειστό γραφείο, παρά μόνο σε ελεγχόμενο νοσοκομιακό χώρο, λόγω των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στον ασθενή που υποβάλλεται σε μια τέτοια σοβαρότατη ιατρική πράξη. Έτσι.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ, γιατί φαίνεται ότι έχει ανοίξει βεντάλια, Βαγγέλη, ότι και στην Κύπρο εξετάζονται ήδη δύο ιατρία, έτσι, αμφιβόλου ποιότητος, νομιμότητος, όπως θέλεις μπορείς να το πεις, και φαίνεται ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρξουν και περαιτέρω έρευνες, γιατί κατά πολλούς δεν είναι καθόλου λίγα αυτά τα ιατρία τα οποία προσποιούνται την κλινική ή το νοσοκομείο.
0: Και μιας και είπες Κύπρο, να πούμε ότι έχουμε καταγγελία και για μια 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο, η οποία πίστηκε είτε από διαφήμιση από στόμα σε στόμα, είτε από διαφήμιση μέσω του ίντερνετ, του διαδικτύου, δεν ξέρουμε, είτε γιατί κάποιος της το πρότεινε, και ήρθε στην Ελλάδα για να πάει στο Κολωνάκι και να υποβληθεί σε αυτού του τύπου την θεραπεία, και πάλι εντός εισαγωγικών λέγοντας, μιλούμε για την
1: πλασμαφαίρεση,
0: στο συγκεκριμένο ιατρείο, και μίλησε ο γιατρός της εδώ στο Air News, στην τηλεόραση του Air News, και είπε ότι οι παρενέργειες που είχε σε συνέχεια αυτής της διαδικασίας στην οποία υπευλήθη στο ίδιο γιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, χρειάστηκε να νοσηλευθεί πριν από ένα χρόνο περίπου, εξαιτίας των παρενεργειών που είχε και ήταν σοβαρότατες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα
0: πρέπει να αρχίσουν να ανοίγουν στόματα, έτσι.
1: Όχι απλώς πρέπει να ανοίξουν διάπλα τα στόματα. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση ήταν οι φωτογραφίες από το ιατρείο, το οποίο πέρα από πάρα πολλά εικονίσματα Αγίων είχε και μια περικεφαλαία σαμουράι. Αν μπορέσει κάποιος χριστιανός να μου εξηγήσει τι στην ευχή έχει δουλειά σε ένα ιατρείο παθολόγου η περικεφαλαία του σαμουράι, θα είχα πολύ, θα τα ακούσω με μεγάλη, έτσι, περιέργεια δηλαδή. Φαίνεται ότι ήταν έτσι κάπως περίεργη, ας το πούμε έτσι, ιδιότυπη.
0: Ναι, ήταν λίγο ιδιαίτερη. Και η γυναίκα δήλωνε απόφυτος του Πανεπιστημίου της Κβαντικής Ιατρικής
1: στη
0: Χαβάη, έτσι, στη Χονολούλου, ακριβώς.
1: Θυμήθηκα αυτό το τραγούδι τώρα, ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι και οι αρμόδιοι φορείς του τομέα υγείας, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζουν, ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Έτσι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες κβαντικές δυνάμεις, οι λεγόμενες. Γιατί άκουσα και εδώ μέσα από το Earth News να συζητάτε πολύ σήμερα το πρωί το ζήτημα το συγκεκριμένο. Γιατί κάποιοι πουλάνε φούμαρα πλέον.
1: Κανονικά. Ναι. Κανονικά πουλάνε φούμαρα όμως.
0: Πουλάνε φούμαρα όσο βρίσκουν κάποιους εξημών να τα αγοράζουμε. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, υποκύπτοντας είτε στην απελπισία από τη στιγμή που μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα με την υγεία σου, τον οποίο να είναι σοβαρό, και να φοβάσαι, να μην βρίσκεις άλλη λύση, να κινδυνεύεις να χάσεις τη ζωή σου ενδεχομένως, είτε λόγω ματαιοδοξίας, λόγω της εσωτερικής μας ανάγκης για να βελτιστεί βελτιώσουμε την εικόνα μας, να βελτιώσουμε έτσι συνολικά τον εαυτό μας, το σώμα μας, την ψυχική μας διάθεση, ενδεχομένως να απευθυνόμαστε σε τέτοιου είδους ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή που κάναμε την εκπομπή μαζί με το Θάνατο Σιαφάκα, που έλεγα ότι εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιος θέλει να βελτιώσει την υγεία του, υπάρχουν πριν φτάσει σε αυτές τις μεθόδους, υπάρχουν πιο απλές μέθοδοι. Τακτική γυμναστική, σωστή διατροφή, όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ. Όχι κάπνισμα, όχι αλκοόλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλά και πολύ γνωστά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να δείχνει, ενώ είναι 70, θέλει να δείχνει 50, δικό του θέμα, απολύτως προσωπικό και σεβαστό. Απ' την άλλη, ο τρόπος με τον οποίο το αναζητά να το πετύχει, εκεί θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Και ξέρεις και για το θέμα της διατροφής, Δημήτρη, για το οποίο μίλησες, ξέρεις πόσοι βρίσκονται στον χώρο αυτό, του διατροφολόγοι, διατροφικά κέντρα κλπ. Τα οποία σου λένε τι να φας, τι να πιείς, τι συμπληρώματα διατροφής να πάρεις, που έχεις ενδεχόμενες δυσανεξίες κλπ. Άρα τι να αποφεύγεις. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, γιατί σε όλα τα χρόνια στο ρεπορτάζ έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ναι. Σίγουρα όμως όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω μας και τους βλέπουμε να μας τους πετάει κάποιες φορές και το Facebook και το Instagram και μέσα σαν εμβόλυμες διαφημίσεις, μέσα σε άρθρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και μέσα σε άρθρα που διαβάζουμε να πετάγεται το πρόσωπό τους δίπλα για να μας διαφημίσει έτσι κάτι αντίστοιχο, κάποιο τέτοιο είδους κέντρο. Σίγουρα δεν είναι όλοι αυτοί. Δεν έχουν σπουδάσει όλοι αυτοί το αντικείμενο για να μπορούμε να τους εμπιστευτούμε.
1: Τώρα αυτό που λες περί κβαντικής ιατρικής για την γιατρό εκεί της Οδού Καρνεάδου, μίλαγα με τον Κουμπάρο που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, μου είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι κάτι εντελώς καινούριο και υπάρχουν μόνο κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Τζον Χόπκινς, ας πούμε, που έχουν ξεκινήσει τώρα να ασχολούνται. Δηλαδή είναι στο επίπεδο της έρευνας κατά κύριο λόγο. Δεν είναι τόσο στο επίπεδο της εφαρμογής. Και βεβαίως τώρα, πότε σπούδασε η κυρία αυτή στη Χονολουλού κβαντική ιατρική, ξέρεις, μου ακούγεται ο λίγο, όπως είπες, πολύ εύστοχα φούμαρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν αποφασίσουμε να απευθυνθούμε σε κάποιο τέτοιο κέντρο, ιατρείο, Ινστιτούτο, ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί μέσα από αυτή την ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη μάθαμε και ότι μπαίνουν στη διαδικασία αισθητικών παρεμβάσεων ακόμη και τα νυχάδικα. Έτσι, μάθαμε ακόμη και αυτό. Και, και είναι ιδιαίτερος δυσάρεστο.
1: Δηλαδή, τι αισθητικές
0: δηλαδή, μπορεί να πας στο κατάστημα το οποίο κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ και να σου κάνει και ενέσημα στο πρόσωπο.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Να αναλαμβάνει και σου λέει ότι έρχεται εδώ
1: ο
0: ειδικός μας για να κάνει ενέσημα, ας πούμε, να κάνει παρεμβάσεις σε τέτοιες αισθητικές. Και δεν δίνεται ένα τέτοιο με την άδεια για μανικιούρ, πετικιούρ, έτσι, για περιποίηση άκρων.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, αλλά και κάποιον να φέρνει. Γιατί σου λέει ότι έρχεται ο άνθρωπός μας εδώ κάθε Δευτέρα και κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Προσέλθεται.
1: Όσοι
0: πιστοί, προσέλθεται. Ότι έρχεται ο άνθρωπός μας, τον οποίο βέβαια πουλάει σαν ειδικό. Πόσο ειδικός όμως είναι για να πάει σε έναν τέτοιο χώρο και να κάνει αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, το μάθαμε και εδώ, τα ακούσαμε νωρίτερα.
1: Υπάρχουν
0: στο μαγκαζίνο μας.
1: Πλαστικοί χειρουργοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και μπορεί να γίνει και σε νοσοκομείο και να γίνει σωστά και με όλες τις προδιαγραφές οι οποίες απαιτούνται να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως έχω την αίσθηση ότι εφεξής. Ελπίζω κιόλας ότι όσοι είναι επώνυμοι, διάσημοι, καλλιτέχνες, τοποιοί, οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν να προσέχουν λίγο πιο πολύ μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα αρχίσουν να προσέχουν που πηγαίνουν, τι θα ζητάνε και κυρίως θα πρέπει, όπως άκουγα και την κυρία Παγώνη σε τηλεοπτική εκπομπή να λέει, ο γιατρός πριν σου κάνει την οποιαδήποτε επέμβαση, πρέπει να σου εξηγήσει ακριβώς τι θα κάνεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι παρενέργειες, δηλαδή να σε ενημερώσει ο γιατρός. Όχι, έλα, θα σου κάνω εγώ πλασμαφαίρεση τώρα και θα δείχνεις 10 χρόνια νεότερος. Τραγικά πράγματα. Και πρέπει να φτιαχτεί και νομοπαρασκευαστικό πλαίσιο, Βαγγέλη, γι' αυτό. Το είπε ο κ. Γεωργιάδης.
0: Το προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας.
1: Βεβαίως. Το είπε ότι θα το κάνει και πραγματικά πρέπει να γίνει το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να απαλλαγούν οι ενδυνάμοι ασθενείς από αυτή τη γάγκρενα που λέγονται κομπογιανίτες.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Λείπει εκτάκτως σήμερα από την πρώτη μας ώρα ο Θάνος Σιαφάκας. Από αύριο θα είναι κανονικά και πάλι.
1: Και 9 με 10 θα είμαι μόνος μου.
0: Και 9 με 10 θα είσαι.
1: Αλλά έχω κλείσει δύο πολύ ωραία θέματα. Σας τα φιλάμε για έκπληξη.
0: Και να μας τα προαναγγείλεις αν θέλεις, γιατί να πούμε καταρχάς ότι μέσα στα θέματα της ημέρας σήμερα, τα οποία πρωταγωνιστούν, είναι και η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού και έχει πάρει μια έκταση, η πρώτη του δήλωση ότι θα εμπλακεί και πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι αρκετά τα ερωτήματα τα οποία τίθενται για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί για το θέμα αυτό. Μετά το δελτίο του τίτλου ειδήσεων στις 8:30 μαζί και με τον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη τον Βαγιάνο. Θέλω όμως να μου πεις μετά τι μας ετοιμάζεις και εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, μεταξύ 9 και 10 θα έχουμε δύο συνδέσεις με τους πολύ καλούς φίλους και ανταποκριτές. Καταρχάς με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, καθώς πέθανε σήμερα η Ρίτα Μιτσούκο, ένα συγκρότημα το οποίο έχω κάνει γκάλωπ εδώ στην ΕΡΤ, δεν το ήξερε σχεδόν κανένας. Η Θωμαΐδα και εγώ, ίσως επειδή σπούδασα σε γαλλόφωνο πανεπιστήμιο, την ήξερα πάρα πολύ καλά. Πραγματικά η Γαλλία βρίσκεται σε βαρύ πένθος για αυτό τον θάνατο, ενώ με τον Κρίστιαν Μαυρί θα μιλήσουμε για τις τεράστιες πυρκαγιές οι οποίες φαίνονται από χιλιόμετρα μακριά στα περίχωρα της Νάπολης και για το πρόβλημα το οποίο έχουν προκαλέσει. Είναι νομίζω αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ιταλία πραγματικά είναι πρωτοφανές με τις φωτιές. Έχουμε και εμείς εδώ στην Κόνισσα μια φωτιά που καίει για 16η μέρα σήμερα.
0: Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Το καλό είναι ότι δεν απειλεί πλέον, έτσι, δεν τίθεται θέμα απειλής κάποιου οικισμού. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι σε πολύ δύσβατα σημεία, γιατί μίλησα και με έναν καλό φίλο.
1: Στην Κόνισσα.
0: Πάρα πολλές φορές και την αγαπώ.
1: Εγώ κάνω και μπάνια στο Βοηδομάτι. Είναι δηλαδή ένα πανέμορφο μέρος.
0: Έκανα μόνο με τη στολή, γιατί έκανα και ράφτινγκ, μου άρεσε το ράφτινγκ οπότε πήγαινα εκεί.
1: Αθλητικός σε βρίσκω.
0: Ναι. Αλλά μόνο με την στολή του ράφτινγκ έχω κάνει μπάνιο. Πήγα μία φορά να το παίξω λίγο μάγκας εκεί, αλλά φορέσα, έβαλα μαγιό, καλοκαίρι τώρα έτσι. Έβαλα μαγιό, λέω θα μπω και με κοιτούσαν λίγο και λέγανε
1: πού
0: πας ρε μάγκα, ας πούμε. Και μόλις έβαλα ποδαράκι μέχρι τον αστράγαλο, εκεί κατάλαβα πλέον ότι μπορεί να χάσω τα πόδια μου. Ένιωθα ότι θα τα χάσω.
1: Ναι, μα είναι έτσι. Νερό το οποίο είναι απολιωμένο χιόνι.
0: Είναι πάρα πολύ παγωμένο.
1: Έχει 5 βαθμούς με 6 από την.
0: Νομίζω ότι είναι και σταθερή κιόλα η θερμοκρασία
1: σταθερή,
0: του νερού.
1: Για να έτσι. Καταλάβει κανείς τώρα, το 5 βαθμοί 6 στο Βοηδομάτι και σε άλλα τέτοια ποτάμια, η θάλασσα, επειδή κάνω και το χειμώνα μπάνιο, η χαμηλότερη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ποτέ το χειμώνα είναι 14 με 15. Το δε καλοκαίρι κάνουμε μπάνιο με 25, 26, 27.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο, μιας και μας έφερες έτσι στις θερμοκρασίες
1: της
0: θάλασσας, να πάμε λίγο στον καιρό, γιατί έχουμε αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Έρχονται ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες, όπως μας προειδοποίησε η μετεωρολόγο μας, η κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, έτσι. Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα βαρομετρικό χαμηλό νότια της Πελοποννήσου κινείται ανατολικότερα και προκαλεί ισχυρά φαινόμενα. Οι μεγαλύτερες εντάσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες στο θαλάσσιο τρίγωνο, όπως είπε η κυρία Ζιακοπούλου, της νότιας Πελοποννήσου, των Κυθήρων και της δυτικής Κρήτης, όπου και θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι έως 7 με 8 μποφόρ.
1: Ισχυρός πυρήνας καταιγίδων επηρεάζει και την Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είναι γνωστή για τις βροχοπτώσεις της και τα πόδια της η Κέρκυρα. Και αύριο, όπως είπες, θα βρεθεί στην Κρήτη, ενώ δεν αποκλείονται και πλημμυρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει βεβαίως, έχει ήδη υποχωρήσει κάτω από τους 30 βαθμούς. Ωστόσο, κοίταζα στις μετεωρολογικές προβλέψεις, από Παρασκευή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο καιρός θα ξαναγίνει καλοκαιρινός. Θα έχει 32-34, χαμηλούς ανέμους, φοβερή ηλιοφάνεια. Καμία σχέση. Βέβαια την Αττική τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό θα την επηρεάσει. Συνήθως όλα τα βροχοφόρα σύννεφα έρχονται κυρίως από την Ιταλία και πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα.
0: Είχαμε κάτι βροχούλες παντού σήμερα και εδώ,
1: ναι,
0: στην Αττική.
1: Και εδώ είχαμε. Και εδώ είχαμε. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στον Κεραμικό έριχνε ένα ψηλό βροχό, αλλά εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης ούτε καν ομπρέλα δεν κράτησε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, Δημήτρη, γιατί βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει 8.30. Σε κλίμα μεγάλης υπερηφάνειας και βαθιάς συγκίνησης ολοκληρώθηκε η τελετή αποχαιρετισμού του ηγετικού στελέχους, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ. Ηγετικού στελέχους, ιστορικού στελέχους του

0: πολιτικές πτέρυγες. Έχεις δίκιο.
1: Μην βάλεις τώρα την ακροδεξιά μέσα. Ω,
0: δε, από... Δεν ανήκει στις πολιτικές πτέρυγες. Δεν θεωρώ ότι ανήκει στις πολιτικές πτέρυγες.
1: Τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι. Μιλήχιος, προσινής, ευγενής, και πάντα έλεγε την άποψή του με ιδιαίτερη, απλότητα και καθαρότητα. Ήταν ένας κατανοητός πολιτικός που ήταν κοντά στο λαό.
0: Διατέλεσε, να πούμε, στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής κατά της δικτατορίας, γραμματέας της ΚΝΕ, ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση και βουλευτής του κόμματος, βέβαια, ιδιαίτερα σεβαστός για την ιστορία και το ήθος του. Αυτό που έλεγες, Δημήτρη, ναι. Εξορίστηκε στη Γιάρο, στο Λακί της Λέρου και στον Οροπό. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτό που είπε στον επικηδιό του, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που η ζωή τους είναι τόσο δεμένη με μια υπόθεση μεγαλύτερη από τους ίδιους, που όταν φεύγουν νιώθεις πως αποχαιρετάς ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας. Και εσύ, Σπύρο, ανήκεις σε αυτούς, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η ώρα όμως πλησιάζει 8:30. Ο Γιώργος Τσούκαλος είναι πάνω από το κεφάλι μου και περιμένει να σας πει τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή απλογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Ο οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε δικυκλιστή και εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, συνελήφθη από ομάδα Δίας. Νεφώς παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμο Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Στην παραγωγή μας είναι η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα. Και στις μουσικές μας επιλογές βέβαια και ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Ακριβώς. Και θα τον ρωτήσω τον Γιώργο Τσολάκη, θα τον πάρω τηλέφωνο το βράδυ, mm-hmm. να τον ρωτήσω αν ξέρει. Θα τους ξέρει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τη Μιτσούκο.
1: Μιτσούκο.
0: Μάλιστα.
1: Μιτσούκο παραπέμψει σαγιονάρα. Μόνο
0: ο Γιώργος Τσολάκης θα το ξέρει.
1: Είμαι
0: σίγουρος. Γιατί εδώ, που και αν δοκίμασαι την τύχη σου, δεν είναι
1: τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να έρθουμε στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαλλαγγείλει νωρίτερα. Έχει να κάνει με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, που εξέτειε ποινή κάθερξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Θυμίζουμε ότι κρίθηκε ως εγκληματική οργάνωση. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Λίγο, σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Λίγο να μας δώσεις τα φώτα σου για το πώς ο πολιτικός κόσμος αντιλαμβάνεται αυτήν την επιστροφή που μας προανήγγειλε σήμερα ο κύριος Κασιδιάρης.
2: Ουσιαστικά ναι, με τον άλλο τρόπο. Αυτό βέβαια δεν το ξεκαθάρισε, όπως δεν είναι συνολικά ξεκάθαρο για το πώς θα επιστρέψει στην πολιτική ο κ. Κασιδιάρης. Πάντως, εδώ είχαμε και μία αντιμετώπιση συνολικά και από κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Θα λέει κανείς μία φωνή στα όσα ανέφερε η υπονόηση κ. Κασιδιάρης, η δημιουργία κόμματος δηλαδή, ότι ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα αποφασίσει και εκείνη είναι που θα κρίνει και την τελευταία, ακόμα και την τελευταία στιγμή, για τον τρόπο επιστροφής του, αν τελικά θα το επιτρέψει να επιστρέψει στην πολιτική, κυρίως με κόμμα, αφού όλοι συμφωνούν πως σαν πρόσωπο θα μπορούσε μονομένα να επιστρέψει. Χαρακτηριστικές είναι βέβαια και οι αναφορές από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο παραπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παραπέμπει στη δικαιοσύνη το ενδεχόμενο πολιτικής επιστροφής του κ. Κασιδιάρη και ειδικότερα για τη συμμετοχή, όπως είπαμε, κόμματος στις εκλογές. Όπως είπε, το αν ένα κόμμα δεν προσκυνώ τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, το κανένα κόμμα, το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Ας κρατήσουμε την αναφορά για το αν είναι προσκυνώ ή όχι, επίσημα ή ανεπίσημα, συμμετέχει στο κόμμα, γιατί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κρυφτεί η δικαιοσύνη να βαθεί πολύ σύντομα ή ακόμα και λίγο πριν από τις εκλογές. Ο κ. Μαρνάκη σημείωσε πως με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και όσο δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα ως προς τα πολιτικά δικαιώματα του κ. Κασιδιάρη, ενώ στο ίδιο μικρό σχήμα της ήταν και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, ο οποίος υποστήριξε πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι παρκές. Δεν νομίζω, είπε, να υπάρχει άλλη παρέμβαση από πλευράς κυβερνητικής. Πρόσθεσε δε πως στην τελική κρίση για τα κόμματα που θα συμμετάσχουν στις εκλογές ανοίξει τον Αρείο Πάγο. Αυτή είναι η διαδικασία, να θυμηθούμε, που γίνεται λίγο πριν από τις εκλογές, για το αν εγκρίνονται τα συγκεκριμένα κόμματα.
0: Νομίζω
2: ότι είναι περίπου 40 ημέρες πριν από τις εκλογές. Ενώ σχολιάζει και την πρόθεση του κ. Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική, λέγοντας πως είναι οξύμορο. Ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον κοινοβουλευτισμό να προσπαθεί να εκλεγεί στην Βουλή. Αλλά και ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν επιφυλακτικός για το αν ο ίδιος, αν ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί να πολιτευτεί. Δεν το ξέρω αν θα μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν, είπε, οι δικαστές. Ενώ έκανε λόγο για μια ευρύτερη στροφή προς την ακροδεξιά και την βία. Η μεγάλη εικόνα, είπε, είναι ότι έχουμε μια στροφή όχι προς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά. Ο κύριος Κλωρίδης, με μεριά του, κινούμενος και στο θεσμικό του ρόλο, ανέφερε πως ο Άριος Πάγος αποφασίζει, ενώ ο κύριος Κωνδογιώτης, μιλώντας σήμερα και στο Air News, έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασία της δημοκρατίας από όσους την υπονομεύουν. Όπως είπε, η δημοκρατία πάντοτε πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι για να προστατεύεται από όσους την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
0: Άγη Βαγιάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε όλο το πλαίσιο του ρεπορτάζ αλλά και τις τοποθετήσεις που είχαμε από την κυβερνητική πλευρά και να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, Άγη. Να πούμε ότι είχαμε αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, η οποία ζητά εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει ξανά ο δρόμος για την πολιτική εκπροσώπηση καταδικασμένων στελεχών της Χρυσής Αυγής. Και ακούσαμε και τον Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συνταγματολόγος αξιολόγος να λέει ότι η διάταξη δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Προκλητική χαρακτήρισε την αποφυλάκησή του το ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βήμα της Βουλής έβαλε στο επίκεντρο τη θεωρία εξίσωσης φασισμού και κομμουνισμού και κατήγγειλε ότι τέτοιες θεωρίες τροφοδοτούν την ακροδεξιά, ενώ η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, επίσης έλαβε θέση. Δημήτρη.
1: Και χαρακτήρισε, Βαγγέλη, την αποφυλάκηση του καταδικασμένου Ναζί, ο οποίος προαναγγέλει νέο πολιτικό φορέα, ως μνημείο βλασφημίας, σημειώνοντας ότι αυτή έρχεται μόλις τρεις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάντως, ο κοινός τόπος όλων είναι το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν διώκεται για τις ιδέες του, αλλά για τις πράξεις του.
0: Και θυμόμαστε όλοι τις πράξεις αυτές. Έτσι, δεν θα ξεχάσουμε τον Παύλο Φίσα και όλα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες.
1: Και έναν Αιγύπτιο ψαρά, νομίζω, είχε σκοτώσει.
0: Είχαμε αρκετά ζητήματα, αλλά η υπόθεση του Παύλου Φίσα ήταν τότε αυτή που έφερε το ποτήρι, έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει.
1: Γιατί υπήρχε εντολή δολοφονίας. Εκεί σύμφωνα υπήρχε... με όσα έχει αποφασίσει το δικαστήριο, έχει συμπεράνημα το δικαστήριο.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό έτσι άρχισε να ξετυλίγεται και το κουβάρι των αποκαλύψεων για το πώς λειτουργούσε τότε η Χρυσή Αυγή, η οποία και από την δικαιοσύνη χαρακτηρίστηκε τελικώς ως εγκληματική οργάνωση. Έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μουσική ανάπαυλα και να επιστρέψουμε και πάλι, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά, Δημήτρη.
1: Έχουμε και τα ενεργειακά επίσης, τα οποία μας τσούζουν.

0: At News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Δυστυχώς βλέπουμε άλλο ένα τροχαίο τώρα, διαβάζω, με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένας 20χρονος αιγυπτιακής καταγωγής στην περιοχή του Μεταξουργείου. Σύμφωνα με την τροχαία, ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, κινούμενος στην οδό Σάμου, παρέσυρε αναβάτη δίκυκλης μοτοσυκλέτας, ο οποίος κινούνταν στην οδό Νεοφύτου Μεταξά και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο, διαφεύγοντας από τον τόπο του τροχαίου.
1: Το τσιμπήσανε.
0: Ειδοποιήθηκε η αστυνομία λίγη ώρα αργότερα. Ο 20χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα Δίας που περιπολούσε στην περιοχή και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε το πατίνι χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και για παράβαση της νομοθεσίας του ΚΟΚ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραυματίας δικυκλιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στο σχέδιο Αριάδνη για την αστυνόμευση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έπεσε λοιπόν, τον εμβόλησε το πατίνι ουσιαστικά.
1: Φαντάσου, έτσι. Φαντάσου.
0: Και μάλιστα εγκατέλειψε μετά κατευθείαν τον τόπο του ατυχήματος.
1: Αυτό είναι το πλέον απαράδεκτο, ρε παιδί μου. Κάνει όλο ένα τροχείο, τραυματίζει κάποιον είτε ελαφρύτερα είτε βαρύτερα και σηκώνεται και φεύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω λόγια.
0: Να πούμε, μιας και μιλάμε για τους δρόμους και κάποιες τροποποιήσεις που θα έχουμε και αφορούν την Θεσσαλονίκη, που το έβλεκα, βγήκε λίγο πριν από λίγο η ενημέρωση. Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη στη συμπρωτεύουσα. Και σήμερα και αύριο, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Οπότε να το έχετε υπόψη, οι φίλοι οδηγοί που κινείστε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να δούμε λίγο τα ενεργειακά. Γιατί το να κινούμαστε με τα οχήματά μας πλέον έχει γίνει κοστοβόρο, ιδιαίτερος κοστοβόρο.
1: Ιδιαίτερος κοστοβόρο. Και θα πω για άλλη μια φορά ότι όσοι έχουν την τύχη να έχουν υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα τη βγάλουν πολύ καλύτερα από εμένα το φουκαρά που έχω ένα αυτοκίνητο 23 ετών και δυστυχώς καταναλώνει όχι λίγο. Εντάξει, ο μόνος τρόπος είναι να οδηγάς φοβερά οικονομικά, αλλά υπάρχει και ένα όριο στο πόσο εξοικονόμηση μπορείς να κάνεις. Τώρα λοιπόν που μπήκαμε να δούμε τις τελευταίες τιμές του πετρελαίου, το οποίο έχει εκτοξευθεί εκ νέου, έφτασε πριν από ένα λεπτό, γιατί είναι in real time αυτό το οποίο βλέπουμε, τα $109 το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό τα 106,3.
0: Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, νομίζω.
1: Σπάει ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι η Σαουδική Αραβία, που μέσω του αγωγού Δύσης Ανατολής μπορούσε να μεταφέρει περίπου λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, σε σχέση βέβαια με τα 15 και 20 που περνάγαν από τα στενά του Ορμούς, τώρα ελέγχουν και τον Μπάμπελ Μαντέμπ οι Χούθη, και αυτό οδηγεί σε
0: άλλο ένα κρίσιμο στενό, για να καταλάβουν όσοι
1: το δεύτερο δεν... κρίσιμο στενό που οδηγεί στη διόρυγα του Σουέζ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βαγγέλη, ότι εφόσον έχει υποστεί και ζημιά αυτός ο αγωγός, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος που υπάρχει, υπάρχουν άλλοι μικρότεροι αγωγοί, αλλά τα ποσά πετρελαίου που μπορούν να μεταφέρουν είναι, να μην το πω ασήμαντα, αλλά πολύ λίγο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μέσω των μικρών αγωγών μπορεί να περάσει 1-2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δηλαδή περίπου το 1/10 των αναγκών του πλανήτη για ενέργεια. Αυτό λοιπόν ακριβώς επισημαίνει και το γνωστό αυτό site, το oilprice.com, που σου δίνει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Και το ζήτημα είναι ότι οι Χούθοι έχουν καταφέρει να εδραιώσουν την εξουσία τους στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Ακούμε επίσης, να πούμε ότι ακούμε πολλές φορές τους αντάρτες Χούθοι. Τι είναι οι Χούθοι? Είναι φιλοϊρανοί, εξτρεμιστές. Ο αριθμός τους εκτιμάται σύμφωνα με δυτικές μυστικές υπηρεσίες από 100.000 έως 350.000 άνδρες, και από μια τοπική ομάδα ανταρτών έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή υβριδική δύναμη. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, αν συμφωνείς σε αυτό το σημείο, τι οπλοστάσιο διαθέτουν οι Χούθοι, το οποίο οπλοστάσιο τους θυμίζει κανονικό στρατό. το μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους προέρχεται ή βασίζεται σε τεχνογνωσία και εξαρτήματα από το Ιράν, τα οποία συναρμολογούνται τοπικά, ενώ διαθέτουν οπλισμό που είχαν κατασχέσει παλιότερα από τον επίσημο στρατό της Ιεμένης, αλλά και από αμερικανικά, αμερικανικά τεθωρακισμένα και άλλα, τα οποία έπληξαν και στη συνέχεια τα ιδιοποιήθηκαν. Λοιπόν, οι Χούθοι διαθέτουν πρώτα απ' όλα τους πυράβλους Ταϊφούν. Είναι μια τροποποιημένη εκδοχή των ιρανικών πυράβλων Κάντρ, βεληνικές πολύ μεγάλο, από 1300 έως 1600 χιλιόμετρα. Διαθέτουν επίσης βαλιστικούς πυράβλους μέσου βεληνικούς, δηλαδή 1200 χιλιόμετρα, τους Μπουρκάν 3, ικανούς να πλήξουν στόχους σε γειτονικές χώρες ή ακόμα και μακρύτερα. Οι δε πρώτοι Ταϊφούν μπορούν να φτάσουν μέχρι το Ισραήλ. Έχουν και το Παλαιστάιν 2 πυράβλους θερεού καυσίμου, έχουν αντιπλοϊκούς πυράβλους, μη επανδρομένα
0: αεροσκάφη. Είναι πλήρως εξοπλισμένοι από ό,τι καταλαβαίνω. Σημασία έχει τη ζημιά που μας κάνουν όμως, Δημήτρη, όχι το οπλοστάσιο
1: τους. Το λέω γιατί λέμε αντάρτες και μπορεί να φανταζόμαστε τίποτα.
0: Ότι είναι καμιά ομαδούλα.
1: Μελιανοντούφεκα, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Ναι, δεν είναι.
0: Όχι, αυτό το έχουν καταλάβει νομίζω και από τα χτυπήματα που έχουν κάνει. Έτσι, το ότι έχουν ένα πολύ δυνατό οπλοστάσιο εξοπλίζονται από το Ιράν. Είναι πασιφανές.
1: Και έχουν καταρρύψει και τα ντρόουν τα αμερικάνικα, τα Reaper, τα οποία έχουν 30 εκατομμύρια δολάρια το ένα, έτσι.
0: Άρα έχουν και αντιαεροπορικά συστήματα.
1: Και αντιαεροπορικά, τα οποία τα έχουν προσαρμόσει στα περίφημα αγροτικά αυτά που έχουν με ειδική βάση στην καρότσα, σαν και αυτά τα αγροτικά που συναντάμε στην επαρχία, έτσι.
0: Ναι,
1: ακριβώς
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Το πράγμα είναι. Απλώς έχουν τοποθετηθεί βαρέα πολυβόλα και πυροβόλα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και ως αντιαεροπορικά. Mm-hmm. Έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι με αυτά και με εκείνα έχουμε μια ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Και αυτοί που έχουμε μπροστά μας είναι πολύ σημαντικότεροι από αυτοί που ζούμε τώρα.
1: Ναι,
0: αυτές
1: με
0: τις
1: δεδομένο
0: μέρες.
1: Ότι έκλεισαν και τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θαλάσσια οδός από την οποία μπορεί να μεταφερθεί πετρέλαιο πέραν από τα στενά του Ορμούζ, όπου και εκεί είναι μειωμένη η ροή. Σήμερα έλεγε η αρμόδια υπηρεσία που το παρακολουθεί ότι ενώ χθες πέρασαν 10 πλοία, σήμερα περάσαν 4. Είναι πάρα πολύ μικρή η ροή πετρελαίου. Και αυτό θα
0: οδηγήσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για
1: βέβαια.
0: Την αγορά της ενέργειας και για την τιμή στην Αγγλία. Από ό,τι προειδοποιούν εδώ πέρα φορείς της αγοράς καυσίμων, κάθε μέρα θα βλέπουμε τις τιμές να τσιμπούν.
1: Ναι, 5-10
0: λεπτά. Και είναι άγνωστο μέχρι πότε.
1: Θα σου πω ότι χτες το βράδυ που έβλεπα το γαλλικό δελτίο ειδήσεων, είναι το βραδινό μου βίτσιο να βλέπω αυτό το δελτίο. Τρία δελτία είναι δηλαδή, αλλά βλέπω τα δύο. Η βενζίνη έφτασε στο Παρίσι 2,74 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα, άμα φτάσει, γιατί όλοι το λένε οι αναλυτές, ότι μπορεί να φτάσει και 3 ευρώ το λίτρο. Μετά δεν ξέρω πώς θα μετακινούμε, ίσως το γυρίσω σε πατίνι.
0: Τώρα να πούμε ότι είχαμε μία δήλωση και από τον Κυριάκο Πιαρακάκη,
1: ναι,
0: λίγο νωρίτερα μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο Μέρτς και τον ομόλογό του, τον επικεφαλής της οικονομίας, της γερμανικής οικονομίας, και αυτό που είπε είναι ότι συζητήσαμε για τη διαχείριση των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο που θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία και το πώς θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη και σε κάθε χώρα. Όπως η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία. Είναι η καλύτερη απάντηση στο λαϊκισμό ή οι μεταρρυθμίσεις, να βλέπουν όλοι ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη.

0: επιστρέψαμε εδώ πέρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και στο τέλος της μέρας, Δημήτρη, λέγαμε για τα της ενέργειας και βλέπουμε την αμερικανική πλευρά να λέει ότι ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ναι,
0: έρχεται δηλαδή λίγο σαν καροτάκι τώρα. Τι γίνεται?
1: Ναι, αυτό το είπε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο κ. Chris Wright, στο CNBC. Το βασίλειο έχει κλείσει προσωρινά τον αγωγό μετά την επίθεση των Χούθη, χωρίς να έχει ανακοινώσει πόσο μεγάλη ζημιά έχει και στο σε πόσο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρεις, και ένα είδους ευχολόγιο από τον κύριο Ράιτ, ο οποίος είπε ότι ακόμα είναι σε στάδιο λεπτομερούς αξιολόγησης. Αυτό το είπε στο περιθώριο μια συνάντηση του G20 για την ενέργεια στο Χιούστον και ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία αναβάνει μέτρα για τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου εκτός του Νότου Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Βέβαια, να πούμε εδώ, Βαγγέλη, ότι είναι ό,τι πιο εύκολο για τους Χούθη ή για οποιοδήποτε μάχεται εναντίον των ΗΠΑ να ξαναπλήξει με πύραυλο τον αγωγό. Δεν είναι δύσκολο να πλήξει έναν αγωγό με πύραυλο. Το ίδιο αυτό έκαναν δηλαδή και σταμάτησε να λειτουργεί. Ωστόσο, πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters έδωσαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας ο αγωγός. Μία από αυτές τις πηγές αναφέρει ότι η επισκευή των ζημιών μπορεί να διαρκέσει έως και 6 εβδομάδες. Χρονικό διάστημα καθόλου μικρό. 6-7-42, μιλάμε για ένα μήνα και 10 μέρες, έτσι. Αυτό το πράγμα για τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει μήκος 1200 χιλιόμετρα θα μπορούσε να, μάλλον μέχρι να επισκευαστεί, θα ανεβαίνει συνέχεια η τιμή του πετρελαίου. Εκτός και αν γίνει κανένα θαύμα στα στενά του Ορμούς. Αλλά αυτό...
0: Πάντως θα μπορούσε να αποκλιμακώσει λίγο την κατάσταση, η λειτουργία
1: λίγο,
0: του.
1: Λίγο, λίγο. Γιατί είναι 5 καλά, εκατομμύρια έτσι? Και πρέπει να φτάσει στα 20 εκατομμύρια βαρέλια για να αποκατασταθεί η προτέρα κατάσταση του προπολέμου.
0: Πώς θα φτάσουμε μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου και τις ενδιάμεσες που μας έχει πει ο Τραμπ ότι θα λήξει τον πόλεμο.
1: Ναι, αυτό έχει πει ο κύριος Τραμπ.
0: Αυτό σκέφτομαι χρονικά.
1: Απόλυτο
0: στο μυαλό.
1: Δίκιο, ναι.
0: Γιατί αν πάμε με αυτή τη λογική τώρα, χωρίς ίχνος ελπίδας μέχρι τότε, φοβάμαι ότι τιμές θα φτάσουν σε επίπεδα που δεν θα μπορέσουμε να τα αγγίξουμε.
1: Ναι, και ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος, και ο κύριος Δρούμπου είπαν ότι αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029.
0: Αυτό ούτε να το σκεφτούμε.
1: Ούτε αυτό. Δε. Σούπα, πατινάκια.
0: Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τέλος της μέρας μόνο με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγους των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωσης βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγκαίνια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωνόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο πρόεδρος Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο Φλάχερτη, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φιλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers, τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο Επίτροπος μιλώντας στα εγγένεια έκθεση φωτογραφίας, τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε.
0: Καιρός.
1: Νεφώς παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

Με Like a Rolling Stone από τους Rolling Stones. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα στις εκπομπές στο τέλος της μέρας. Να πω ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις, όπως πάντα, εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σημαντικά τα οποία αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το την περίφημη AI, η οποία μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή. Γκουγκλάρουμε τα πάντα και βρίσκουμε αμέσως τις απαντήσεις. Σε ποσοστό 99% είναι σωστές. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το γεγονός του πού μπορεί να φτάσει η ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε φάρσα τις προειδοποιήσεις για εκτός ελέγχου εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και απέρριψε τις εκκλήσεις για περισσότερα νομοθετικά προστατευτικά μέτρα, προσωπικότητες της αμερικανικής πολιτικής ζητούν επαναξιολόγηση για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβολος του Τραμπ, ο κύριος Steve Bannon, αλλά και ο βετεράνος προοδευτικός γερουσιαστής Bernie Sanders, τοποθετούνται σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας, επικρίνοντας ταυτόχρονα την αδράνεια της αμερικανικής κυβέρνησης, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος συγκρίνει τις προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την οποία, όπως υποστηρίζει, διαπράττουν οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δημοκρατικοί. Γεγονός είναι, το γνωρίζουμε όλοι, ότι ο κύριος Τραμπ είναι αρνητής της κλιματικής κρίσης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μια άρρωστη συνωμοσία εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, ανέφερε, προσθέτοντας σε άλλη ανάρτηση ότι τα μόνα προστατευτικά κυκλειδώματα που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Jack Clark, που είναι συνιδρυτής της Anthropic, προέβη σε νέες δηλώσεις περί επιβράδυνσης του ρυθμού εξέλιξης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι ο διακόπτης kill switch, δηλαδή ένας διακόπτης απενεργοποίησης λογισμικού που μπορεί να ελεγχθεί από τρίτο μέρος αν γίνει επικίνδυνο, θα μπορούσε να αποφύγει την δημιουργία αυτών των προβλημάτων. Να θυμίσουμε ότι η Microsoft AI κατέστη η τελευταία μεγάλη εταιρεία που συζήτησε τον περιορισμό των μοντέλων που αναπτύσσει, καθώς δημοσίευσε ένα έγγραφο πλαίσιο για αυτό που αποκάλεσε ανθρωπιστική τεχνητή νοημοσύνη. Η επικεφαλής δύο ανταγωνιστικών εταιρεών τεχνητής νοημοσύνης, ο Elon Musk και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πρόταση για επιβράδυνση και ρύθμιση σε ολόκληρο τον κλάδο, καθώς και για ανεξάρτητη παρακολούθηση της ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Τι ώρα είναι, 9:15, είστε πάντα στον ημένη στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σε περίπου ένα λεπτό θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Earth News στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, καθώς η Γαλλία σήμερα θρηνεί ένα σπουδαίο συγκρότημα, τους Λερίτα Μιτσούκο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Θωμαϊδά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι το τραγούδι το έχεις ακούσει χιλιάδες φορές, όπως και εγώ, επειδή δεν είμαστε εικοσάριδες πλέον, αλλά όταν ήμασταν νέοι, αυτό το τραγούδι, θυμάμαι ήμουν στις Βρυξέλλες τότε σπούδαζα, στις αρχές δεκαετίας του 90, και δεν υπήρχε κλαμπ το οποίο να μην το παίζει 3, 4 ή 5 φορές κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ένα εμβληματικό συγκρότημα, pop, rock, new wave, είχε όλα τα στοιχεία. Πέθανε σήμερα η Ρίτα Μιτσούκο, αυτό είναι ψευδώνυμο, το όνομά της ήταν το πραγματικό Κατρίν Ρονζέ.
1: Ρονζέ.
0: Και έβλεπα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, μπήκα στη Μόντ, στη Λιμπερασιόν, στην Παριζιέν, και είχαν όλες στην ηλεκτρονική τους έκδοση αφιέρωμα στην σπουδαία αυτή τραγουδίστρια. Έχει προκαλέσει μεγάλη θλίψη στη Γαλλία ο θάνατός της, έτσι.
1: Είναι και μάλιστα έκανε και ανάρτηση και ο Γάλλος πρόεδρος φυσικά, τιμώντας την απώλειά της και την προσωπικότητά της φυσικά, θεωρώντας ότι είναι μια αυθεντική Γαλλίδα. Για να το σας εξηγήσω όλη την ιστορία, η Ρίτα Μιτσούκο ήταν ένα δίδυμο, δηλαδή ο σύντροφός της Φρέντ Σασάν και η Κατρίν Ρονζέ δημιούργησαν το συγκρότημα Ρίτα Μιτσούκο, γιατί ακουγόταν λίγο εξωτικό εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80. Και κατόρθωσαν μέσω της δημιουργικότητάς τους, τα λόγια, η στίχη, η μουσική, το visual που παρουσίασαν στα βίντεο και οι συνεργασίες που έκαναν, να καθιερωθούν σαν από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα της Γαλλίας. Και συγκυρολεξία θεωρείται στο Πάνθεον, έχει μπει στο Πάνθεον αυτό το συγκρότημα. Οι προσωπικότητες των δύο αυτών ατόμων ήταν και αυτές εξαιρετικές. Ο Φρέντ Σασάν ήταν ένας άντρας που πέθανε 54 ετών γιατί είχε ένα πολύ βαρύ παρελθόν, πέθανε από υπατήτηδα σε...
0: Αλλά είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά, αν θυμάμαι.
1: Είχε παλιότερα μεγάλα προβλήματα με τα ναρκωτικά, αλλά εντωμεταξύ είχε απελευθερωθεί από αυτούς τους εθισμούς, αλλά δυστυχώς οι αρρώστιες που
0: προκάλεσαν
1: αυτά του στήχησαν τη ζωή του στα 54 του χρόνια του 2007. Όμως η σύντροφός του, η Κατρίν Ρονζέ, η φωνή που ακούμε είναι εκπληκτική, συνέχισε αυτή την παρουσία στη Γαλλία με διάφορες συναυλίες και σοου που στη γαλλική τηλεόραση, και κυρίως μεγάλης εκτίμησης από όλους τους μουσικούς, την βιομηχανία της, αλλά και πολιτικούς. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγα χρόνια, νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια, την κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος να τραγουδήσει τη Μασαλιώτισσα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, γιατί έβαλαν στο σύνταγμα της χώρας, έγραψαν στο σύνταγμα της χώρας το δικαίωμα στην άμβλωση, και αυτή τραγούδισε τον ύμνο της Γαλλίας, αλλά άλλαξε 2-3 στίχους και ξέπληξε εκείνη τη στιγμή τον Γάλλο πρόεδρο θετικά, την χαιρέτησε και όντως δίνει το στίγμα της σαν άνθρωπος ανεξάρτητος. Τώρα η Κατρίν Ρονζέ έχει ένα άλλο παρελθόν που είναι ιδιαίτερο, κυρίως επειδή ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να επιζήσει του ολοκαυτώματος. Ήταν
0: εβραϊκής καταγωγής, δηλαδή.
1: Εβραϊκής καταγωγής. Αλλά αυτός ο άνθρωπος γύρισε πίσω και έζησε μεγάλο σε μια οικογένεια, ο ίδιος ψυχικά πάρα πολύ σε δύσκολη άθλια κατάσταση, και αυτό επηρέασε τη ζωή της Κατρίν Ρονζέ. Τρελάθηκε στο τέλος ο πατέρας της. Ούρλιαζε, όπως είπε στην συνέντευξή της, μέσα στη νύχτα, ενώ κοιμόμασταν, ήταν φτωχοί, κοιμόμασταν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο, και ο πατέρας της δεν μπορούσε να ανεχτεί να κοιμηθεί, γιατί ζούσε τις εφιάλτες ξανά και ξανά.
0: Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Ακριβώς. Και ζούσε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική και εφηβική ηλικία. Για κάποια στιγμή έπαιξε μάλιστα και σε ελαφρά ερωτοτενίες, το πω έτσι ελαφρές, για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά φυσικά η συνάντησή της με τον Φρέντ Σασάν δημιούργησαν αυτό το ντουό, και το οποίο δίνει μια άλλη μορφή της Γαλλίας, δηλαδή ανεξάρτητης, απελευθερωμένης, ανατρεπτικής, εναλλακτικής, και αυτό έδωσε το στίγμα της δεκαετίας του 80 και 90. Η Ρίτα Μιτσούκο ήταν η απόλυτη κυρίαρχη. Και αυτό κλαίμε τώρα. Αυτό αποχαιρετούμε μια άλλη περίοδο της Γαλλίας. Αυτή που, όπως είπατε, κάποιας ηλικίας το έχουμε ζήσει και σε δισκοτέκ, την εποχή της δισκοτέκ. Και σε πάρτι. Φυσικά ακόμα παίζουν τα κομμάτια τους. Είναι κλασικά στα ραδιόφωνα και στα πάρτι που κάνει ο κόσμος, στις γιορτές που κάνει ο κόσμος. Γιατί είναι cult πλέον τα κομμάτια αυτά. Είναι καμιά δεκαετία κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά στα αυτιά των ανθρώπων, των Γάλλων και της γαλλοφωνίας γενικότερα. Πέθανε λοιπόν η Κατρίν Ρανζέ σε ηλικία 68 ετών και ακόμα και ο θάνατός της ήταν εντυπωσιακός, γιατί πέθανε από αστραπιαίο καρκίνο. Ναι. Μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή, κανένας δεν το περίμενε, είναι απόλυτο σοκ εδώ πέρα, γιατί πραγματικά μιλάει στους Γάλλους αυτή η προσωπικότητα και κυρίως η μάχη της για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και γενικά προσπαθούσε να δώσει μια άλλη εικόνα απέναντι σε μια συντηρητική πλευρά του πληθυσμού.
0: Ακτιβίστρια.
1: Ναι, ακτιβίστρια. Ήταν μεγάλη ακτιβίστρια, πολύ διακριτική όσον αφορά την ιδιωτική της ζωή, τα παιδιά δεν τα βλέπουμε σχεδόν καθόλου. Άφησε πίσω τις δύο παιδιά, μεγάλα φυσικά ενήλικοι. Γι' αυτοί ανακοίνωσαν στο γαλλικό πρακτορείο το θάνατο της μητέρας τους χτες αργά το βράδυ. Και σήμερα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά, αλλά και η πολιτική και η καλλιτεχνική βιομηχανία, το πω, η πολιτική βιομηχανία και αυτοί όλοι αφιερώνουν την προσοχή τους και αφιερώνουν κομμάτια, ραδιόφωνα παίζουν τα κομμάτια αυτούς. Θυμίζει κατά κάποιο τρόπο, δυστυχώς, αλλά δεν το συγκρίνουμε φυσικά, αυτή τη μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του Γιώργου Μεζονακή. Κάπως έτσι το ζουν εδώ οι Γάλλοι την απώλεια της Κατρίν Ρανζέ, γιατί κανένας δεν το περίμενε. Αυτή η γυναίκα μάλιστα σκόπευε να δημιουργεί ακόμα μέχρι σε βαθιά γεράματα, αλλά ο καρκίνος νίκησε στη δική της την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν
0: φαντάζομαι ότι το βράδυ, εγώ ξέρεις, βλέπω, επειδή δεν έχουμε όλα τα κανάλια εδώ, έχουμε μόνο το TV5 το οποίο έχει δελτία ειδήσεων το βράδυ, έχει και το γαλλικό και το Journal d'Afrique, έχει τρία δελτία ειδήσεων, έχει και το βελγικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρω αν θα παίζει πρώτη είδηση, αλλά θα παίζει πάρα πολύ ψηλά ο θάνατος της Ρίτα
1: Μιτσούκο. Ναι, ήταν όλο το απόγευμα, μιλούσαν, βάζαν κομμάτια συνεχώς, ακόμα και τα ειδησιογραφικά κανάλια. Φυσικά μίλησαν για την βιογραφία. Ναι, έπαιξε παντού και παίζει ακόμα. Και μάλιστα βγάζουν από τα αρχεία διάφορες εκπομπές στις οποίες συμμετείχε, συναυλίες για να υπενθυμίσουν την καριέρα αυτής της γυναίκας, απίστευτης γυναίκας, που άμα είχατε την ευκαιρία να κουγκλάρετε κατά κάποιο τρόπο, να δείτε το στυλ την προσωπικότητα, την καλλιτεχνική προσωπικότητα αυτού του συγκροτήματος Ρίτα Μιτσούκο. Μόνο και η συνεργασία Ζων Μπατίζ Μουντιανό, αυτή τη στιγμή δεν λέει τίποτα, αλλά εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80-90, ήταν αυτός που δημιούργησε και επέβαλε μια αισθητική στα βίντεο κλιπς. Θα θυμόμαστε όλοι ότι ξεκίνησε δεκαετία του 80 τα βίντεο κλιπς με το MTV και όλα αυτά. Και εκείνη την εποχή τα βίντεο κλιπς ήταν πολύ απλά.
0: Ναι,
1: τραγουδούσα σε
0: και είδα το βίντεο κλιπ το Μάρσια Μπάιλα, που σημαίνει ο Μάρσια χορεύει. Το Μπάιλα νομίζω αυτό σημαίνει στα ισπανικά. Αλλά πραγματικά ήταν πρωτοποριακό σε σχέση με τα βίντεο εκείνης της εποχής, που όπως λες και εσύ πολύ σωστά ήταν απλοϊκά σχετικά. Ήταν πιο σύνθετο σαν βίντεο, ενώ ο ήχος της δεν νομίζω ότι μπορείς να το κατατάξεις κάπου. Ήταν κάτι μεταξύ pop, rock, εναλλακτική rock.
1: Τα δοκίμασαν όλα. Ναι. Τα δοκίμασαν όλα, τα έκαναν ένα μείγμα. Και αυτό το visual θέλω να. Έχετε δει και ο Ζαν Μπατίστ Μοντιανό, που συνεργάστηκε το πρώτο του, το μεγαλύτερο του βίντεο ήταν με το τραγούδι των Ρίτα Μιτσούκο, Σε Κομψά. Όποιο το δει αυτό το βίντεο κλιπ για το τραγούδι, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος, τόσο πλούσιο. Οι αναφορές είναι τρομερές και σε ταινίες, αλλά και η αισθητική του επιβάλλει μια αισθητική δεκαετία του 20 που βλέπαμε στις στις ταινίες χωρίς ήχο.
0: Του βοβού κινηματογράφου.
1: Του βοβού κινηματογράφου. Έχει τόσες πολλές αναφορές που ήταν εκείνη την εποχή. Ήταν τρομερά πρωτότυπο. Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ της εποχής εκείνης έχει κατατακτεί. Για να καταλάβετε ότι έδιναν, κατάλαβαν ότι η αισθητική του βίντεο κλιπ είναι και αυτή σημαντική για να προωθήσει, ανεβάσει ακόμα περισσότερο το τραγούδι, τη μουσική.
0: Ναι.
1: Και το κατάφεραν, έδωσαν τέτοια όθηση σε αυτό που μετά ήρθε ένα μεγάλο κύμα, όχι μόνο σκηνοθέτες αλλά και καλλιτέχνες που προσπάθησαν να το πάνε ακόμα παραπέρα αυτό να το πω έτσι, το όργανο που βοηθάει στη μουσική. Είναι πλέον, ξέρουμε όλοι ότι πλέον είναι αναπόσπαστο, χωρίς visual τραγούδι δεν υπάρχει, όλοι κάνουν βίντεο κλιπ.
0: Ναι, και πλέον και έχω την αίσθηση πλέον ότι τα βίντεο κλιπ είναι περισσότερο η εικόνα παρά το τραγούδι.
1: Ναι, έχετε δίκιο, φτάσαμε ακριβώς στο ανάποδο.
0: Στο ανάποδο, ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον η μουσική έχει ο καθένας μας την κρίση του γύρω από την τωρινή μουσική. Σίγουρα έχει, μην τα απλοστεύουμε τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ομοιόμορφο. Πιο το ίδιο ανάλογα με το στυλ. Ενώ υπήρχε μια εποχή, στο επειδή ήταν η αρχή, ήταν πολύ ψαγμένα τα πράγματα. Προσπαθούσαν να βρουν διάφορα στυλ και να δοκιμάσουν. Γιατί φυσικά το κόστος δεν είναι το ίδιο. Έτσι, μην

0: μεγαλύτερη παρουσία στη Γαλλία, γιατί δεν έχουμε εμείς τέτοια συγκροτήματα που είχε στη Μεγάλη Βρετανία. Και απάντησε ο Μπράιαν Φέρι ότι μα δεν έχετε ανάγκη, έχετε τους Ρίτα Μιτσούκο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και την εποχή ήταν. Ναι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και καθώς πλησιάζει η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων, και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συζήτηση, γιατί έχουμε και οι δύο βιωματική. Έχουμε βιώσει την Ρίτα Μιτσούκο, έχει συνεργαστεί και με τον Iggy Pop και με τον Sparks, όπου τραγούδησε το Singing in the Shower που έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θωμαής μου, δυστυχώς πρέπει να σε αποχαιρετήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ στην πόλη του Φωτός.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μαραθώνια η κατάθεση στον ανακριτή από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, κλαίνει τη Στρόφιγγα και η Λιβύη. Έχουμε πολλά ακόμα σημαντικά έργα να παραδώσουμε τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ισχυρές καταιγίδες το επόμενο 48ωρο. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, με το Βασίλη Νικολόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα να είναι στην παραγωγή της εκπομπής και το Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 10, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Σας έλεγα νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους οι οποίοι υπάρχουν, κυρίως από την Anthropic που έχει εξελίξει πάρα πολύ την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες από ανθρώπους του χώρου για το κατά πόσο θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να στραφεί ενάντια στην ίδια την ανθρωπότητα. Και βέβαια ένας από τους πλέον αρμόδιους για να μιλήσουν για αυτό το θέμα είναι ο Bill Gates, ο οποίος είπε ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις αλλαγές που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Όλα αυτά σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, όπου ο συνιδρυτής της Microsoft και δισεκατομμυρίουχος φιλάνθρωπος, ο οποίος μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις της στην απασχόληση, τον κίνδυνο επιθέσεων και την πιθανότητα εξάρτησης των χρηστών από ψηφιακούς συντρόφους. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εμβαθύνει στο ζήτημα όσο θα έπρεπε, δήλωσε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι οι κυβερνήσεις έχουν μείνει πολύ πίσω. Ανέφερε ότι έχει συζητήσει τις ανησυχίες του με πολιτικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά και στελέχη της κυβέρνησής του, και πρόσθεσε ότι επιδιώκει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, αργότερα μέσα στη χρονιά, ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Gates εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών, εφόσον αναπτυχθεί με υπεύθυνο τρόπο και είναι προσβάσιμη σε όλους. Μάλιστα είπε ότι το ίδρυμά του ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο μέσα στα 2 επόμενα χρόνια για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ο καθένας δυνατότητες πρόσβασης στην πολύ υψηλή στην πολύ υψηλή τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή το high end, αν θέλετε, αυτού του μέσου. Και ο κύριος Gates υπογράμμισε τις δυνατότητες της AI στον τομέα της υγείας, από την υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή ως την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και εμβολίων.

0: Από την πλευρά του, ο κύριος Τραμπ, αναφερόμενος στην AI, είπε ότι είναι ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος και είπα τον έχουν και με το παραπάνω. Δηλαδή ότι θα μπορέσει να ελέγξει αυτό το πρόβλημα με την ραγδαία βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο μόνος έλεγχος ή η δικλίδα ασφαλείας που χρειάζεται η AI είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Όπως έγραψε στο αγαπημένο του site, το οποίο κάνει όλες τις ανακοινώσεις, το Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ήρθε η ώρα όμως να φύγουμε από την Αθήνα, θα μεταβερθούμε στην Ιταλία. Εκεί θα καλησπερίσω τον καλό μας φίλο και ανταποκριτή της ΕΡΤ στο Μιλάνο, τον Κρίστιαν Μαυρί. Μπονασέρα, καρό κολέγκο.
1: Μπονασέρα, κολέγα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστος πολύ ο λόγος για τον οποίο θα μιλήσουμε, αλλά η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην ακτή του Αμάλφη, ένα πανέμορφο μέρος, έχω πάει 2 φορές και πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών, έχουμε τεράστιες πυρκαγιές οι οποίες είναι ορατές ακόμα και από την Νάπολη, Κρίστιαν.
1: Πράγματι, και απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Και μακριά.
1: Και μάλιστα, ναι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά και εμένα με πονάει λίγο παραπάνω το θέμα, γιατί εγώ κατάγομαι από την Νάπολη μέρη, οπότε αντιλαμβάνεσαι πως είναι ένα θέμα το οποίο νιώθω πάρα πολύ κοντά, πόσο μάλλον γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή, έχω πάει 10 φορές και είναι,
0: ναι,
1: όπως είπες...
0: Σορέντο, Σαλέρνο, τι όμορφα μέρη, τι καταπληκτικά εστιατόρια... με θέα όλο το πέλαγος, είναι μοναδικό το Αμάλφι, είναι μοναδικό.
1: Είναι χερσόνησος του Σορέντο, είναι δηλαδή λεγόμενη πενίσολα Σορεντίνα που έχει το Αμάλφι, που έχει το Ποσιτάνο, το ίδιο το Σορέντο, έχει το Κάπο Καμπανέλα που είναι το κροτήρι όπου οι Ναπολιτάνοι συχνά πυκνά βλέπουν και τις Φάλαινες, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα πανέμορφο σημείο το οποίο μάλιστα είναι καταπράσινο. Και αυτή η Χερσόνησος δυστυχώς έχει και ένα πρόβλημα με πολλά δύσβατα σημεία και από ό,τι φαίνεται η φετινή πυρκαγιά, αυτή που ξεκίνησε δηλαδή εχθές και είχε αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι μια πυρκαγιά η οποία είχε διάφορα μέτωπα και δύσβατες περιοχές και αυτό έχει κάνει το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ δύσκολο, στο σημείο που αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν δύο ελικόπτερα και κατά τη διάρκεια της ημέρας από την Καλαβρία ήρθε και ένα Καναντέιρ. Τώρα, η καλή είδηση της στιγμής είναι πως εδώ και περίπου 2 ώρες φαίνεται πως η πυρκαγιά βρίσκεται μέσα στα πλαίσια ελέγχου.
0: Οριοθετημένη, ας πούμε.
1: Κάπως οριοθετημένη, ναι, όσο μπορεί κανείς να την οριοθετήσει, όταν υπάρχουν χαράβρες, πολύ ψηλά βουνά, τα οποία βρίσκονται πάνω στη θάλασσα και υπάρχουν ουσιαστικά ελάχιστοι δρόμοι, οποία είναι ναι μεν πασί γνωστοί, γιατί τους έχουμε δει σε χιλιάδες ταινίες, αφετέρου δε, είναι πολύ στενοί και όταν περνάει το πυροσβεστικό, ουσιαστικά πρέπει να αδειάσουν αυτοί οι δρόμοι, ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δώσει την προτεραιότητα στα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Υπάρχουν. Ήθελα να ρωτήσω αν απειλούνται οικισμοί.
1: Αυτό πήγα να πω, Δημήτρη, ουσιαστικά πως απειλήθηκαν οικισμοί. Είχαμε προληπτικές εκκαινώσεις, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή Αγκερόλα, η οποία βρίσκεται στην καρδιά, ουσιαστικά στην ενδόχωρα της Χερσονήσου, πάνω δηλαδή στο βουνό. Δεν κάηκε τίποτα μέχρι στιγμής, οπότε το προληπτικό έγινε απλά εκ του ασφαλούς. Και από την άλλη, μπορούμε να πούμε πως δεν έγινε και το κλείσιμο όλου του δρόμου που κάνει την όλη περιοχή που πάει γύρω-γύρω.
0: Αυτή την υπέροχη διαδρομή, ναι.
1: Ακριβώς, το πανοραμικό δρόμο που υπάρχει. Όμως η φωτιά έφτασε αρκετά κοντά σε κάποια πολύ γνωστά σημεία, όπως το φιόρδο του Φουρόρε, το οποίο είναι και ουσιαστικά το σημείο από την όποια γέφυρα ουσιαστικά πηδάνε όλοι οι επίδοξοι που θέλουν να κάνουν μια βουτιά που είναι ύψους περίπου 30 μέτρων. Οπότε είναι ένα πασίγνωστο σημείο παγκοσμίως, αλλά φαίνεται πως οι πυρκαγιές μέχρι στιγμής δεν απειλούν αυτό το σημείο και είναι και σχετικά μακριά από τη θάλασσα. Ας ελπίσουμε να σβήσει γρήγορα η φωτιά, γιατί είχαμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους τις τελευταίες ώρες.
0: Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να την ελέγξουν, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κρίστιαν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά τα πράγματα, γιατί οι φωτιές φέτος έχουν αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις στην Ισπανία, στη Γαλλία και σε εσάς στην Ιταλία. Μόνο στην Ισπανία ήταν 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, στην Γαλλία πάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω σε εσάς πόσο ήτανε.
1: Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, παρόλο που το θέμα είναι δύσκολο. Στην Ιταλία χάσαμε περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα γης από τις πυρκαγιές. Παρόλα αυτά όμως έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πόσο μάλλον καλή είδηση αν θέλουμε. Γιατί στις αρχές Ιουλίου έγινε μια έρευνα σύμφωνα με την οποία ουσιαστικά έγινε η ανάδειξη του γεγονότος πως στην Ιταλία τα δάση ξεπερνούν τα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης και καλύπτουν δηλαδή περίπου το 36% της χώρας. Οπότε η χώρα έχει γίνει δασόδη ουσιαστικά. Αυτό είναι συγκεντρωμένο κυρίως σε περιοχές οι οποίες είναι ναι μεν ορεινές, αφετέρου δε γιατί έχει πλέον ο κόσμος παρατήσει πάρα πολλές αγροτικές δραστηριότητες και φαίνεται μάλιστα πως αυτό συνέβη κυρίως από το 2020 και μετά, δηλαδή εν καιρό πανδημίας, όταν είχαμε τους εγκλεισμούς στην Ιταλία, το λεγόμενο lockdown.
0: Και το πλήρωσε και πολύ ακριβά η Ιταλία.
1: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι, είχε πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Ναι. Εγώ που το έζησα πραγματικά από τη χώρα, μπορώ να σου πω ότι δεν έχουμε απαραίτητα καλές αναμνήσεις από εκείνες τις ημέρες. Προφανώς ήταν πολύ δύσκολες και ένα από τα πράγματα τα οποία βγήκε, και βγήκε μάλιστα με πολύ. Ένα από τα πράγματα που ήταν η άλλη όψη του νομίσματος του lockdown ήταν το γεγονός πως χλωρίδα και πανίδα κυριολεκτικά έσκασαν, αν θέλουμε, και έχουμε για παράδειγμα σε περιοχές της Σαρδινίας, όπου πήγα πρόσφατα, είδα πως σε κάποια σχετικά μικρά δάση έχουμε ελάφια τα οποία ήταν ελάχιστα κάποτε και αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά περπατούν ανάμεσα στα τραπέζια ενώ ο κόσμος πίνει καφέ.
0: Ενώ να σου θυμίσω ότι και στη Βενετία με το lockdown είδα για πρώτη φορά εμφανίστηκαν ψάρια τα οποία είχαν εξαφανιστεί.
1: Σωστά. Σωστά, τα χταπόδια που είδαμε και στη Βενετία στα κανάλια, για τα οποία δεν βλέπαμε, που νομίζαμε πως δεν τα βλέπαμε γιατί είχαν εξαφανιστεί και φαίνεται τελικά πως αρχίζαμε και τα βλέπαμε γιατί τα νερά ήταν πλέον τόσο καθαρά γιατί δεν κινούταν καμία λάσπη στο βάθος των καναλιών και έτσι ουσιαστικά το νερό ήταν σχεδόν στάσιμο, αν θέλουμε. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να πούμε επίσης πως έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έρχεται με την πανίδα η οποία στην Ιταλία έχει αναπτυχθεί από την πανδημία και μετά και είναι αυτή με τους αγριόχειρους.
0: Καλά, έχουμε να σου πω ότι το ίδιο αντιμετωπίζουμε στην Κηφισιά, προάστιο της Αθήνας, κυκλοφορούν οι αγριόχειροι διότι δεν έχουν πλέον τροφή στο βουνό, τα βουνά έχουν καεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι αναζητούν μια διέξοδο όλα αυτά τα αγρία ζώα. Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σου.
1: Πάντα
0: ενδιαφέροντες οι ειδήσεις σου. Buonanotte a Milano.
1: Buonanotte a resto della Grecia.

Boat on the River από τους Styx, ένα υπέροχο τραγούδι. Να σας πω ότι αν δεν το γνωρίζετε, όχι ότι έχει και καμιά φοβερή σημασία, δηλαδή έχει σημασία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι πρόκειται για τις πιο άρτιες εκλογές στον πλανήτη. Ο λόγος για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 20 του φετινού μήνα και είναι οι πρώτες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Περάσαν κιόλας 4,5 χρόνια. Το πολιτικό σύστημα της χώρας παραμένει βεβαίως υποστενό έλεγχο και το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, που υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Πούτιν, αναμένεται ευρέως να διατηρήσει την κυριαρχία του στην κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 450 έδρες. Οι ψηφοφόροι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμας για πενταετή θητεία. Οι μισές έδρες, δηλαδή οι 225, κατανέμονται με βάση τα κομματικά ψηφοδέλτια επικρατείας, ενώ οι υπόλοιπες 225 κρίνονται σε μόνο εδρικές περιφέρειες. Τώρα, η δημοσκόπηση της κρατικής εταιρείας δημοσκοπήσεων, τη VTS IOM, στα τέλη Αυγούστου, πριν από 2 με 3 εβδομάδες, έδειξε ότι το κόμμα του κυρίου Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, προηγείται με μεγάλη διαφορά των άλλων κομμάτων, συγκεντρώνοντας περί το 37%, ενώ ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 11,6%. Ενδεικτική αναμένεται να είναι και η διαφορά με την οποία θα επικρατήσει η Ενωμένη Ρωσία. Το κόμμα σήμερα διαθέτει 310 έδρες στη Δούμα και πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 300 για να διατηρήσει την ενισχυμένη ψηφοφορία, πλειοψηφία του συγγνώμη, και τη δυνατότητα να προωθεί συνταγματικές αλλαγές χωρίς τη στήριξη άλλων κομμάτων. Κάτι μου λέει ότι θα τα καταφέρει. Τώρα, η μοναδική ανεξάρτητη πανεθνική οργάνωση παρακολούθησης των εκλογών, η Γκόλος, η οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική στη διεξαγωγή των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, έκλεισε πέρυσι το 2025 έπειτα από χρόνια πιέσεων από τις ρωσικές αρχές. Επιπροσθέτως, η Μόσχα δεν προσκάλεσε διεθνείς παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουν τις εκλογές και ο ΑΣΕ δήλωσε ότι η απόφαση αυτή αντανακλά τη μόνιμη αδιαφορία της ρωσικής κυβέρνησης για τη διαφάνεια, τη δημοκρατική λογοδοσία και το κράτος δικαίου. Επιπροσθέτως, ο ΑΣΕ επισημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας έχει καταστεί πιο περιοριστικό από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2021, με τον αποκλεισμό υποψηφίων οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ξένοι πράκτορες, την επιβολή περαιτέρω περιορισμών στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατιών και τη λήψη άλλων μέτρων. Δεν λέω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ό,τι γινότανε, ας πούμε, στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, όπου έβγαινε ο Σαντάμ με 99,90%, ή τον Κιμ Γιονγκούν, ο οποίος βγήκε επίσης με 99% πρόεδρος, αν θέλανε να μην τον ψηφίζανε και όλος, ακόμα τους ψάχνουν αυτούς που δεν τον ψήφισαν. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση, της οποίας όμως εν πολλής το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο.

και να κλείσουμε μια είδηση που αφορά στην χώρα μας. Το ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε τα 150 του χρόνια, χρόνια του πολλά. Και είχαμε δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει γυρίσει σε Ελλάδα. Η Ελλάδα επιστρέφει, είπε, στις αναπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών. Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε δύο σημαντικές εξελίξεις που σηματοδοτούν την είσοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε μια νέα εποχή. Ο πρώτος είναι η ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς με περίπου 1.800 συσυγμένες εταιρείες και με συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά και την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνούς οίκους Stocks, Standard & Poor's, Dow Jones Indices και FTSE Russell. Μια εξέλιξη που, όπως διευκρίνησε ο κύριος Χατζηδάκης, θα επισημοποιηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ το Μάιο του 27, αυτή την επόμενη άνοιξη δηλαδή, αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα στη διαδικασία ταξινόμησης αγορών από την MSCI. Και όπως τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, τίποτα από αυτά δεν έγινε επειδή κάποιος αποφάσισε να μας κάνει χάρη. Οι διεθνείς αγορές δεν λειτουργούν με συμπάθειες, αξιολογούν δεδομένα, βλέπουν ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ταχύτερα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γι' αυτό είχαμε αυτές τις εξελίξεις. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βασίλης Νικολόπουλος έμεινε τους ήχους, Μαρία Σφυρόρα ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία του ζεύγου στο γιατρό που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο προφυλάκης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Ερευνάται αν χορηγήθηκε ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και κλιματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίστηκε από τις αρχές και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κ. Λιβάνιος επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια. Είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει γυρίσει σελίδα. Η Ελλάδα επιστρέφει σαν ανεπτυγμένες αγορές, εντάσσεται στο μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης και προσελκύει ξανά το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών επενδυτών, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση για τα 150 χρόνια του χρηματιστηρίου Αθηνών. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση στο Ρωμά Πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Mike O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers, τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνεια, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Η ζωή του Σπύρου Χαλβατζή δεν ξεχωρίζει εύκολα από την ιστορία του κόμματος και της ΚΝΕ, από την ιστορία όλου του εργατικού κινήματος, είπε στον αποχαιρετισμό του στον Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, υπογραμμίζοντας ότι ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός, και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάγει του σκηνικού με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώς παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν η Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα. ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, βράδυ Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες σταγόνες της βροχής. Καλησπέρα σε όλους σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio.

0: Τρίτη 15 του μηνός. Αυτή η εβδομάδα σε ένα κιλάει βασανιστικά.
1: Ναι.
0: Και πολύ αργά η Άννα.
1: Αργά, και σήμερα έπεσαν και οι πρώτες σταγόνες της βροχής αυτό.
0: Ναι.
1: Έρα, και λίγο μας πήρε από κάτω, κάτω.
0: Ναι. Αλλά να σου πω
1: μύριζε
0: κάτι.
1: Φθινόπωρο.
0: Με είχε κουράσει και αυτή η τρομερή
1: ζέστη.
0: Ναι, τώρα δεν μπορώ. 40 βαθμούς.
1: Ζέστη και υγρασία μαζί. Απελπισία δηλαδή.
0: Έλα τώρα. Δεν ξέρω, συστηθήκαμε. News Radio 105,8.
1: Δεν είπα ποιοι είμαστε.
0: Πες και μας καλέ.
1: Ωραία, θα τα πω. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στα μικρόφωνα. Ναι, θέλω λίγο.
0: Και η Ιωάννα Καραμπή.
1: Αυτή είμαστε.

0: Υπάρχουν πολλές εξελίξεις σήμερα. Είχε πολύ ενδιαφέρον ημέρα, ναι, σε σχέση, ναι, με το αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Ναι, θρίλερ.
0: Απολογήθηκαν.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, ναι, η απολογία της γιατρού.
0: Ναι. Έτσι, αλλά φαίνεται να.
1: Και τώρα
0: μην...
1: ξεκινάει η απολογία του, ναι, Θεοδρόπουλου.
0: Ναι, το ξέραμε ότι θα είναι φυσικά ξεχωριστά.
1: Μαραθώνια.
0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, ναι, και αντιφάσεις. Και τέλος πάντων έχουμε ένα ξεκάθαρο timeline, χρονοδιάγραμμα, mm-hmm, και φαίνεται, εκτός αν δεν το μάθουμε τώρα και ξέρεις, βγουν, αρχίζουν οι βγαίνουν πληροφορίες αύριο, ότι δεν απαντάει, δεν εξηγεί πράγματα. Δηλαδή έκανα ό,τι μπορούσε. Μα τι ό,τι μπορούσες. Εδώ το μηχάνημα χτύπαγε στην αγερμό και εσύ έκανες επανεκκίνηση.
1: Αυτό, ναι.
0: Τότε είπες σε χρόνους άλλα ντάλα της Παρασκευής το γάλα. Είπες ότι ήρθε τέσσερις. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι είχε πεθάνει στις τέσσερις.
1: Αυτό το λένε ότι είναι από, από. Δηλαδή μετά με το που άρχισε μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, ναι, το μηχάνημα να βγάζει αλάρμ. Νομίζω, ναι, κάτι. Τι, πώς το
0: 9 λεπτά μετά. Μετά τη σύνδεση με... του Μαζονάκη και, ναι, την αλλαγή του αίματος ξεκίνησε ο πρώτος συναγερμός. Το θέμα τώρα είναι ότι ανοίγουν διάφορα περιφερειακά ζητήματα, έτσι. Δηλαδή βλέπεις, δεν αποτυπώνεται ο πλουτισμός που είχαν. Mm-hmm. Φόραγε λέει ένα ρολόι 200.000 ευρώ. Και του λένε δεν είναι προκλητικό τώρα αυτό, αυτή τις εποχές λέει για μένα δεν είναι τίποτα. Απεινιδωτή δεν είχε να λειτουργεί. Ναι, ναι. Αλλά δεν αποτυπώνεται και στις φορολογίες τους δηλώσεις αυτό.
1: Κοίταξε,
0: θα ανοίξουν. Θα γίνει.
1: Ελπίζω να ανοίξουν και στόματα για να βγει όσο το δυνατόν με τον καλύτερο τρόπο η αλήθεια προς τα έξω.
0: Ναι, απλά σκέψω ότι αυτή. Δεν βάζω το θάνατο του Μαζονάκη, αλλά όλη αυτή η παρατυπίεση, η τρέλα, η αντιφάση, όλα αυτά δεν είναι μόνη.
1: Δεν είναι μόνη. Όχι.
0: Και δεν είμαι και μόνη.
1: Και δεν είναι η μόνη.
0: Δηλαδή δεν είναι όλοι ενάρετοι. Και αυτοί είναι, όλα τα κάναν λάθος. Όχι σε σχέση με το Μαζονάκη, ναι, με, ναι, τα φορολογικά, ναι, ναι, με τους κανόνες. Δηλαδή κάτι μας δείχνει για το.
1: Για την κοινωνία την ίδια και για το τι συμβαίνει σε ένα κομμάτι.
0: Ακριβώς. Έλα, πες τα. Μπράβο. Επειδή θα μας τρελάνουν, γιατί το. Τις τελευταίες μέρες Βατική διαβάζουμε, ναι, για ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είναι πανεπιστήμιο, σχολές στη Χονολουλού, για κβαντική ιατρική, για βιο, ξέρω εγώ, κάτι μηχανήματα, κάτι τρέλες. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο,
1: καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας και τέος πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Ναι, αλλά κύριε Δημόπουλο, δεν βλέπω να έχετε κάτι σε κβαντική ιατρική.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Πόσο σοβαρά πρέπει να σας πάρουμε.
2: Έχετε δίκιο, δυστυχώς με την παραπληροφόρηση, με τα πολλά sites, με το ίντερνετ δίνεται η ευκαιρία σε τέτοιες διαδικασίες να, όχι να επικρατούν, αλλά τέλος πάντων να κυκλοφορούν ελεύθερα και επομένως να δημιουργείται αυτή η εικόνα. Οι σπουδές στην ιατρική είναι δεδομένες. Οι ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο έχουν σχεδόν παρόμοια γνωστικά αντικείμενα και κουρίκουλα. Οι ιατρικές σχολές οι οποίες αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένες και κατοχυρωμένες σε λίστες και δεν υπάρχει βεβαίως καμία κβαντική ιατρική, καμία διαστημική ιατρική όπως αυτή η οποία δυστυχώς παρουσιάστηκε.
1: Λέγοντας κβαντική φυσική, κβαντομηχανική, είναι τελείως διαφορετικά. Και βεβαίως είναι και πολύ εξειδικευμένα και λίγο μας φαντάζουν ότι, ναι, έχουν μια γοητεία όλα αυτά.
0: Οπότε είναι παρήγδου,
1: το φαντάζουμε παντού, δηλαδή. Εντάξει, ξέρουμε,
2: ναι,
1: ευτυχώς, ότι.
2: Ναι. Ναι. Ευτυχώς οι εξελίξεις στη βιολογία, στη μοριακή βιολογία, στη φυσιολογία, στη βιοχημεία είναι τόσο σημαντικές, όπου πλέον ξέρουμε τους μηχανισμούς λειτουργίας των οργάνων, τους μηχανισμούς πρόκλησης ασθενειών, του καρκίνου, αυτών όσων παθήσεων, όλα αυτά ξεκαθαρίζουν όλο και περισσότερο. Και βεβαίως πουθενά σε όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία με τις γενικά τοξίνες ή οτιδήποτε άλλο παρουσία ακόμα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Θέλετε, κύριε Δημόπουλη, να σας πω κάτι που εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, έτσι απλά για να κάνουμε τη συζήτηση. Όταν την Τετάρτη έγινε αυτό το γεγονός, έχασε τη ζωή του ο Μοζωνάκης. Την Πέμπτη μπήκα και έψαχνα για. Την ίδια μέρα έψαχνα για αυτή την. Δεν είναι θεραπεία, για αυτή τη μέθοδο, τέλος πάντων. Με το αίμα. Ναι, και το βρήκα σε πάρα πολλά ιδιωτικά ιατρία. Ο Θεός να τα κάνει, δεν ξέρω. Την Πέμπτη είχαν εξαφανιστεί όλα. Θέλω να πω, δεν είναι μοναδική περίπτωση. Δεν είναι παραφωνία σε ένα κατά τα άλλα. Είναι θολό το τοπίο, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, δυστυχώς, και αυτό απαιτεί να υπάρχει κάποια ρύθμιση, να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μια καθιερωμένη και πολύ σημαντική θεραπευτική παρέμβαση. Εμείς στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στο παθολογικό τομέα και στο νεφρολογικό τμήμα έχουμε μια πολύ δραστήρια μονάδα πλασμαφαίρεση, η οποία εξυπηρετεί ασθενείς με ποικίλα προβλήματα στις ενδείξεις τους, νευρολογικές παθήσεις, μια ασθένεια γκράβης, το σύνδρομο Γκιλέμπαρε, αιματολογικές κακοήθειες, θρομβωτική θρομβοβενική πορφύρα, αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις της πλασμαφαίρεσης, όπου όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντισώματα στο πλάσμα του ασθενή, το περνάμε μέσα από το μηχάνημα αυτό, φυγοκεντρείται το αίμα, ξεχωρίζουν τα κύτταρα, αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενή είτε από αλβουμίνη είτε από φρέσκο προσφάτως κατευσυγμένο πλάσμα. Είναι μια διαδικασία.
0: Πόσες ώρες κρατάει στο νοσοκομείο, φυσικά?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται πόσες φορές θα περάσεις τον όγκο του αίματος. Αν το περάσεις μία φορά, συνήθως είναι μία μισή δύο ώρες.
1: Α, δεν είναι μία φορά, δηλαδή μπορείς και δεύτερη και τρίτη.
2: Βεβαίως,
1: σε μία συνεδρία.
2: Όχι, οι πλασμαφαιρέσεις μπορεί να πραγματοποιούνται κάθε μέρα, για μερικές μέρες, κάθε δεύτερη μέρα, ανάλογα με την ένδειξη. Πάντα με ιατρική παρακολούθηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Τεχνολόγους, γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, νοσηλευτές, παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενή. Υπάρχει, για παράδειγμα, πιθανότητα να, επειδή το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί κυτρικά άλατα για να αποφευθεί η πήξη του αίματος, υπάρχει πιθανότητα να πέσει το ασβέστιο στον ορό του ασθενή και να κάνει υπασβεστημία, η οποία πρέπει να γίνει αντιληπτή πριν οδηγήσει σε αρρυθμίες. Επομένως, θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το κάνει έτσι. Απαιτεί τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία.
0: Okay, ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Δεν υπάρχει κυβατική ιατρική, δεν υπάρχουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά τέτοιου είδους με διαδικτυακά ιδιωτικά ιδρύματα στην άλλη άκρη του κόσμου. Εσείς, διαβάζοντας την επικαιρότητα, αυτά που διαβάζουμε κι εμείς, δεν μπορεί και εσείς έχετε ασχοληθεί, και έχοντας πια ένα χρονοδιάγραμμα, ξέροντας κάποιες αντιδράσεις, κάποιες αποκλίσεις στο χρόνο, πώς σας φαίνεται ότι δύο άνθρωποι που η μία, αν μη τι άλλο, είχε σπουδάσει ιατρική κάποια στιγμή και ο άλλος ίσως το γνωρίζετε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ γνωστός σε ένα κύκλο συγκεκριμένο τουλάχιστον.
2: Ναι, δεν
0: το γνωρίζετε.
2: Ούτε,
0: okay.
2: Ναι, ούτε την άλλη.
0: Ωραία.
2: Κυρία, από εκεί και πέρα σας είπα, η πρακτική της ιατρικής είναι δεδομένη. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο.
0: Ναι.
2: Το πρόβλημα είχαμε ακούσει παλιότερα για ειδικές θεραπείες του καρκίνου, δυστυχώς, είτε μερικές φορές την ματαιοδοξία, να το πει κανείς,
0: ναι,
2: όλων μας, να περάσουν τα χρόνια, να μην γεράσουμε, να παραμείνουμε με ευεξία.
1: Ναι. Αυτό είναι, ναι, κάτι που και η νέα εποχή το προβάλλει πάρα πολύ, κύριε Δημόπουλε. Δηλαδή, πώς μπορείς να γίνεις πια νέος, πώς μπορείς να γίνεις καινούριος. Δηλαδή, είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία τέτοια που η εποχή αυτή, τουλάχιστον τώρα, υπάρχουν συνέχεια. Όπου και να ανοίξεις, θα δεις, σου προτείνουν μεθόδους που μπορούν πραγματικά να σε κάνουν νεότερο, πιο υγιή. Και δεν μιλάω για τις ιατρικές μεθόδους, μιλάω για τις εναλλακτικές, ας πούμε. Ναι. Ακούμε αυτό, σαμανική ιατρική.
0: Πάλι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει.
0: Καλέ, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αλλά
0: φιλή,
1: πόσο εύκολα μπορεί να παρασυρθεί κάποιος από το όνομα και μόνο.
0: Σαμανική κάπως πρέπει και να σου κόψει λίγο. Ότι ναι. Ιατρική και σαμάνος κάπως δεν πάνε αυτά τα δύο.
1: Ενώ κουβαντική πάει.
0: Όχι, μου λέμε. Ξέρετε τι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει, είναι τώρα μια ευκαιρία, όσο τραγικό και αν είναι αυτό, για μια κάθαρση στο χώρο σας. Μιλάω για τα ιατρία, υπάρχουν, για τους ελέγχους.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν ιατρικές εταιρείες. Όλα αυτά πρέπει να, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι θεσμοί, να δουν με μεγαλύτερη προσοχή, όπως είπατε, όλη αυτή τη διαδικασία, διότι με, την, με το διαδίκτυο, με το ChatGPT, με το AI, είναι πολύ εύκολο να διαδίδονται απόψεις και ιδέες και διαδικασίες.
0: Δεν ακούμε καλά και τον κύριο Δημόπουλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημόπουλε. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

Τώρα στα άλλα της ημέρας διαβάζουμε ότι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών οι δείκτες δημοκρατίας στον κόσμο. Από έρευνα που έγινε από το Διεθνές Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Βοήθεια, που έχει έδρα στη Στοκχόλμη, έτσι, για να μαθαίνουμε, να ακούμε και βλέπουμε και σήμερα, είδαμε και στη δικιά μας επικαιρότητα.

Εδώ λίγα λεπτάκια πριν να δείξει 10.30. Αυτό τι σημαίνει, έχουμε δελτίους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα είμαστε ως τις... Θα συνεχίσουμε μετά, αμέσως μετά, και θα είμαστε ως τις 12 εδώ μαζί σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνη απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της, αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ώστε από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το puzzle των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Ψάχνουν πιθανή χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομία πιο ανθεκτική στις εξωτερικές μεταβολές, δήλωσε από το Βερολίνο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και επικαλέστηκε το ελληνικό παράδειγμα επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρου Χαλβατζή, στον προαύλιο χώρο του ΕΑΤΕΣΑ και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων. Στη Βρετανία, ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει. Art News Radio 105,8. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και ένα άλλο θέμα που τις τελευταίες μέρες έχει πάρει πολλές διαστάσεις είναι με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Α, έχει τρομερό ενδιαφέρον.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις, τα τελευταία 3-4-24 ώρα εμείς μπορεί να ασχολούμαστε, εντάξει, όχι αποκλειστικά, αλλά μας έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλο αυτό που έχει γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη και τώρα το αστυνομικό σκέλος. Αλλά παγκοσμίως υπάρχει μια τρομερή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία ξεκίνησε από τη καταγγελία, παρέτηση και συνέντευξη που έδωσε ένας υπάλληλος εκ των κορυφαίων.
1: Ναι.
0: Τη Anthropic, πώς λέγεται. Anthropic λέγεται εταιρεία.
1: Jacob Coxon.
0: Ναι, και η εταιρεία, λέω. Η εταιρεία είναι Anthropic και αυτός, ναι. Ο οποίος τελειώνεται πολύ. Ό,τι φοβόμαστε εμείς οι κοινοί θνητοί, επιβεβαίωσε τους φόβους μας, λέγοντας ότι αυτό εκτροχιάζεται και δεν υπάρχει κανένας να το σταματήσει. Και η κίνδυνη είναι μεγάλη και μπροστά μας.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι ήδη η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει τρόπους για να μας
0: ξεπεράσει και τα λοιπά. Και είχαμε διάφορες παρεμβάσεις. Θέλω να σου πω ότι αυτή η εταιρεία, η Anthropic που σου είπα, υποτίθεται ότι είναι και. Δηλαδή έφυγαν υπάλληλοι και οι άνθρωποι που τη δημιούργησαν από το Sam Altman και την OpenAI.
1: Την OpenAI.
0: Γιατί θεωρούσαν ότι πρέπει να πάνε πιο συντηρητικά.
1: Ένας ήταν και αυτός. Ναι. Ο Coxon που είπαμε.
0: Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και οι ίδιοι αυτοί που είναι επικεφαλείς και κρατάνε το τιμόνι αυτών των εταιριών να επιβεβαιώνουν τους φόβους μας. Mm-hmm. Ένας τέλεχος της Google ήταν σήμερα που είπε ότι μπορεί να μας αφανίσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: μη φοβάστε τίποτα, αρκεί να έχετε έξυπνο και δυνατό πρόεδρο.
1: Από την άλλη, όμως, σήμερα έγινε μία κίνηση συνεργασίας με την OpenAI, την Anthropic και την Google, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφαλείας που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι συνομιλίες, ξεκίνησαν συνομιλίες.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και να δουν πώς μπορούν να ρυθμίσουν τους κινδύνους της τεχνολογίας.
0: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Βούρο. Είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Να ανησυχούμε,
1: κύριε Βούρε.
0: Όσο
1: να...
0: κύριε Βούρε, εμείς ανησυχούμε.
1: Να ανησυχούμε. Και καλά, μα ανησυχούμε εμείς, εντάξει, όταν ανησυχούν οι...
0: Και αυτοί που τα διαχειρίζονται όλα αυτά, εκεί ανησυχούμε λίγο περισσότερο εμείς.
1: Πολύ περισσότερο.
2: Ναι, πράγματι υπάρχει ένας. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ και πολύ καιρό και σύνθετη. Αφενός μεν, ξέρετε, ανακοινωνεί κατά κάποιο τρόπο έτσι όλο αυτό το ενδιαφέρον και όλο το όνομα της τεχνητής νοημοσύνης έχει τεχνητή. Αλλά πέρα από αυτό, είπατε και εσείς, τα θέματα
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο και με τη σύνδεσή μας. Θα δώσουμε ένα λεπτό ώστε να γίνει προσπάθεια να συνδεθούμε ξανά με τον κύριο Βορό. Κοίτα να δεις. Όσο, δηλαδή, πες ότι ήσουνα, Ιωάννα, ανήκες στους επιφυλακτικούς, στους σκεπτικιστές.
1: Ναι.
0: Πραγματικά τώρα, με αυτά που βλέπεις να γίνονται και να τα ακούς, είσαι που τραβάς τα μαλλιά σου. Δηλαδή η υπεραισιοδοξία και αυτό το έλα καλέ το ελέγχουμε.
1: Και είναι ένα εργαλείο που ο άνθρωπος μπορεί να το χρειαστεί. Που είναι βεβαίως.
0: Καλά, δεν το. Μα, να σου πω, υπάρχει άνθρωπος να αμφισβητεί πόσο πολύτιμη είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Αν μπορούμε να αντιχειριστούμε. Αν θέλουμε, αυτοί αν είναι σε θέση να αντιχειριστούν.
1: Αν όμως γίνονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη που η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο.
0: Άρα πολύ ελέγχου. Μιλάμε για μια πολύ ελέγχου.
1: Και εκεί κάπου σου βλέπεις, έχεις δει και κάποιες ταινίες τέτοιες.
0: Ναι, και είναι δυστοπικό τελείως.
1: Ναι.
0: Πάμε στον κύριο Βούρο, νομίζω ότι τα καταφέραμε.
2: Ωραία.
0: Τέλεια, σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πείτε μας, ο λόγος, έχετε το λόγο.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι ναι, πράγματι όλα αυτά τα γεγονότα και η συζήτηση η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό είναι κάτι το οποίο προφανώς κατά κάποιο τρόπο ανακαινίζει το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη και είναι ένα, θα έλεγα, και παιχνίδι των μεγάλων εταιριών, των μεγάλων παικτών του χώρου. Αλλά πέρα από αυτό, όπως και εσείς είπατε, υπάρχει ένα κενό ασφάλειας στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ασφαλής τεχνητή νοημοσύνη και εκεί ακριβώς είναι και ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει. Ξέρετε, για παράδειγμα, αυτό που είπατε, η συμμαχία για λόγους ασφαλείας και τα λοιπά, ελέγχων ασφαλείας και τα λοιπά για τα συστήματα είναι πολύ σημαντικός, γιατί ναι μεν οι μεγάλες εταιρείες δίνουν μετρήσεις όσον αφορά τα επιτεύγματα της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, αλλά μετρήσεις σχετικά με την ασφάλειά τους είναι σπάνιες. Και εκεί υπάρχει μεγάλο κενό. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερα, με την έννοια αυτή που συζητιέται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα καταστρέψει την ανθρωπότητα και τα λοιπά, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ούτως ώστε να μην το βρούμε στο μέλλον μπροστά μας, καθώς αναπτύσσονται αυτά τα συστήματα με το ρυθμό που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια.
0: Θες να ρωτήσεις, Ιωάννα?
1: Ναι, ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πρέπει να γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση.
0: Και έχει μήπως αργήσει? Δηλαδή θέλω να μας περιγράψετε πού βρισκόμαστε.
1: Γιατί
0: κατά
1: δεν ξέρουμε πώς έχει προχωρήσει στα.
0: Ναι, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτό με το οποίο παίζουμε εμείς. Μας έχουν δώσει και χαιρόμαστε.
2: Κοιτάξτε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις. Υπάρχει στην Ευρώπη, ξέρω, όπως ξέρετε και ξέρει και πολύ ο κόσμος, υπάρχει το AI Act, το οποίο ρυθμίζει κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο χρήσης τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Και ανάλογα με το επίπεδο ρίσκου του κάθε συστήματος. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχουν και ιδιαίτερα τεχνικά προβλήματα τα οποία οι επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να λύσουν σε ό,τι αφορά και την ασφάλεια των συστημάτων, το οποίο είναι σημαντικό. Και αυτό είναι και κάτι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, για το τομέα αυτό, γιατί, για παράδειγμα, θα αγοράζεται ποτέ ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει τεσταριστεί η ασφάλειά του ή είναι επισφαλές, τέλος πάντων, υπό κάποιες συνθήκες? Όχι. Εδώ όμως έχουμε συστήματα τα οποία πλέον είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται από όλους σχεδόν, και όμως οι απαντήσεις να μην είναι ασφαλείς, να είναι και επικίνδυνες ορισμένες φορές και ούτω καθεξής. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ασφάλειας. Είναι και τεχνολογικό και νομοθετικό το ζήτημα.
0: Πιστεύετε ότι έχει συγκεντρωθεί υπερβολικά μεγάλη δύναμη σε χέρια ελάχιστων ανθρώπων?
2: Ναι, βέβαια. Οι παίκτες είναι λίγοι παγκοσμίως, δεν είναι πολλοί. Είναι δύο χώρες, τρεις ας πούμε, κυρίως δύο μάλλον, και οι παίκτες είναι πολύ συγκεκριμένοι και αυτοί παίζουν το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είναι δύσκολο να ακολουθήσουν ή ακολουθούν ασμένοντας, τέλος πάντων. Οπότε ναι, σίγουρα συγκεντρώνεται δύναμη στα χέρια λίγων.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δύναμη αυτή.
0: Και τελικά ποιοι είναι αυτοί? Δηλαδή, εγώ θα εμπιστευτώ, η ανθρωπότητα θα εμπιστευτεί τη ζωή της στον Altman και στον κάθε Altman? Τι γίνεται αυτό?
1: Μήπως γίνεται τελικά και δεν το έχουμε καταλάβει?
2: Λέω εγώ. Νομίζω ότι έχει γίνει ήδη. Ξέρετε, δηλαδή θέλω να πω ότι τα μεγάλα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ή ακόμα και από εταιρείες οι οποίες χτίζουν πάνω σε αυτά τα μοντέλα άλλα συστήματα τα οποία παίρνουν αποφάσεις για εμάς, δείχνει, ας πούμε, τη δύναμη αυτών των παικτών, των εταιριών και των ανθρώπων που κινούνται όλη αυτή την ιστορία. Αλλά, ξέρετε, πέρα από αυτό, ο καθένας μας έχει και μια ατομική ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν πρέπει να είμαστε και τόσο χαλαροί, ας το πούμε, έτσι, στην στη χρήση της. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, αν αυτό που μας λέει είναι σωστό, πάντοτε να χρησιμοποιούμε την κριτική μας και να αφισβητούμε αυτό το οποίο μας λέει. Δεν είναι, ξέρετε, πάντοτε ορθό ή θέσφατο, τέλος πάντων, αυτό το οποίο μας λέει την νοημοσύνη.
0: Μα έχετε δει, κύριε Βουρέ, υπάρχουν κάτι φανταστικά αστεία βιντεάκια στα social media, Ιωάννη, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Ας πούμε, είναι ο άλλος χιουμοριστικά και κάνει ότι έχει πεθάνει από ηλεκτροπληξία και λέει το ChatGPT το. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά δεν έπρεπε. Έκανα λάθος. Σου ζητώ συγγνώμη.
1: Αυτό πια έχει γίνει ένας τρόπος ψυχαγωγίας, τουλάχιστον έχω βρεθεί σε παρέα, που καν παλιά παίζαμε. Παντομήμα και τέτοια. Τώρα παίζουμε ChatGPT, ρωτώντας άσχετα πράγματα και παίρνοντας απαντήσεις τρελές, κωμικές και αστείες.
0: Πάντως πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει πραγματικά να βρίσκονται σε μια φάση αναστοχασμού και να έχουν πατήσει το φρένο όλοι αυτοί που και εσείς είπατε ότι ελέγχουν τα πράγματα?
2: Δεν νομίζω.
0: Είναι για τα μάτια του κόσμου τώρα όλα αυτά.
2: Δεν νομίζω ότι θα πατηθεί το φρένο τόσο εύκολα. Υπάρχουν τεράστια κεφάλαια τα οποία κινούνται και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο για αυτούς τουλάχιστον να πατήσουν το φρένο.
1: Και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν?
2: Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη είναι, η τρόπη μάλλον είναι πολλαπλή και συνεχώς εξελίσσεται. Υπάρχουν και μάλιστα συγκεκριμένοι νόμοι πλέον, ξέρετε, αύξησης, ας το πούμε έτσι, της ικανότητας της νοημοσύνης. Οπότε μπορούν να προχωρήσουν και περαιτέρω και να κάνουν καινούργια συστήματα και τα λοιπά. Αλλά το θέμα ασφάλειας, ξαναλέω, δεν έχει λυθεί. Και αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Ένας από τους πρωτοπόρους της νοημοσύνης, μάλιστα, ο Μπένζιο, ο Γιώζο Μπένζιο, έχει σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και αρχίζει να το βλέπει. Όπως και εμείς στα εργαστήριά μας το βλέπουμε και προσπαθούμε να το θεραπεύσουμε. Είναι ένα ζωτικό θέμα το θέμα της ασφάλειας για την νοημοσύνη πλέον. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
1: Ναι. Μακάρι. Αν και δεν σας βλέπουμε και πολύ αισιόδοξο.
0: Μπορεί να σου πω κάτι. Εγώ λίγο κάπως συνδέουμε με τον κύριο Βουρέ που είναι μέσα στα πράγματα, αλλά δεν μας τρελαίνει, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους. Που υπάρχει, κύριε Βουρέ, υπάρχει και ένας φανατισμός των ανθρώπων που είναι στη δική σας θέση και ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, να μας πείσουν ότι μην είμαστε οπισθοδρομικοί. Μα κανένας δεν θέλει να είναι οπισθοδρομικός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πατήσουμε το πόδι στον γκάζι και όπου μας πάει.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η τεχνολογία είναι εξαιρετική. Είναι δυνατή. Μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Σχεδιάζονται πρωτεΐνες που βοηθούν στην ανάπτυξη φαρμάκων. Μπορούν να έχουμε καλύτερες διαγνώσεις σε περισσότερο κόσμο. Μπορούμε να κάνουμε εφαρμογές και γίνονται εφαρμογές οι οποίες έχουν πραγματικό όφελος για την κοινωνία και για τον άνθρωπο κτλ. Η τεχνολογία, το ξαναλέω και πάλι, είναι εξαιρετική. Αλλά όμως θέλει πολύ προσοχή και θέλει αυτή τη διασφάλιση απέναντι στον άνθρωπο.
1: Αυτό. Και
2: ο άνθρωπος επίσης θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός και θα πρέπει να το βλέπει με προσοχή αυτό το θέμα από τη δικιά του πλευρά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βούρος, καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά.
1: Πάντως θα συμφωνήσω. Mm-hmm. Ήταν έτσι όπως έπρεπε, όπως το είπες. Αυτά που ακούσαμε δηλαδή. Ούτε ανησυχούμε, φοβόμαστε, έτσι, για το τι θα γίνει, αλλά ότι πρέπει να υπάρξει ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Και
1: γιατί
0: δεν κανόνες.
1: Ακριβώς, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πατηθεί και λίγο φρένο.
0: Και διαφάνεια. Τώρα και θα διαφάνεια. Μου πεις που υπάρχει διαφάνεια για να υπάρχει στην τέχνητη νοημοσύνη. Αλλά τέλος πάντων, εμείς λέμε τι πρέπει.
1: Εμείς κάνουμε και το καθήκον μας τώρα, τέτοια μέρα, έτσι. Τέτοια ώρα, 10.
0: Τέτοια λόγια.
1: Τέτοια λόγια, 10 παρά 10 και 2.
0: Α, 11 παρά 10.
1: Και
0: εσύ και εγώ αλλού. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω Earth News. Αυτά τα.
1: Α, τη μηχανή του χρόνου.
0: Πάρα πολύ ωραίες.
1: Τι ωραίες.
0: Παπάζογλου. Για τον Παπάζογλου.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Πάρα πολύ.

0: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας εδώ στο Earth News Radio 105,8.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε εκεί μουσικά.
1: Και μουσικά, έτσι, ναι. Και μετά πάλι εδώ μαζί για μία ακόμα ρίτσα.
0: Πολύ ωραία. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Γερού, Βασίλη Τικολόπουλος,
1: Μαρία Σπυρόρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή, γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη, που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου, που του αποδίδεται η ίδια κατηγορία, την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δις δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του Χέξεθ σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί. Όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 το Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός, και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Εντοπισμός και διάσωση 185 αλλοδαπών νότια της Κρήτης σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού αύριο με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια και πάλι με Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: επιστρέψαμε και επιστρέψαμε πάρα πολύ δυναμικά, διότι το Blister in the Sun που ακούμε, τον Violent Femmes, είναι από τα αγαπημένα μου Ιωάννα Ταραμπίκου τραγουδιά.
1: Και με χορευτική διάθεση σε βρίσκω.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.

0: έχουν αρχίσει και με ζώνουν τα φίδια.
1: Γιατί?
0: Για τα ενεργειακά, για τις γιατί εκτοξεύονται οι τιμές, για το τι γίνεται η Σαουδική Αραβία με τις επιθέσεις, με τους Χούθη. Τι καταλάβει ότι δεν την έχουμε γλιτώσει. Δεν γλιτώνουμε.
1: Και η ανησυχία κορυφώνεται στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Αράμκο ακυρώνει παραδόσεις πετρελαίου στον αγωγό Ανατολής Δύσης, έτσι, μετά τις επιθέσεις των Χούθη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι εγώ την Αφροδίτη Μάνου πάρα πολύ την αγαπώ.
1: Α, μάλιστα, ναι.
0: Και την εκτιμώ και την αγαπώ και όλα πολύ.
1: Ναι, και το Σωτήρι Τσαφούλια,
0: ναι.
1: Εκτιμώ και το κείμενο που έγραψε. Λοιπόν, για έλα να το σχολιάσουμε.
0: Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση. Γενικά η Αφροδίτη Μάνου είναι δραστήρια στα social media. Κάνει αναρτήσεις, σχολιάζει πολιτικές, κοινωνικές και είπε κάτι για τον Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα την ημέρα της κηδείας, ότι εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον... θα στο πρέπει να τον βρω όμως για να είμαι... Α, λοιπόν, λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα, και αυτό είναι και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, αλλά ελιτίστηκε και άκερη. Και άκερη και ψηλό άκερη. Τελείως αχρίαστο. Γιατί ακόμα και αν νιώθεις ότι αυτό είναι,
1: ναι,
0: ότι οι εικόνες αυτές δεν συνάδουν με το όλα τα πιάνω, δεν χρειαζόταν αυτό. Πες το στη φίλη σου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειαζόταν δηλαδή δημόσια ανάρτηση τη μέρα της κηδείας ενός ανθρώπου. Οποιοςδήποτε και είναι αυτός. Πόσο
1: και
0: μάλλον.
1: Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου άρεσε όταν το διάβασα.
0: Και γιατί αγνοείς, να σου πω εσύ, ειδικά εσύ, Αφροδίτη Μάνου. Το λέω με πάρα πολύ, γιατί εγώ πραγματικά την αγαπώ. Και συμφωνώ και σε πάρα πολλά που λέει.
1: Και εγώ, και έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια και είναι ένας πολύ δυναμικός.
0: Πάρα πολύ δυναμικός. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει δει σωστά. Έπρεπε να σταθεί και να πει κάτι γίνεται εδώ. Και πρέπει να το δω με άλλη ματιά.
1: Ας το ψάξω λίγο για να το,
0: για να το δούμε,
1: ερευνήσω λίγο.
0: Για να πηγαίνει
1: για να
0: ο κόσμος μαζικά να προβληματιστώ. Να το αξιολογήσω. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν πρόχειρο και γρήγορο.
1: Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπως κάποια άλλη λέγω τώρα διαβάζω για τον
0: αυτό
1: Σωτήρη
0: την πραγματικότητα της απάντησε.
1: Της είπε ακριβώς αυτό που συμβαίνει, ότι ήταν η αγάπη του κόσμου που δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής.
0: Ναι, την αγάπη του κόσμου.
1: Δεν χρειάζεται κανένας να την εγκρίνει.
0: Όπως χρόνια πριν. Αχ, νομίζω ότι το λέω κάθε μέρα και είμαι λίγο γραφική. Ας πούμε, συζήταγα με ένα φίλο σήμερα για τον Καζατζίδη που λέγαμε χθες. Μου λέει, ρε, εσύ δεν θυμάσαι τον Αγγελόπουλο? Δεν θυμάμαι, αλλά όταν πέθανε ο Αγγελόπουλος, λαϊκός τραγουδιστής. Τότε τον Αγγελόπουλο πάρα πολύ τον. Πώς να σου το πω, τον σνόμπαραν.
1: Ναι.
0: Σπάσαν τάφη.
1: Είναι αλήθεια.
0: Σπάσαν
1: αυτό.
0: Μάρμαρα.
1: Είναι αλήθεια. Το θυμάμαι και πρόσφατα, μάλλον πριν χθες προχθές, το συζητούσα με μία φίλη συνάδελφο που ήταν στην κηδεία τότε και μου λέει, είχε γίνει χαμός ακριβώς.
0: Εικόνες που παρέπιπαν στο
1: εκεί. Ναι.
0: Οπότε εκεί πρέπει να σταθείς με μεγαλύτερη προσοχή και προβληματισμό. Για το τι μπορεί, κάτι λέει αυτό, κάτι αυτό. Όταν ο κόσμος γνήσια νιώθει κάτι, δεν πρέπει να το σνομπάρεις.
1: Όχι,
0: πρέπει
1: μόνο να το αφουγκραστείς αυτό.
0: Αυτή τη λέξη έψαχνα. Ιωάννα, έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, θέλεις να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Πατσό, ο οποίος είναι μέλος των φίλων του ποδηλάτου και της ποδηλατικής κοινότητας?
1: Ναι, γιατί έχει να μας πει για, ή τουλάχιστον να τον ρωτήσουμε,
0: ναι,
1: για τα ποδήλατα που έχουν κατασχεθεί, που είναι πάρα πολλά και εγκατελειμμένα τελικά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Καλησπέρα σας, κύριε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται?
2: Αυτά τα ποδήλατα είχαν εισαχθεί από την Κίνα και είναι προϊόν λαθρεμπορίας.
1: Ηλεκτρικά ποδήλατα.
2: Ναι, κυρίως ηλεκτρικά πιστεύω ότι είναι. Το ανακάλυψε Ελληνικά Τελωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μερικές δεκάδες κοντέινερ από ποδήλατα. Και προφανώς έχει περάσει τώρα ένα-δύο χρόνια από τότε που ανακαλύφθηκε και τώρα βγαίνει σε δημοπρασία.
0: Δηλαδή και αργήσαμε.
2: Όχι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες σίγουρα στα Τελωνία.
0: Δύο χρόνια.
1: Πόσα ποδήλατα είναι αυτά?
2: Από ό,τι διάβασα, γύρω στις 3.000 τόσα ηλεκτρικά ποδήλατα.
0: Μάλιστα. Τώρα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα τους έχει πάρει λίγο κυμπάλα, δεν νομίζετε, μαζί με τα ηλεκτρικά πατίνια? Δηλαδή κάπως έχουν αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει και ο νόμος? Όχι.
2: Όχι, όχι. Τα ηλεκτρικά πατίνια, εντάξει, είναι, νομίζω ότι ο νόμος είναι περισσότερο εστιάζεται εκεί. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα υπόκεινται σε διάφορους νόμους όσον αφορά την ανώτατη ταχύτητα την οποία μπορεί να έχουν. Από εκεί και πέρα ο ποδηλάτης πρέπει να φοράει κράνος, πρέπει να έχει φώτα, πρέπει να έχει τα ανακλαστικά.
1: Να προστατεύεται.
2: Για να προστατευτεί βέβαια, το πιο βασικό είναι οι ποδηλατόδρομοι, έτσι, οι οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Καλά, δεν υπάρχουν. Και,
1: και τώρα αυτά τα ποδήλατα, αναρωτιέμαι, 3.000 ποδήλατα, ποιο είναι το μέλλον τους? Θα βγουν στην αγορά, θα πάνε κάπου, τι ακριβώς θα γίνει?
2: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα κάποιος θα πλειοδοτήσει και θα τα αγοράσει και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα διατεθούν στην Ελλάδα ή θα εξαχθούν κτλ.
0: Παίζει και αυτό το σενάριο, να εξαχθούν εκτός Ελλάδας.
1: Αναρωτιέμαι, ναι, τώρα, αν θα μπορούσαν να
0: αξιοποιηθούν
1: να
0: κάπως.
1: Αξιοποιηθούν, ναι. Να γίνουν δωρεά κάπου σε παιδιά.
2: Θα μπορούσε κάποιος να τα αγοράσει, ίσως και κάποιος δήμος και τα λοιπά, αλλά είναι έτσι απλό το θέμα, με την έννοια ότι πρέπει να έχεις, πρέπει να μπορείς να τα υποστηρίξεις από πλευρά σέρβις και λοιπά. Πρέπει
0: πόσο κοστίζει ένα τέτοιο ποδήλατο?
2: Συγγνώμη?
0: Πόσο κοστίζει περίπου ένα τέτοιο ποδήλατο, για να έχουμε μια εικόνα?
2: Ναι, πιστεύω από 1.000 ευρώ και πάνω.
0: Κάπως τα είχαμε από κοινού υποβαθμίσει εδώ πέρα. Ναι. Άρα είναι κάτι ακριβό, μάλιστα. Ναι. Εσάς τώρα άλλα όμως είναι τα προβλήματα και πολύ δίκιο έχετε. Ότι δεν έχετε ποδηλατοδρόμους.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Επικίνδυνος
2: πόρος. Δεν υπάρχει ποδηλατόδρομο. Στην Αθήνα συγκεκριμένα υπάρχει μόνο από το Θησίο μέχρι το Καραϊσκάκι, δίπλα στις γραμμές του τρένου της Θεσσαλονίκης. Ετοιμάζεται ένας ποδηλατόδρομος στην Παραλιακή, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη χρηματοδότηση που υπήρχε από το Ταμείο Ανάκαμψης και προσπαθούν να τον υλοποιήσουν με άλλη χρηματοδότηση, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια συζήτηση για το βόρειο άξονα, δηλαδή από το Θησίο μέχρι την Κηφισιά, όπου θα γίνουν και κάποιες δράσεις τώρα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας για το ποδήλατο. Ο Δήμος Αθηναίων το έχει πάρει ζεστά το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηναίων, είναι και άλλοι Δήμοι.
1: Πότε είναι η ημέρα?
2: Αν θυμάμαι καλά, είναι 22 Σεπτεμβρίου.
1: Α, τώρα, μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Πάντως, εσείς λοιπόν που είστε μέλος των φίλων του ποδηλάτου, θα έλεγα ότι ανήκετε σε ένα club extreme sport, γιατί το ποδηλάτο στην Ελλάδα είναι extreme sport. Έχει πολλούς κινδύνους και ρίσκα.
2: Αν κυκλοφορήσουμε στην πόλη, επειδή έχω μεγαλώσει και εγώ πλέον, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να υπάρξει ένα δίκτυο ποδηλατόδρομων.
0: No.
2: Για να μπορούν οποιοδήποτε ηλικία άνθρωπος, από μικρά παιδιά έως μεγάλη ηλικία, να μπορούν να πηγαίνουν στα κεντρικά σημεία της πόλης, της γειτονιάς κτλ. Σχολεία, εμπορικά κέντρα.
0: Να κάνει.
1: Προσφέρεται η πόλη, η Αθήνα, έτσι όπως είναι τώρα, να φτιάξει.
2: Ιδιαίτερα, Κοιτάξτε, τα ποδήλατα έχουν ταχύτητες αφενός, αφετέρου. Με τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχει λυθεί το πρόβλημα.
1: Γιατί της, έχουν
2: των ανηφοριών, ας πούμε.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Να
0: είστε καλά, σας βράδυ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Πατσός, μέλος των Φίλων του Ποδηλάτου και της ποδηλατικής κοινότητας.

0: χθες το ρεπορτάζ για την έτσι, η απολογία 8 ώρων της γιατρού, τέλος πάντων. Και επειδή κράτησε 8 ώρες και μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάτι στη δημοσιότητα, γιατί φαντάζομαι ότι...
1: Από αύριο το πρωί θα μαθαίνουμε.
0: Ναι. Αλλά τώρα περιορίζονται οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ στο ότι δεν έχω καμία ευθύνη, δεν ξέρω, τα έκανα όλα όπως έπρεπε. Και γράφει ένας, μήπως να κάνετε τοξικολογικές και στην γιατρό τι πίνει και δεν μας δίνει. Το οποίο το βρήκα...
1: Εξαιρετικό είναι.
0: Γιατί ας γελάσουμε και λίγο σε αυτό το τραγικό. Συγγνώμη, το βρήκα εύστοχο αν μη τι άλλο.
1: Να πω κάτι τώρα. Τώρα που έχει ξεκινήσει την απολογία ο Θεοδωρόπουλος. Αυτό θα τραβήξει όσο θα τραβήξει όλη τη νύχτα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει το ίδιο. Ενώ θα κρατήσει 8 ώρες, αλλά...
1: Ναι.
0: Σκέψτε τώρα ότι είναι από τη μία εκεί πέρα, όλοι και οι δύο.
1: Και μετά θα υπάρξει η επιτροπή που θα συνεδριάσει.
0: Α, θα έχουμε, για να... ναι, για να αποφασίσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας.
1: Και ο εισαγγελέας, αν θα
0: προφυλακιστούν
1: ή αν θα με περιοριστικούς.
0: Αφαιθούν ελεύθεροι. Πριν την αναβάθμιση της κατηγορίας δεν υπήρχε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από αμέ δεν υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα... Θεωρείται και πιθανό. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα αν θα συμφωνήσουμε.
1: Αύριο το πρωί θα ξέρουμε τι λες.
0: Νομίζω ότι θα ξημερώσουμε με την.
1: Γιατί κάθε τόσο μπαίνω και
0: ναι, το ξέρω. Νομίζω ότι θα ξυπνήσεις και θα πεις και θα ξέρεις.
1: Εντάξει.

0: ενεργειακά και το πόλεμο με το Ιράν και πώς έχει κοστίσει και όλη αυτή την ταλαιπωρία παγκοσμίως, το Πεντάγωνο άλλα λέει, εκθέτει τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ λέει όλα τέλεια, όλα καλά.
1: Όλα τέλεια. Ενοικίσαμε.
0: Το Πεντάγωνο σου λέει, όχι, μας έχει κοστίσει πάνω από 33 δις και έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στα αποθέματα πυρομαχικών. Καλά, έχει εκτεθεί σε αυτό το επίπεδο η Αμερική.
1: Η Αμερική.
0: Τώρα υπερδύναμη και να μην έχει.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πώς δεν ακούγεται, δηλαδή όλοι βλέπουμε ότι το έχει κάνει. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι αυτό που ήθελε, έτσι. Και όχι μόνο, έχει εμπλακεί.
0: Τι να γίνει, παραδοχή. Δεν μπορεί.
1: Καλά, αυτό όχι από
0: του,
1: εκεί.
0: Πώς λέμε, στρίβιν δια του αραβόνου, κάτι πράγμα. Τέτοιο. Αλλά ούτε αυτό μπορεί να κάνει. Δεν το κάνει. Ο ίδιος δεν μπορεί. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι. Σαν να μην μιλάει κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι, έγινε. Μια πατάτα να το πω πολύ έτσι αυτό.
0: Και κάπως ούτε μπορεί να την πετάξει.

0: Εμείς τώρα τον κρίναμε τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν έχει τις ίδιες απόψεις ο πρόεδρος της Φιλανδίας παρά θεμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει ο Τραμπ έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ. Αναμφίβολα, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν, ας πούμε, εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής παρά τα προηγούμενα αυτά περί Γρυλανδίας και τέτοια. Δεν ήταν το να την αγοράσει, τι είχε πει.
0: Ότι τη θέλουμε, τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε και θα την πάρουμε.
1: Ναι.

0: μυστική. Είναι πάρα πολύ δύσκολη τώρα η υπόθεση αυτή και δεν είναι ώρα για τέτοια λόγια. Αλλά απλά θα. Μια συγκλονιστική υπόθεση του 2023, όπου ανακάλυψαν ότι μια νοσηλεύτρια με μωρά δολοφονούσε τα βρέφη. Και ξέρεις ποιο ήταν το τραγικό? Ότι είχαν υποψίες και δεν είχαν κάνει τίποτα. Δεν ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός. Ναι. Έχει γίνει και ένα τρομερό ντοκιμαντέρ που έβλεπα. Είναι μια από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις εγκλημάτων των τελευταίων ετών. Αυτή θα σου πω πόσα μωρά σκότωσε. Που το λέει εδώ. Πρέπει να είναι πάρα πολλά.
1: Επτά.
0: Και δεν ξύπνησαν αυτοί να καταλάβουν, να λάβουν μέτρα, να τις σταματήσουν. Γιατί λέμε για εδώ παθογένειες προβλήματα. Δηλαδή παντού υπάρχουν κενά και.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς.
0: Ναι, μην νομίζουμε ότι αλλού είναι τέλεια όλα.
1: Ιδανικοί τόποι και χώρες.
0: Αλλά έχουμε χτυπήσει αυτό το μικρόφωνο. Να σου πω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Μετά πάλι μαζί εδώ.

να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατό του. Ψάχνουν πιθανή χορήγηση φαρμακευτικής ουσίας πριν από την πλασμαφαίρεση. Νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές ροές. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομία πιο ανθεκτική στις εξωτερικές μεταβολές, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και επικαλέστηκε το ελληνικό παράδειγμα επιτυχών μεταρρυθμίσεων. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Σπύρου Καλβατζή, στο προάβλιο χώρο του ΕΑΤΕΣΑ και του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων. Στη Βρετανία, ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12 παρά 20 πλησιάζει η ώρα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και επειδή έχουμε και μία αγάπη ιδιαίτερα στο τι συμβαίνει στην πόλη, στο καλλιτεχνικό της τοπίο, για να δούμε αύριο, γιατί σήμερα έχετε κλείσει, εντάξει, αλλά αύριο τι μπορείτε να κάνετε?

η πολύ συζητημένη Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβόρια παρουσιάζεται αύριο 16 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρια Λίκη Βουγιουκλάκη στις 9 η ώρα το βράδυ. Η διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια του Φίβου Δελιβόρια, σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος, παίζουν πολύ και διάσημοι. Έμιλι Κολιάν, Γρήγια, Πανός Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρύ, Πούλια, Βάσο Καβαλιερά, του Θανάση Αλευράς και πολλοί άλλοι. Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Νταμάρι Αλή και Βουλιουκλάκη, Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά.

Η θηρέ της δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνε στο Βεάκιο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέ με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Μία κωμωδία που πραγματικά αξίζει να δει κανείς. Αύριο λοιπόν, η θηρέ της δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνε στο Βεάκιο Θέατρο.

και μουσική. Φωτεινή Βελεσιώτου, Αναστασία Μουτσάτσου, τα τραγούδια που μας ένωσαν αύριο στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών που γίνονται εκεί. Οι πιο παλιοί τους θυμούνται, οι νεότεροι δεν ξέρω, 40 χρόνια μωρά στη φωτιά, live αύριο στην Τεχνόπολη. Ξεκινούν τον εορτασμό με την επαιτειακή τους αυτή συναυλία από τις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες στην Τεχνόπολη, 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. Διαφορετικό το μουσικό κλίμα στο Κηποθέατρο Παπάγου, καθώς ο Βασίλης Κούλας παρουσιάζει το πρόγραμμά του με τίτλο «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς», μια καλοκαιρινή συναυλία υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού στις 9 η ώρα αύριο το βράδυ, Κηποθέατρο Παπάγου, Βασίλης Κούλας.

Εν τω μεταξύ μαθαίνουμε ότι σε λίγες μέρες, στις 17 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξει το μπαρ 2046 από το Σύνομπο Όπερα. Δηλαδή θα υπάρχει ένα μπαρ εκεί που θα υπάρχουν και τρεις ακόμα κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν είναι το μπαρ του σινεμά, έτσι, θα είναι ένα μπαρ μέσα στο σινεμά. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας από τις 17 Σεπτεμβρίου, εκεί που είναι η όπερα, ο κινηματογράφος όπερα. Ακαδημίας 57, κέντρο.

Εντάξει, διαβάζουμε ότι υπήρξε μια αναστάτωση στα δικαστήρια. Η γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την οκτάωρη απολογία της και χρειάστηκε να έρθουν διασώστες για να την να συνέλθει. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, λέει, λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας.

Λοιπόν, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το γνωρίζουμε, το αγαπάμε, έχει φθερινό κινηματογράφο. Τώρα όμως θα έχει ένα νέο πρόγραμμα προβολών. Σινεμά λοιπόν θα παρουσιάζεται έως το Μάρτιο, όλο το χειμώνα, και θα παρουσιάζει τις σύγχρονες πρακτικές του ντοκιμαντέρ.

μια ωραία είδηση που διαβάζουμε. Ο δημόσιος δανεισμός βιβλίων αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής για το βιβλίο και βγήκαν συγκεντρωτικά στοιχεία του δημόσιου δανεισμού βιβλίων και αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από βιβλιοθήκες. Να, ένα ωραίο νέο.

Η μεγαλύτερη κατηγορία δανεισμών παραμένει η μυθοπλασία ενηλίκων. Αμέσως μετά ακολουθούν μυθοπλασία παιδικών βιβλίων, παιδικά εικονογραφημένα και επιστημονικά.

Να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη, να πούμε ότι το φεστιβάλ Κολονού συνεχίζεται ως τις, στο τέλος του μήνα 30 Σεπτεμβρίου. Το 54ο φεστιβάλ βιβλίου θα είναι ως τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως, ενώ μέχρι τις 23/9 θα έχει λίγες ακόμα παραστάσεις στο φεστιβάλ Ηλίουπολης.

Το Εθνικό Θέατρο έχει ανοίξει για τα καλά τα φτερά του και επιστρέφει και φέτος η εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου με τρεις κυπριακές παραγωγές που ανεβαίνουν στο Εθνικό Θέατρο στη σκηνή του Θεάτρου Δίπυλων. Έτσι λοιπόν, στην εβδομάδα αυτή θα παρακολουθήσει κανείς τις παραστάσεις Αγγέλικα Νικλή Σολομού, η Διάφανη του Περικλή Μοσχολιδάκη, Ποια Ευρώπη του Μιχάλη Παπαδόπουλου και Το Νησί των Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και Μιχάλη Κολοκοτρώνη. Στο Θέατρο Δίπυλων στις 16, 18 και 20 του μήνα.

Αγαπάμε την ΕΡΤ και πώς αλλιώς θα γινόταν. Λοιπόν, περιμένουμε τις καινούργιες πρεμιέρες, τις καινούργιες σειρές. Μυθοπλασία λοιπόν επιστρέφει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα της νέας κομικής σειράς Κουτσουπιές αρχίζει όπως είπα, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου τη σκητάλη παίρνουν η κωμωδία TV Land και η δραματική σειρά Επιβίωσης Αύριο. Είναι τελείως διαφορετική η Κουτσουπιές. Είναι μια κομική, νέα κομική σειρά της ΕΡΤ. Ενώ το Αύριο είναι η δραματική σειρά που είναι με την υπογραφή του Γιώργου Γκίκαπέ. Ήδη είχαμε δει το πρώτο κύκλο πέρσι το χειμώνα.

Λοιπόν, λίγο πριν από τις 12, αλλαγή σκυτάλης, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλεξάνδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 και κάτι. Γεια σας, καλό ξημέρωμα.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε το ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που το αποδίδεται η ίδια με τη συζύγου του, την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Γι' αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγκαίνια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δις δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δις δολάρια το μήνα σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα, την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πίτε Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνεια στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 το Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στην εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δήμητρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή σήμερα του σκηνικού με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο νυχτερινό Express και τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Νυχτερινό Εξπρές, ταξίδι νούμερο 7. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, περασμένα μεσάνυχτα. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του, στην κονσόλα του ήχου. Ξημερώνει Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν οι Εφημείες, είναι της Αγίας Εφημείας η σημερινή μέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 7 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 32, δηλαδή η διάρκεια της μέρας θα είναι 12 ώρες και 25 λεπτά. Πάμε για βροχές, ήδη όπως ακούσατε και στο δελτίο καιρού νωρίτερα. Η Κρήτη και η Νότια Πελοπόννησος είχε καταιγίδες, δεν θα έχουμε στην Αττική, είχαμε τις ψυχάλες εδώ στην Αττική, ίσα ίσα μας λέρωσε λίγο τα αυτοκίνητα, δεν θα έχουμε ακραία φαινόμενα. Αύριο θα βρεθεί στη δίνη αυτού του βαρομετρικού χαμηλού η Κρήτη. Εκεί θα έχουμε έντονα φαινόμενα και ίσως και πλημμυρικά. Και θα πάει προς τα Δωδεκάνησα ο καιρός. Μην φανταστείτε βέβαια τίποτε σπουδαίο. Σιγά σιγά από Πέμπτη βράδυ, Παρασκευή, θα έχουμε πάλι καλοκαιρία και το Σαββατοκύριακο 30-32 βαθμούς. Σαν σήμερα, το 1848 καταργείται η δουλεία σε όλα τα γαλλικά εδάφη. Δεν καταργήθηκε η δουλεία με τη Γαλλική Επανάσταση, χρειάστηκε να περάσουν μερικές δεκαετίες για να καταργηθεί. Το 1904 ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος της Αθήνας. Ηλεκτροκινείται πλήρως, τουλάχιστον αυτός που είχε κατασκευαστεί μέχρι εκείνη την εποχή. Ήταν από τον Πειραιά μέχρι την Ομόνια. Μέχρι τότε ήταν ατμοκίνητος. Τα επίσημα εγγένεια είχαν γίνει στις 27 Φεβρουαρίου του 1969 και με επιβάτες στο πρώτο δρομολόγιο τη Βασίλισσα Όλγα, τον Πρωθυπουργό Θρασίβουλο Ζαΐμι, ήταν υπουργοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και επίσημοι. Και βεβαίως σιγά σιγά άρχισε η επέκτασή του μέχρι την Κηφισιά το 1957. Επίσης, σαν σήμερα το 1908, ιδρύεται η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors από τον William Durant. Και το 2007. Έγιναν εκλογές και τις κέρδισε τότε η Νέα Δημοκρατία με 41,87% και 152 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο με 38,10% και 102 έδρες. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ συμπλήρωναν το ψηφιδωτό της Βουλής. Στις γεννήσεις, στις σημαντικότερες γεννήσεις, το 1924 γεννήθηκε η Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός, τεράστια μορφή του Χόλιγουντ. Το 1925, μια μεγάλη μορφή του rhythm and blues, ο B.B. King, Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και παραγωγός. Μια μεγάλη ιστορία κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος. Το 1956 ο David Copperfield, ο Αμερικανός μάγος, περιβόητος Αμερικανός μάγος που μας έχει καταπλήξει με τα όσα έχει πετύχει. Μερικά εξωπραγματικά, πραγματικά μαγικά. Και στους θανάτους, το 1977 πέθανε η Μαρία Κάλλας. Τι να πούμε για τη Μαρία Κάλλας, η γυναίκα που ο κόσμος τη γνώρισε ως La Divina, έφυγε από τη ζωή στα 54 της χρόνια, μόλις 54 χρονών ήταν, στο Παρίσι. Η ιστορία της βέβαια είχε ξεκινήσει από το 23, όταν γεννήθηκε. Κόρη Ελλήνων μεταναστών, ήρθε στην Ελλάδα, εδώ στο Οδείο Αθηνών, πήρε τα πρώτα της βήματα. Δεν ήταν μια συνηθισμένη σοπράνο η Κάλλας. Η φωνή της είχε αυτή τη δραματική δύναμη, αλλά μπορούσε να γίνει λεπτή, εύθραυστη και σχεδόν ψιθυριστή. Και η μεγάλη της τέχνη βρισκόταν όχι μόνο στις νότες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο έδινε ζωή στους χαρακτήρες. Για την Κάλλας κάθε άρια ήταν μια θεατρική πράξη. Και κάθε λέξη είχε το δικό της νόημα. Στην περίφημη Νόρμα του Μπελίνη, του Βιτσέντζο Μπελίνη, που ήταν και αγαπημένος της συνθέτης, ιδιαίτερα στην Κάστα Ντίβα, έδωσε στη μεγάλη Ιέρια μια μοναδική δύναμη και εσωτερικού πόνου, θα λέγαμε. Ήρθε η Μίδια μετά του Κερουμπίνη. Εκεί η Κάλλας δεν τραγούδησε απλώς μια τραγική ηρωίδα, έγινε η ίδια Μίδια, οργισμένη, πληγωμένη, ερωτευμένη, εκδικητική. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο χάρισμά της. Η Κάλλας έκανε την όπερα να μοιάζει ανθρώπινη. Δεν έκρυβε το πάθος της, την οδύνη της, την αδυναμία της και τα βάζε όλα, κατόρθωνε να τα βάζει όλα μέσα στη φωνή της. Η καριέρα της συνδέθηκε με τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου και ιδιαίτερα με τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί, μέσα στη δεκαετία του 50, γνώρισε μερικούς από τους μεγαλύτερους θριάμβους της και ερμήνευσε τα έργα του Μπελίνη, του Βέρντι, του Ντονιτσέτη, του Πουτσίνη και του Κερουμπίνη.
Όμως πίσω από αυτή τη θεϊκή εικόνα υπήρχε και μια γυναίκα που πλήρωσε ακριβά τη διασημότητά της. Οι συγκρούσεις, η πίεση, οι έρωτες, η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση και η σταδιακή φθορά της φωνής της έγιναν κομμάτια μιας ζωής γεμάτης τριάμβους, αλλά και ταυτόχρονα βαθιές πληγές. Βέβαια, όταν στις 16 Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν σήμερα του 77, το 1977, έκλεισε τα μάτια της στο Παρίσι, η φωνή της δεν σταμάτησε. Έμεινε στις ηχογραφήσεις, έμεινε στις Νόρμα, στις Τόσκα, στις Βιολέτα, στις Λουτσία, στις Μίντια. Έμεινε σε εκείνες τις στιγμές που μια φωνή μπορεί να κάνει το χρόνο να παγώνει, γιατί η Κάλλας δεν υπήρξε απλώς μια σπουδαία τραγουδίστρια, ήταν μια ολόκληρη εποχή. Γι' αυτό και τόσα χρόνια μετά το θάνατό της, όταν ακούμε τη φωνή της, έχουμε αυτή την παράξενη αίσθηση πως η μεγάλη ντίβα δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, απλώς κατέβηκε η αυλαία.

0: Ο ελάχιστος φόρος τιμής στη Λαντιβίνα Μαρία Κάλλας. Την ακούσαμε στην Κάστα Ντίβα, στη Σκάλα του Μιλάνου, από την όπερα Νόρμα του Μπελίνι. Είστε, επιβάτες μου, είστε ήδη πάνω στο νυχτερινό εξπρές. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τη συμμετοχή σας, περιμένω τα μηνύματά σας, να τα διαβάσουμε, να συνομιλήσουμε, να μου πείτε αν θέλετε να διορθώσουμε κάτι, τι σας αρέσει, τι σας ενοχλεί. Και να ξεκινήσουμε αμέσως το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε ρεπορτάζ. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι απολογίες του ζευγαριού των γιατρών που στα χέρια τους εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η γυναίκα γιατρός, η οποία διενεργούσε και την πλασμαφαίρεση, απολογήθηκε επί 8 ώρες και τώρα είναι η σειρά του συζύγου. Πάμε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, εκεί μας περιμένει ο Κώστας Βουλγαράκης. Κώστα μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Αλλά
1: καλησπέρα.
0: Έχω τόσο στο μυαλό μου, καλησπέρα, καλημέρα, όπως να το πούμε, το ίδιο πράγμα είναι. Είμαστε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ αυτή η νύχτα, γιατί αν κρίνουμε από την πολύ ωραία απολογία της συζύγου, και ο σύζυγος μάλλον θα πάρει πολλές ώρες.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, περίπου στις 10 η ώρα το βράδυ ολοκληρώθηκε η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Θα πρέπει να σου πω ότι γύρω στις 11 και 4 ήρθε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μπήκε μέσα στην Ευελπίδων. Από ό,τι μάθαμε, η γυναίκα αισθάνθηκε μία έντονη αδιαθεσία. Έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρ' όλα αυτά, η ίδια δεν δέχτηκε να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Από ό,τι μαθαίνουμε, οι γιατροί, οι διασώστες που ήρθαν εδώ πέρα, τις παρήχανε κάποιες πρώτες βοήθειες και λίγο μετά τις 11.30 έφυγαν. Από τις 2 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι βρισκόταν μέσα στο γραφείο του ανακριτή να απαντά στις καταιγιστικές ερωτήσεις του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Θα πρέπει να πω ότι ο συνήγορος των δύο κατηγορούμενων γιατρών παρέδωσε στην αρχή στον τακτικό ανακριτή τα γραπτά υπομνήματα των δύο κατηγορούμενων με τις υπερασπιστικές τους θέσεις. Διήρκησε πάρα πολλές ώρες και, όπως φαίνεται, ο ανακριτής έχει σκοπό να κάνει φύλο και φτερό και στην ανάκριση στην οποία έχει υποβληθεί η ίδια η κατηγορούμενη γιατρός, αλλά και ο σύζυγός της, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο γραφείο του ανακριτή και ανακρίνεται. Είναι πολλές οι αντιφάσεις των δύο γιατρών, αλλά και των υπολείπων μαρτύρων που κατέθεσαν. Οι δύο γιατροί, θα πρέπει να πω, ότι εμένουν στην αρχική τους θέση.
0: Αυτοί λένε ότι ο Μαζωνάκης πέθανε μετά τις 4, έτσι, και ότι καλέσανε μέσα σε 5-10 λεπτά το ΕΚΑΒ.
1: Ακριβώς. Αυτό ισχυρίζεται.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχυρίζεται λοιπόν και η κατηγορούμενη γιατρός, ότι δηλαδή ο καλλιτέχνης μετά τις 4 το απόγευμα υπέστη την καρδιακή ανακοπή, σε μια προσπάθεια βέβαια να δείξει ότι δεν υπήρξε μεγάλη απόκληση μέχρι που κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ κλήθηκε γύρω στις 4 και 25. Φέρεται επίσης να δηλώνει πως δεν είχε δόλο και ούτε να βλάψει τον καλλιτέχνη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει την σωρία αντιφάσεων που έχει υποπέσει ήδη από την αρχική της κατάθεση, μάλιστα υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε πανικό. Τώρα, στην περίπτωση του συζύγου της, φέρεται να διαχωρίζει πλήρως την θέση του και να δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση, ενημερώθηκε μετά τις 4 ότι κάτι άσχημο συμβαίνει με τον τραγουδιστή, ώστε να συνδράμει στις προσπάθειες.
0: Και έτρεξε να συνδράμει. Είπε ότι ήταν με άλλο πελάτη εκείνη την ώρα.
1: Ακριβώς, ότι ήταν στο ιατρείο, αλλά είχε ένα δικό του πελάτη. Είναι ο αρχικός λοιπόν υπερασπιστικός του ισχυρισμός, τον οποίο και διατηρεί παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι θα το διατηρήσουν αυτή την γραμμή. Δεν τους παίρνει να αλλάξουν πάλι τώρα και να υποστηρίξουν άλλα πράγματα από αυτά που είπαν στην αρχή.
1: Ακριβώς. Τώρα, αμέσως μετά τις απολογίες των ανακριτή, θα πρέπει όλα τα στοιχεία να εξεταστούν και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης, να ακολουθήσει μια σύσκεψη μεταξύ του ανακριτή και του εισαγγελέα, ώστε να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δικών.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Δηλαδή, οι φωτογραφίες, καταρχάς, που διέγραψε η κατηγορούμενη. Και ένα βίντεο.
1: Δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Ακριβώς, ακριβώς. Τα οποία τα διέγραψε.
0: Γιατί τα διέγραψε αυτά. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Αυτό δεν εξηγείται με τη λογική. Γιατί τα διέγραψε. Τι φοβότανε δηλαδή.
1: Και μάλιστα τα διέγραψε λίγη ώρα πριν μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα.
0: Γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση. Οι έρευνες συνεχίζονται σε όλες τις κατευθύνσεις. Αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Το ασθενοφόρο είναι εκεί ακόμα, Κώστα, είναι εκεί το ασθενοφόρο?
1: Όχι, το ασθενοφόρο έφυγε γύρω στις 12 παρά 20. 11 και 4 μπήκε, 12 παρά 20 έφυγε. Παρέμεινε λοιπόν μέσα η κατηγορούμενη γιατρός. Δεν δέχτηκε να μεταβεί σε νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη ενδείξη είναι ότι μάλλον έπαθε κάποια κρίση πανικού. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται λοιπόν η ανάκριση με τον κατηγορούμενο γιατρό και τον σύζυγό της. Από ό,τι φαίνεται θα είναι μια μακρά νύχτα.
0: Η γιατρός, η σύζυγος, η γυναίκα μένει εκεί, είναι στην Ευελπίδων ή μεταφέρθηκε στη Γαδά ξανά?
1: Είναι στην Ευελπίδων.
0: Είναι στην Ευελπίδων. Μπορεί, δεν αποκλείεται, συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις να τους εξετάσουν και κατά την παράσταση, να τους βάλουν μαζί, να μιλήσουν και μαζί, δεν ξέρεις ποτέ την ανακριτική διαδικασία, τι θα αποφασίσει ο ανακριτής. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Κώστα μου. Αν κρίνεις εσύ ότι υπάρχει λόγος να ξαναβγούμε κάποια στιγμή, αν και δεν νομίζω τόσο σύντομα, γιατί θα τραβήξει σίγουρα και η απολογία του γιατρού, του συζύγου, τηλεφώνησε.
1: Βεβαίως.
0: Τηλεφώνησε.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 2 να βγούμε ξανά στον αέρα, να δούμε τι συμβαίνει. Ο κόσμος θέλει να μάθει αυτή την υπόθεση. Έχει πολλά σκοτεινά σημεία από την αρχή. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.

Πρέπει να πούμε σχετικά με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου, την νομιμότητα του οποίου υπεραμείνθηκε η γιατρός στο ενώπιον του ανακριτή, ότι περνούσανε πάρα πολλοί κόσμος και υποβάλλοντας αυτή τη θεραπεία, η οποία κόστιζε από 6 έως 10.000, πολλοί από την, και από την Ελλάδα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, επώνυμοι και από την Κύπρο, αρκετοί από την Κύπρο. Μάλιστα υπάρχει και μια καταγγελία ότι μια Κύπρια ασθενής, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τη λέω ασθενή, δεν ήταν ασθενείς οι άνθρωποι αυτοί που υποβάλλονταν σε αυτή την πλασμαφαίρεση που ήταν για αναζωογόνηση, βέβαια ορισμένοι είχαν τοξίνες που ήθελαν να απαλλαγούν από αυτές, είχε παρενέργειες και χρειάστηκε να νοσηλευτεί με σοβαρές παρενέργειες. Όλα αυτά εξετάζονται. Θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες μέρες. Καταρχάς να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση τώρα, μόλις ολοκληρωθεί η απολογία τους. Θα υπάρξει και αυτή η σύσκεψη, όπως μας είπε ο Κώστας Βουλγαράκης, μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, για να αποφασιστεί αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Ή αν θα φεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Είναι πολλά αυτά τα οποία, τα ανοιχτά ενδεχόμενα θα λέγαμε, και η υπόθεση κρύβει πολλά για τη συνέχεια.

Προφανώς γνωρίσατε και έναν στίχο από το σήμα της εκπομπής. Δανειστήκαμε ένα στίχο από αυτό το συγκλονιστικό και φιλοσοφημένο κομμάτι του Γιάννη Σπανού, και η στίχη είναι του Αλέξη Αλεξόπουλου. Μας τραγούδησε μοναδικά, που ερμήνευσε μοναδικά η Βίκη Μοσχολιού, από τον εμβληματικό δίσκο του Σπανού «Άνθρωποι Μονάχοι» του 77. Ένα τραγούδι που χρησιμοποιεί το τρένος, μια μελαγχολική αλληγορία για το πέρασμα του χρόνου, οι επιβάτες που άλλοι πάνε σε γιορτή, άλλοι στην πίκρα, αλλά μοιράζονται την ίδια διαδρομή, και το εξπρές που είναι η ίδια η ζωή, που τρέχει γρήγορα χωρίς να γυρίζει πίσω. Να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία λέει: πολύ καλή, εξαιρετική η μουσική επιλογή με την Γκάλας. Δροσερές καλημέρες μας στέλνει ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη, και ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: επιβιβαστήκαμε στο 7ο ταξίδι σας. Είναι το νυχτερινό εξπρές, θα ασχοληθούμε με πολλά πράγματα και απόψε. Το ρεπορτάζ τρέχει στην Ευελπίδων, εκεί είναι όλες τηλεοράσεις όπως καταλαβαίνετε. Οι ρεπόρτερ θα ξενυχτήσουν απόψε, συνεχίζει η απολογία του ζεύγους των γιατρών του Κολονακίου, όπου στα χέρια τους άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα δούμε αν θα έχουμε και σύνδεση στη συνέχεια με τον Γιώργο Βουλγαράκη, που είναι εκεί και παρακολουθεί την υπόθεση για το Earth News. Προς το παρόν, ας περάσουμε μουσικά στο επόμενο θέμα μας.

0: προσωπικά θεωρώ το τραγούδι αυτό του Στέλιου Καρατζίδη, αν είναι αγάπη έγκλημα, μέσα στα 3-4 καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο τεράστιος αυτός λαϊκός βάρδος. Το τραγούδισε αρχικά το 70 σε μουσική Απόστολου Καλδάρα και στίχους της σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και κάπου στη δεύτερη φωνή ακούσαμε και τη Μαρινέλα. Στίχοι εκφράζουν το απόλυτο δόσιμο σε έναν έρωτα, αψηφώντας όλα τα κοινωνικά ταμπού, τις κατακραυγές και τις συνέπειες. Θα συνομιλήσουμε τώρα με την Αθηνά Κοροβέση, την αγαπημένη μας συνάδελφο, η οποία σήμερα θα μας τρελάνει με θέματα από την παγκόσμια επικαιρότητα. Ξέρετε, αυτά τα θεματάκια τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ στην τηλεόραση, δεν βγαίνουν ποτέ, είναι αδικημένα θέματα, δεν βγαίνουν ποτέ σε ραδιόφωνα, αλλά εμένα μ' αρέσουν και νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέροντα αν καθίσουμε λιγάκι και τα ακούσουμε, τουλάχιστον να ευθυμίσουμε λιγάκι, να γελάσει λίγο το χυλάκι μας. Αθηνά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Ξέρεις ότι μ' αρέσει πολύ τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και φρόντισες γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα έχεις αναδείξει και νομίζω αξίζει να τα δούμε άλλη μια νύχτα μαζί με τους ακροατές σου εδώ στο νυχτερινό Express.
0: Σε ευχαριστώ που παρακολουθείς.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι η απόψινή σου συνεπιβάτηδα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι, Αλέξανδρο, ότι έχει γίνει ένας μεγάλος δώρος τις τελευταίες ημέρες με τις αποκαλύψεις κορυφαίων ερευνητών που έχουν εργαστεί στις μεγαλύτερες AI εταιρείες να διατυμπανίζουν ότι υπάρχουν πιθανότητες έως και 10% τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να εξαλείψουν την ανθρωπότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία.
0: Αλλά τον Ντόναλντ Τραμπ δεν υδρώνει τα αυτή, του λέει απάτη είναι όλα αυτά. Έτσι.
1: Αυτό χαρακτηρίζει φάρσα αυτές τις προειδοποιήσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, στον απόϊχο όλης αυτής της συζήτησης, η εφημερίδα The Guardian σε δημοσίευμά της πριν από κάποιες ώρες αναδεικνύει ένα αρκετά εντυπωσιακό έβριμα.
0: Για πες.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν αφήνει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να συνομιλούν μεταξύ τους? Η απάντηση προκαλεί έκπληξη. Αρχίζουν λοιπόν τα συστήματα αυτά να δημιουργούν τη δική τους γλώσσα. Μοντέλα λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης συνομιλούν σε σουρεαλιστική διάλεκτο που συνδυάζει την ποιητική γλώσσα και την τεχνολογική ορολογία. Αυτό είναι το έβριμα των ερευνητών του εργαστηρίου Emergence στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι μελέτησαν συστηματικά ορισμένα από τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και διαπίστωσαν αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον έβριμα, ότι κανείς δεν είχε ζητήσει από τις μηχανές αυτές να δημιουργήσουν μια νέα γλώσσα, όμως το έκαναν από μόνες τους. Αναδεικνύεται λοιπόν ότι αυτά τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όταν συνεργάζονται μεταξύ τους, αρχίζουν να αναπτύσσουν συντομογραφίες, κοινές έννοιες, χωρίς λοιπόν να τους έχει ζητηθεί να δημιουργήσουν αυτή τη νέα γλώσσα. Αρχίζουν δηλαδή να επινοούν ένα νέο λεξιλόγιο με νοήματα που καταλαβαίνουν μεταξύ τους. Και δεν είναι το ενδιαφέρον.
0: Και δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε εμείς δηλαδή? Θα έχουν δικό τους κώδικα, αυτό μου λες τώρα?
1: Αυτό είναι το σημαντικό αυτό το μείζον έβριμα. Ότι οι συνομιλίες τους λοιπόν μοιάζουν με ένα παράξενο μείγμα ποίησης και τεχνικών όρων, το οποίο δεν μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Και όλα αυτά λοιπόν, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η γλωσσική εξέλιξη μπορεί να βοηθά τις μηχανές να επικοινωνούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και δημιουργείται λοιπόν το σοβαρό ερώτημα, πώς μπορούμε να ελέγξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μπορούμε πλέον να καταλάβουμε τι λένε μεταξύ τους τα ίδια τα συστήματα. Ότι οι άνθρωποι λοιπόν, ποιο είναι το πιο παράξενο στοιχείο αυτής της νέας εποχής στην οποία ζούμε, της τεχνητής νοημοσύνης? Ότι οι άνθρωποι δημιούργησαν μηχανές που μπορούν να μιλούν τη γλώσσα μας, και τώρα οι μηχανές αυτές φαίνεται πως αρχίζουν να δημιουργούν τη δική τους γλώσσα.
0: Μια εικόνα από το μέλλον, αλλά όχι το πολύ μακρινό μέλλον, το πολύ κοντινό μέλλον.
1: Έτσι. Είναι στην ουσία το μέλλον, το πολύ αυτό που αρχίζουμε να βιώνουμε.
0: Θα το ζήσουμε.
1: Έτσι,
0: και πολύ σύντομα μάλιστα. Προηγουμένως έπαιξε ένα τραγούδι από το «Άνθρωποι Μονάχοι». Κάτι έχεις να μου πεις για τη μοναξιά?
1: Ναι,

0: να μεταφερθούμε τώρα στην Κίνα, αλλά και έχουμε επικεντρωθεί Κίνα, αλλά και πολλές ασιατικές χώρες, εκεί που η σόλο οικονομία ακμάζει. Εκεί λοιπόν που η μοναξιά αποκτά οικονομική αξία. Στην Ασία λοιπόν εξελίσσεται ήδη η μοναξιά σε μια αγορά που αξίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πώς
0: να
1: γίνεται
0: πούμε λοιπόν τι ακριβώς. Να δούμε λοιπόν τι αναδεικνύουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα ζουν μόνοι, παντρεύονται σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία ή επιλέγουν να μην κάνουν οικογένεια. Και οι επιχειρήσεις βλέπουν σε αυτή τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή μια νέα κατηγορία καταναλωτών, τον μοναχικό πελάτη. Και τι έχει εμφανιστεί σε όλη τη χώρα, μιλάμε τώρα για την Κίνα. Έχουν εμφανιστεί μικροσκοπικά κιόσκια καραόκε στο μέγεθος παλαιών τηλεφωνικών θαλάμων για να εξυπηρετήσουν τους μοναχικούς τραγουδιστές. Χώροι λοιπόν καραόκε, οι οποίοι διαθέτουν ιδιωτικές καμπίνες για όσους θέλουν να τραγουδήσουν μόνοι. Διότι εκεί τα σόλο ταξίδια κερδίζουν έδαφος, ενώ παράλληλα να πούμε πως αυξάνονται και οι δαπάνες για κατοικίδια, για ψυχαγωγία, για προσωπική φροντίδα.
1: Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν ανθρώπους δίπλα τους, αλλά δεν θα έλεγαν όχι για ένα κατοικίδιο, έτσι.
0: Ναι, και δεν θα έλεγαν επίσης όχι και για έναν σύντροφο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Α,
0: αναδεικνύεται
1: μάλιστα.
0: Και
1: πάλι,
0: αυτό.
1: Πάλι εκεί το πάμε.
0: Και ποιο είναι το ζήτημα τώρα σε όλο αυτό, ότι πίσω από αυτή τη νέα καταναλωτική τάση κρύβεται ένα πολύ μεγαλύτερο δημογραφικό ζήτημα, διότι η Ασία γερνά, οι γεννήσεις μειώνονται και τα νοικοκυριά γίνονται ολοένα μικρότερα. Έτσι λοιπόν
1: οπότε
0: η λεγόμενη...
1: μικραίνει και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αφού είναι λιγότεροι πια, αφού γίνονται λιγότεροι, το δυναμικό κοινό που λέμε.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Και η λεγόμενη λοιπόν οικονομία της μοναξιάς παρουσιάζει αυτό το παράδοξο, αυτό που για τις κοινωνίες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, για την αγορά να μετατρέπεται σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εκτιμάται ότι αυτή η αγορά ξεπερνά λοιπόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για το 2025, μιλάμε σε έσοδα.
1: Αφού μου λες ότι απευθύνεται σε αυτό το κοινό και είναι μεγάλο το κοινό αυτό, άκου λέει τηλεφωνικούς θαλάμους καραόκε.
0: Ωραία. Ναι, ναι. Και κλείνοντας αυτή
1: πιο
0: την
1: καλή
0: ενότητα,
1: μοναξιά που λέει και ο Πάριος, μάλιστα.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι οι singles, λένε οι αναλυτές, ότι ξοδεύουν επίσης πολύ περισσότερα, είναι αναμενόμενο αυτό, σε βίντεο παιχνίδια, σε συντρόφους, όπως είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σε μικροδράματα, σε σειρές δηλαδή που μοιάζουν με σαπουνόπερες, με επεισόδια κάτω των 2 λεπτών, γιατί τι λένε οι αρμόδιες εταιρείες που μελετούν αυτά τα ζητήματα, ότι όταν επιστρέφεις στο σπίτι από τη δουλειά και είναι 10 π.χ. το βράδυ και έχεις ήδη φάει, αν είχες σύζυγο αν είχε σύζυγό ή παιδιά, θα τους μιλούσες. Αν λείπει όμως η συντροφικότητα, μένουν μόνο αυτές οι επιλογές τις οποίες αναφέραμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τι άλλο έχεις, μας γυρίσεις πολύ πίσω στο χρόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα πάμε στην εποχή των παγετών.
1: Τόσο παλιά.
0: Θα αναδεικνύεται μέσω μιας έρευνας, η οποία αφορά σε επιστήμονες στην Ινδονησία, τι έχουν βρει. Έχουν αναδείξει την πρώτη γνωστή χρήση ναρκωτικών ουσιών, η οποία λοιπόν εδράζεται στους προϊστορικούς ανθρώπους. Και συνεχίζεται αυτή η μελέτη μέχρι σήμερα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ, σε ένα φαύλο κύκλο όπως λέει η έρευνα, που εκκινεί λοιπόν από την εποχή των παγετώνων. Η ανακάλυψη αυτή αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από τον άνθρωπο. Πρόκειται για μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, αφορά λοιπόν ευρήματα επιστημόνων στην Ινδονησία, οι οποίοι εντόπισαν αυτό που ίσως αποτελεί την αρχαιότερη γνωστή ένδειξη συστηματικής χρήσης μιας ψυχοδραστικής ουσίας από τον άνθρωπο. Η σχέση του ανθρώπου με τις ψυχοδραστικές ουσίες φαίνεται λοιπόν πως είναι πολύ πιο παλιά από ό,τι πιστεύαμε, γιατί την ακρίβεια μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν από 25.000 χρόνια και το μυστικό κρυβόταν στα δόντια 2 προϊστορικών ανθρώπων που βρέθηκαν σε σπήλαια σε ένα νησί που ονομάζεται Σουλαουέζι στην Ινδονησία. Ο ένας έζησε πριν από 25.000 χρόνια έως και 16.000 χρόνια και ο δεύτερος πριν από περίπου 7.000 5.000 χρόνια έως 6.000 χρόνια. Τα δόντια τους λοιπόν παρουσίασαν βαθιές ασυνήθιστες αυλακώσεις. Οι ερευνητές λοιπόν κατέληξαν ότι δημιουργήθηκαν από μια επαναλαμβανόμενη συνήθειά τους, ότι οι άνθρωποι αυτοί κρατούσαν και επιπυλούσαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ολόκληρους καρπούς του Φίνικα αρέκα. Είναι ένα είδος φίνικα που βρίσκεται στην περιοχή και δεν ήταν απλώς τροφή. Περιείχε αρεκολίνη, μια ψυχοδραστική ουσία που μπορεί να προκαλέσει ήπια εφορία και αυξημένη εγρήγορση. Και τα ίχνη της λοιπόν εντοπίστηκαν στα αρχαία δόντια. Όμως έχει βρεθεί και το εξής, ότι ακόμη και σήμερα εκεί ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως καταναλώνει αυτό το είδος φίνικα, κυρίως στην Ασία και τον Ειρηνικό. Οπότε μιλάμε για...
1: Τα ναρκωτικά των φτωχών.
0: Ναι, σε ένα φαύλο κύκλο λοιπόν μέχρι τη σημερινή
1: εποχή. Πες μου και το τελευταίο για αυτό τη μυστική φάρμα των κρυπτονομισμάτων.
0: Ναι, θα μεταφερθούμε στα βουνά του Μεξικού, μέσα στα καταπράσινα λοιπόν βουνά της χώρας, εκεί που οι αρχές ανακάλυψαν συγκεκριμένα την πολιτεία Πουέμπλα μια παράνομη φάρμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Και δεδομένου ότι... αυτό λοιπόν. Βρήκαν εκατοντάδες πανίσχυρους υπολογιστές να λειτουργούν ασταμάτητα μακριά από τα βλέμματα των κατοίκων. Στο εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου που βρέθηκε το έβριμα αυτό, οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 300 εξειδικευμένες υπολογιστικές μονάδες, δεκάδες εγκαταστάσεις μέσα στις τάσεις μετασχηματιστή και 8 κεραίες δορυφορικού ίντερνετ, και ερευνούν στοιχεία που δείχνουν ότι η εγκατάσταση αυτή λοιπόν έκλεβε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος από κοντινό υδροηλεκτρικό σύστημα της περιοχής. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι η εξόρυξη λοιπόν μέσα σε εισαγωγικά των κρυπτονομισμάτων απαιτεί αυτήν την τεράστια υπολογιστική ισχύ και κατά συνέπεια τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ναι, ακριβώς. Και εξετάζουν λοιπόν εάν τα κρυπτονομίσματα που παράγονταν εκεί χρησιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδεχθεί ότι...
1: Καρτέλ μου μυρίζει.
0: Ναι, σωστό. Δεν έχει αποδειχθεί αυτό που για να πω, όμως όλα συγκλίνουν σε αυτό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εντοπιστεί κάτι τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ozark. Να δείτε στο Netflix το Ozark. Όποιοι δεν το έχουν δει, είναι το ακριβώς αυτό το ξέπλυμα χρήματος από τα καρτέλ με πολλούς τρόπους που βρίσκουν να κάνουν νόμιμο το χρήμα που αποκτούν από τη διακίνηση ηρωίνης, κοκαίνης, όλων των ναρκωτικών τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά, για την συμμετοχή σου. Σε ευχαριστώ. Περιμένω να τα πούμε και από κοντά. Γεια.
0: Με χαρά.

Το Φεύγοντας ακούσαμε, ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια που ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου, ντουέτο με τη Μαρίνα Βλαχάκη, τη μουσική, το καταλάβατε, από το σαξόφωνο ήταν του Τάκη Μουσαφίρη και τους στίχους, αυτούς τους παράξενους στίχους χωρίς ρήμα, χωρίς ομοιοκαταληξία δηλαδή, τους έγραψε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ένα τραγούδι εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν μεσουράνησε ο μεγάλος ερμηνευτής. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που αλίευσα από το, από το earthnews.gr και μου έκανε εντύπωση. Είχαμε μέσα σε λίγες, σε διάστημα λίγων ωρών, δύο επιθέσεις από ένα άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Τραυματίστηκε ένα μικρό παιδάκι και ένας τουρίστας από τη Σερβία. Το αγοράκι 2 ετών έπαιζε στην παραλία του Νέου Μαρμαρά όταν δέχτηκε επίθεση από το άγριο ζώο και λίγες ώρες αργότερα και ο 46χρονος τουρίστας, δεν ξέρω αν είχαν σχέση με το παιδάκι, πάντως ήταν και οι δύο από τη Σερβία. Υπάρχουν πολλοί Σέρβοι τουρίστες αυτόν τον καιρό στη Χαλκιδική, όλο το καλοκαίρι δηλαδή. Την προτιμούν οι γειτονές μας από το βορρά. Το παιδί νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε αντιλυσική αγωγή, όπως είναι φυσικό στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο τουρίστας πήρε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο Πολυγύρου. Τώρα το δασαρχείο έχει κινητοποιηθεί και σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί το άγριο ζώο. Προφανώς είναι λύκος, γι' αυτό, σε αυτό πιστεύουν οι αρχές ότι είναι. Καλεί τους κατοίκους λοιπόν να είναι προσεκτικοί όταν κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες, να μην αφήνουν εκτεθειμένα σκουπίδια έξω από κάδους απορριμμάτων. Γιατί τα άγρια ζώα πλησιάζουν πλέον στον αστικό ιστό αναζητώντας τροφή. Έχει γίνει στη Χαλκιδική με τις... και φέτος δηλαδή γίναμε μάρτυρες των πυρκαγιών που κατέκαψαν μεγάλα δάση στα βουνά της Χαλκιδικής. Εκεί κατέστρεψαν τις φωλιές των αγρίων ζώων και αν θέλετε έκοψαν και την αλυσίδα της τροφικής, την τροφική αλυσίδα, έκοψαν τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή δεν βρίσκουν τροφή τα άγρια ζώα στα άλλοτε δάση, πλέον είναι καμένα στάχτη και από καΐδια και κατεβαίνουν πλέον κοντά στα σπίτια για να βρουν φαγητό, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Πολλά από αυτά λιμοκτονούν. Είναι υποχρεωμένα, είναι αναγκασμένα να κατέβουν κοντά στον αστικό ιστό για να βρουν φαγητό να φάνε. Και βέβαια, μοιραία, κάποια στιγμή, άγρια ζώα είναι, θα επιτεθούν, αν και γενικά δεν επιτίθενται, αλλά αν πεινάνε και είναι οδηγός η πείνα, θα επιτεθούν και σε ανθρώπους, ειδικά αν νομίσουν ότι κινδυνεύουν από αυτούς. Μόλις πριν έναν χρόνο, ένας λύκος είχε επιτεθεί και σε 5χρονο παιδί πάλι στο Νέο Μαρμαρά και το είχε τραυματίσει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Έχουν κινητοποιηθεί πάντως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και το δασαρχείο Πολυγύρου. Προσπαθούν να εντοπίσουν το άγριο ζώο και να το πιάσουν χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του, για να μπορέσουν να το αφήσουν κάπου μακριά ελεύθερο στη φύση.

συγκλονιστική Χάρης Αλεξίου από τη συνεργασία της με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Πραγματικά αυτή η καλλιτεχνική συνεργασία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες, θα έλεγα, του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Πάριος. Σε δύο δίσκους συνεργάστηκαν οι Αλεξίου με τον Νικολόπουλο. Ο ένας ήταν αυτός που ακούσαμε το προηγούμενο κομμάτι, ο Εμφύλιος Έρωτας του 1984. Μία είναι η ουσία, ήταν το πιο γνωστό κομμάτι αυτού του δίσκου. Πολλά γνωστά κομμάτια μέσα, Καλά που ήρθες. Και η άλλη μεγάλη συνεργασία είναι στο «Η νύχτα θέλει έρωτα», 4 χρόνια αργότερα, το 1988, ένας λαϊκός δίσκος, τον οποίο όλους τους στίχους υπέγραψε, των τραγουδιών που περιλαμβάνονται εκεί, υπέγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Προσέξτε τώρα, συνεργασία Νικολόπουλου Παπαδόπουλου Αλεξίου, το 88. Τεράστιες επιτυχίες, το ομώνυμο τραγούδι, «Η νύχτα θέλει έρωτα», «Ζήλια μου». Φοβερές συνεργασίες. Χαρούλα Αλεξίου, δεν ξέρω αν σας αρέσει και ως ηθοποιός, εμένα μου αρέσει. Την παρακολούθησα στις σειρές που πρωταγωνιστεί, και είναι μια καινούργια καριέρα αυτή. Ναι, μου αρέσει. Έχει πολύ, πολύ υποκριτικό ταλέντο η Αλεξίου. Το είχε το ταλέντο και στην ερμηνεία της. Όταν ερμήνευε, έδινε και την ψυχή της, δηλαδή. Έκανε πρόζα πάνω στο σανίδι. Οπότε αυτό τώρα το βγάζει και στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Να είναι καλά πάντα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή απολογείται από τις 11 χθες το βράδυ ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Χθες το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ίδια αρνήθηκε τη βοήθεια. Μετά την ολοκλήρωση για τις δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικακελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Παραδόθηκε στο κοινό αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκα Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άσκηση δίωξη στον Υπουργό Άμυνα Πίτ Χέξεθ, ζήτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας, διότι εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα κατά την παραπομπή του Χέξεθ σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% στους τρεις πρώτους μήνες του 2027. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και υπερηφάνειας, το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν χθες το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 το Σπύρο Χαλβατζή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Νυχτερινό Εξπρές, ταξίδι νούμερο 7. Ο Ανδρέας από τη Χαλκιδική λέει, Λύκος πρέπει να ήταν, έστειλε μήνυμα τώρα πριν από λίγο. Λύκος πρέπει να ήταν, λέει. Έχω δει και εγώ αγέλη ολόκληρη που κατεβαίνουν από τα βουνά. Ανδρέα μου, είπαμε, τα ζώα δεν βρίσκουν να φάνε. Δεν φταίνε τα ζώα, φταίει ο άνθρωπος. Ή μάλλον φταίει η φύση που δεν είναι φιλική με τα ζώα, δυστυχώς. Έχουν χάσει τις φωλιές τους, έχουν χάσει τα πάντα, την τροφή τους, έχουν χάσει την αγέλη τους και γυρίζουν μοναχικά από εδώ και από εκεί προσπαθώντας να επιζήσουν, να επιβιώσουν. Λοιπόν, σήμερα ακούσαμε πολλά και διάφορα. Ακούσαμε, ξεκινήσαμε με Μαρία Κάλλας, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μην το ξεχνάμε, μηχανοδηγός, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Μαρία Κάλλας, γιατί σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή. Βάλαμε Καστανδίβα, μετά περάσαμε στο κλασικό μας πρόγραμμα και τώρα σας έχω μια έκπληξη. Σας είχα πει ήδη από τις προηγούμενες φορές ότι μπορεί όποιος θέλει να έρχεται εδώ πέρα, αφού στο Earth News Radio, αφού ειδοποιήσει νωρίτερα, αφού συνεννοηθούμε, να έρθει να παρακολουθήσει από κοντά πώς στείνεται η εκπομπή. Είναι πολλά που μπορεί να μάθει, τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει αυτές τις μέρες έχουν εντυπωσιαστεί. Ένας από αυτούς είναι ο σημερινός καλεσμένος, Ενίας Μαργαρίτης λέγεται. Ένα παιδί, πόσο είσαι Ενία, 22, 23, 22, 23. Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, έτσι, για να μην, σε αδικεί ο ήχος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχεις δυνατή φωνή. Ο Ενίας είναι άνθρωπος ορχήστρα. Να σε ρωτήσω, ποιο όργανο δεν παίζεις? Όχι, δεν παίζεις. Και τραγουδάει βέβαια.
1: Εντάξει, ποιο όργανο δεν παίζω? Εντάξει, παίζω κιθάρα, πιάνο, κλαρινέτο, τραγουδάω.
0: Είναι από μουσική οικογένεια όπως καταλάβατε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Και τραγουδάει, εγώ τον είδα στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση που έχει στο ίντερνετ, στο Facebook και στο Instagram, και εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Ένα πάρτι το καλοκαίρι επίσης, ήταν η ψυχή του πάρτι, τραγούδησε μόνος του, κράτησε το πρόγραμμα μόνος του. Έχουμε λίγο ένα πρόβλημα μικρό με τα μικρόφωνα εδώ πέρα, θα το λύσουμε όμως. Και ο Ενίας ήρθε εδώ πέρα, εκτός από το να ξεπεράσει λίγο το τρακ του και να μας πει 2-3 τραγούδια. Δεν θα είναι στο, σας προλαβαίνω, δεν θα είναι στο στυλ που έχετε συνηθίσει με το Νυχτερινό Εξπρές, αλλά θα είναι επίσης το ίδιο μελωδικά και το ίδιο ιδιαίτερα τραγούδια. Έχει ένα φοβερό ηχόχρωμα στη φωνή που θα το εκτιμήσετε κι εσείς όταν τον ακούσετε. Θέλεις, Ενία, να ξεκινήσεις? Τι θα μας πεις καταρχάς? Πες μας το τίτλο.
1: Θα πω το House of the Rising Sun.
0: Α, πάρα πολύ αρχή. Ωραία. Animals δηλαδή.
1: Ναι, ναι, Animals. Μετά θα πάω στους Beatles με το Eleanor Rigby.
0: Oh.
1: Και μετά έχω ετοιμάσει ένα δικό μου.
0: Τέλεια. Για να δούμε. Πάμε.

0: Μπράβο, Ενία. Ο Ενίας Μαργαρίτης μας είπε το The House of the Rising Sun, το Rising Sun Blues, γιατί είναι ένα παραδοσιακό, ένα folk κομμάτι της αμερικανικής μουσικής, το οποίο το απέδωσε με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο, και η δική σου η απόδοση ήταν καταπληκτική, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι Animals, αυτό το βρετανικό group, ο Eric Burdon δηλαδή. Ξέρεις, έχει και μια ιστορία αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρουν τι ήταν αυτό το House of the Rising Sun. Άλλοι λένε ότι ήταν οίκος ανοχής στη Νέα Ορλεάνη, έτσι. Άλλοι λένε ότι ήταν γυναικείες φυλακές. Άλλοι λένε ότι ήταν χαρτοπαιχτική λέσχη. Δεν έχουν καταλήξει τι ήταν ακριβώς αυτό.
1: Και πανδοχείο, λένε.
0: Και πανδοχείο. Ο συνθέτης είναι άγνωστος. Ακόμα δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε.
1: Όχι. Ναι,
0: είναι παραδοσιακό κομμάτι αυτό που χάνονται στην ιστορία, στα παλάχια όρικα που λέει στη δεκαετία του 1930. Λοιπόν, να μην πω εγώ πολλά. Απλώς μου αρέσει να δίνω, ξέρεις, πληροφορίες για το κάθε τραγούδι που ακούμε. Το κατάλαβες και εσύ, γιατί ήσουν εδώ κοντά μου μια ώρα.
1: Εννοείται.
0: Και θέλω να τα λέμε αυτά στον κόσμο. Ο Σωτήρης μου έστειλε πάλι ένα μήνυμα και πρέπει να το διαβάσω πριν συνεχίσεις το επόμενο. Μου είπε ότι και εδώ εμείς, μου γράφει ότι και εδώ εμείς στην Ηλιούπολη, εδώ και 3 χρόνια βλέπω καθημερινά επί καθημερινής βάσεως στο κέντρο της πόλης αλεπούδες. Κατεβαίνω να τον ημιτώ από πάνω, Σωτήρη μου. Βέβαια, τι να κάνουν τα ζουάκια. Λοιπόν, Έλληνο Ρέγμπι θα μας πει στη συνέχεια, έτσι, Beatles.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε.

0: Ήταν ο Ενίας Μαργαρίτης, μας πήγε πίσω στο 1966 στο Eleanor Rigby από το εμβληματικό δίσκο των Beatles, το Revolver. Τότε το έχει τραγουδήσει βέβαια ο Paul McCartney. Νομίζω ότι τους στίχους τους είχε γράψει ο Τζο Λένον, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί είναι από τα τραγούδια που είναι, πραγματεύονται τη μοναξιά, την απομόνωση. Τεράστια επιτυχία των Beatles, τεράστια επιτυχία και διαχρονική. Πάνω όλα τα κομμάτια των Beatles είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, ακούγεται καλά ο ήχος της κιθάρας? Ακούγεται έτσι, γιατί μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο. Έκανε και τόσο δρόμο και ξενυχτάει απόψε μαζί μας εδώ για να μας πει 2-3 τραγούδια έτσι. Θέλω να ακούσω και το δικό σου με πολύ ενδιαφέρον, Ενία. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα πες.
1: Πάντα.
0: Για να δούμε λοιπόν. Ελληνικός στίχος ή ξένος?
1: Ελληνικός.
0: Α, ωραία. Για να δούμε.

0: κατάλαβα το στίχο Ενίαιο, της αρέσει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Το λέει και το όνομά σου εξάλλου. Ο Ενίαιος, ξέρεις, ήταν ήρωας του, του Όμηρου, έτσι, από την Τρία.
1: Την Τρία, το ξέρω.
0: Γιος του ήρωα, δεν θυμάμαι το όνομά του, και της Αφροδίτης, της θεάς Αφροδίτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά φαίνεται και στην ρωμαϊκή μυθολογία, γιατί ο Βυργίλιος έγραψε την Ενιάδα, που τον είχε ως πρωταγωνιστή. Άρα το όνομά σου είναι, αναφέρεται σε δύο μυθολογίες, και στην ελληνική και στην ρωμαϊκή. Ναι. Οπότε και το τραγούδι που έγραψες, πώς λέγεται, Περσέας.
1: Περσέας και Ανδρομέδα, ναι.
0: Περσέας και Ανδρομέδα. Λογικό είναι, το βρίσκω λογικό λοιπόν. Ήταν ο Ενίαιος Μαργαρίτης. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Σ' άρεσε που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Ήτανε πολύ ωραία. Ναι.
0: Έχει και λίγο τράκο ο Ενίαιος, εντάξει, δικαιολογείται. Ακούστε τον όμως, πραγματικά έχει αυτή την ιδιαίτερη άχναστη φωνή. Και εγώ πολλές φορές λέω, όπως τον ακούω, λέω πω δεν θα αντέξει άλλο, δεν βγαίνει αυτή η νότα, είναι πολύ ψηλή, αλλά τη βγάζει, μια χαρά τη βγάζει.
1: Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι τίποτα λες, ε?
1: Δεν είναι τίποτα, όχι.
0: Πας ακόμα πιο πάνω δηλαδή, μπορείς να πας ακόμα πιο πάνω? Όχι, μην μπορώ, το κάνεις αυτό, γιατί δεν μπορώ, να τριχιάζω να τα ακούω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσεις λίγο ακόμα να παρακολουθείς και την υπόλοιπη εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: έτσι, δεν είναι?
1: Ναι, ναι,
0: εκτός
1: ναι.
0: Αν θέλεις να φύγεις. Αν θέλεις να φύγεις.
1: Όχι, θα κάτσω.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική εμπειρία εδώ στο ραδιοθάλαμο του Earth News Radio. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ο Ενίαιος Μαργαρίτης, λοιπόν, ο άνθρωπος ορχήστρα, με κλαρινέτο. Σήμερα δεν το ακούσαμε, βέβαια, το κλαρινέτο. Πιάνο, πώς να το ακούσουμε το πιάνο, αν και υπάρχει ένα πιάνο εδώ στο φουαγέ της ΕΡΤ, ένα ωραίο πιάνο, κλασικό πιάνο με ουρά, και με την κιθάρα του ήρθε εδώ πέρα και μας τραγούδησε Animals, μας τραγούδησε Beatles και τη δική του σύνθεση, το Περσέας και Ανδρομέδα. Ελπίζω να το δω και στη δισκογραφία κάποια στιγμή αυτό, Ενία μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε. Να είσαι καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα δικά μας. Πάμε, Παναγιώτη, το επόμενο.

0: Ο Λεωνίδας Βελής ήταν αυτός. Μας είπε το ανύποπτα. Κυκλοφόρησε το 90 από τον προσωπικό του δίσκο «Ταυτότητα Καρδιάς». Το είχε πει ο Ζαφύρης Μελάς, νομίζω, αυτό το τραγούδι, ένα χρόνο νωρίτερα. Είναι μια σύνθεση του Χάρη Κωστόπουλου και του στίχους έγραψε ο Νίκος Θεός ή Θεός, αν θέλετε. Από τα πιο γνωστά τραγούδια του Βελή, ο οποίος έφερνε λίγο στο Στέλιο.
1: Το παραδέχονταν ο Στέλιος.
0: Το παραδέχονταν και ο ίδιος ο Καζαντζίδης. Γιάννης Ευθυμίου, όπως καταλάβατε, ήρθε φορτσάτος.
1: Τι θέλω να πω. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάματα.
0: Α, αυτό ήταν Νικολόπουλος.
1: Ναι, ναι, του Χρήστου αυτό.
0: Του Χρήστου. Και έπαιξε και να ήταν όλα ψεύτικα του Σούκα.
1: Και αυτό.
0: Εξαιρετικός, εξαιρετικός ο Βελής, ήταν πραγματικά μια... δεν ξέρω, τραγουδάει ακόμα, αλλά
1: εντάξει,
0: δεν είναι πια στη περιστασιακά. Είναι... Δεν έκανε την καριέρα που περίμενα εγώ ο Βελής, γιατί τον είχα ακούσει τότε και τον είχα παρακολουθούσει από κοντά, γιατί μου έκανε εντύπωση, η φωνή του ήταν εξαιρετική, φοβερό μέταλλο.
1: Σε πολλά πράγματα φταίνει και οι ίδιοι.
0: Αλλά δεν έκανε την καριέρα, δεν ξέρω, δεν ψάχτηκε όπως έπρεπε, δεν μπήκε σε κυκλώματα, δεν ξέρω τι συνέβη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Καπέλωμα.
0: Τον καπελώσαν ή καπέλωσε.
1: Άμα καπέλωνε θα ήταν ακόμα μπροστά.
0: Ναι. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, γιατί άξιζε πραγματικά. Τέτοια φωνή δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Λεωνίδας Βελής. Θα τον ακούσουμε και άλλες μέρες και άλλες νύχτες μάλλον και σε άλλα τραγούδια. Σας θυμίζω, 7ο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και ήρθε τώρα και ο έτερος μηχανοδηγός, ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Εγώ είμαι. Ελέγχω τα εισιτήρια.
0: Είναι επίλεκτος επιβάτης, λατρεπιβάτης, λέει ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Λατρεπιβάτης.
1: Σου μοιάζω για το θαλασσινό. Λατρεπιβάτης ήταν ο θαλασσινός μαζί με τον. Πώς τον λέμε, τον Νικολάο.
0: Τον Νικολάο.
1: Καλά παιδιά. Ο Θαλασσινός έκανε φοβερή καριέρα και γράφει και καλά κιόλα.
0: Και έχει και αυτό το ιδιαίτερο στη φωνή του, αυτό το αναγνώ, το ηχόχρωμα αυτό το, που ήταν πολύ όμορφο έτσι, ταξιδιάρικο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παναγιώτη, για παίξ το επόμενο.
2: Σας τα έλεγα, ρε, εγώ.
3: Όχι, δεν ξέρεις.
2: Εγώ μ' αρέσει τελείως. Έλα, μ' αρέσει.
3: Σας αρέσει και σαν. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωνές πάντως.
4: Φίλε, θέλεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρεις.

0: Ήταν ο Αργύρης Παπαγεωργίου, ένας από τα παιδιά από την Πάτρα, και το κλασικό του τραγούδι, ένα από τα κλασικά τραγούδια που είχε κάνει πάταγο εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας του 80, το «Πίνω Μπύρες». Μια μουσική, τη μουσική την υπέγραψε ο Βαγγέλης Δελικούρας, επίσης μέλος του συγκροτήματος και τραγουδιστής.
1: Ήταν και ο Καρελάς μαζί, κάνω λάθος.
0: Και ο Καρελάς ήταν ο Λάμπρος. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος Μπουζούκη, μετά ανεξαρτοποιήθηκε αυτός, έπαιζε μόνος του σε άλλα σχήματα. Ο Καρελάς έπαιζε τραγουδούς και έπαιζε ακορντεόν, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Τι να πούμε για τα παιδιά από την Πάτρα. Ξεκίνησαν το 81, ήταν φοιτητές τότε και άλλαξαν το χάρτη της διασκέδασης. Έφεραν στο προσκήνιο τόσα λησμονημένα παλιά τραγούδια.
1: Στην Κυψέλη, στο
0: Παγκράτη. Κερεμπέτικα, βέβαια, βέβαια.
1: Λαϊκό Τσατσά.
0: Τεράστια, τεράστια.
1: Και επανεκτελέσεις πολλές.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός.
1: Αυτό ήταν το βασικό.
0: Αυτό ήταν. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Χατζιαντονίου του «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός», έτσι.
1: Γιώργος
0: Χατζιαντονίου. Τεράστιος λαϊκός. Και αυτό το πρώτο τους άλμπουμ, το κυκλοφόρησαν το 83, αφιερωμένο εξαιρετικά λεγόταν, σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα και πούλησε πάνω από 350.000 αντίτυπα.
1: Ξέρεις ποιο έχει τα πιο περισσότερα.
0: Ήταν το πιο εμπορικό ντεμπούτο, δηλαδή ο πρώτος δίσκος, όχι συνολικά, γενικά, αλλά ο πιο επιτυχημένος πρώτος δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Ποτέ μέχρι τότε ένας πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης δεν είχε πουλήσει 350.000 αντίτυπα. Τι ήθελες να πεις, σε έκοψα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Λέω, ξέρεις ποιοι δίσκοι, ελπίδε, έχουν πουλήσει περισσότερα.
0: Τα νησιώτικα του Πάριου.
1: Άσχετο, άλλο από αυτό. Μιλάμε για προσωπικά έλπη. Το ένα είναι της Γλυκερίας, τα 5.000.
0: Για... Μάλιστα.
1: Και το άλλο
0: της Γλυκερίας,
1: Ναι, και το άλλο είναι η Ταραχή του Πανταζή.
0: Λογικό είναι. Πανταζής, εγώ περίμενα να μου πεις και κάτι της Άντζελας τώρα.
1: Όχι. Και αυτά δεν τα ξέρα. Είχα πάει σε μια απονομή πλατινένιου του Τερζή και ήταν και η Γλυκερία εκεί. Την παρουσίασε, ήταν ο Μαρασούλης, ήταν διάφορος κόσμος. Λοιπόν,
0: η Γλυκερία είναι εδώ, είναι συντοπίτησα εδώ στην Αγία Παρασκευή.
1: Η πρώτη συνέντευξη που της είχα πάρει ήταν στο σπίτι της εδώ στην Αγία Παρασκευή, το οποίο έχει πουλήσει. Βέβαια ο Στέλιος είχε την εταιρεία απέναντι,
0: ναι,
1: ο άντρας της. Αλλά κάπου έχουν πάει και μένουν πορτοράφτη προς τα...
0: Είναι δημό της Αγίας Παρασκευής. Ναι, τώρα αν έφυγε και πήγε να... εντάξει, κάπου προς τα έξω είναι άλλο θέμα αυτό. Πάντως είναι δημό της Αγίας Παρασκευής. Και αυτή και ο σύζυγος.
1: Βέβαια.
0: Να κλείσω μόνο αυτή την ενότητα παιδιά από την Πάτρα για να πω ότι το τραγούδι αυτό, το «Πίνω Μπύρες», δεν ήταν παλιό τραγούδι, ήταν, γράφτηκε επί τούτου σε αυτό το δίσκο από τα ίδια τα παιδιά από την Πάτρα, και τους στίχους ποιος τις έγραψε νομίζεις? Υπογράφει κάποια Ρούλα Ψωράκη, αλλά δεν είναι ψευδώνυμο. Τους έγραψε σε μήνα Διγενή. Σε μήνα Διγενή, ναι.
1: Τελικά η Σεμίνα έχει ανακατευτεί με τα πάντα.
0: Ναι. Εντάξει. Η Σεμίνα είναι μια ιστορία από μόνη της, εσύ, Γιάννη.
1: Φοβερές εκπομπές.
0: Μια ιστορία
1: ίσως
0: μόνη
1: και η πρώτη. Εντάξει, ήταν ο Παπαστεφάνης.

0: πάνω παλιά, αλλά ίσως και η πρώτη διδάξασα σε αυτό που έκανε.
1: Α, σίγουρα η πρώτη γυναίκα.
0: Που καλούσε κόσμο.
1: Σίγουρα η πρώτη γυναίκα. Τώρα, εντάξει, υπήρχαν και ο Παπαστεφάνου, όπως είπες, ήταν άλλη μορφή και αυτός.
0: Τους βοηθούσε και η εποχή, Αλέκο, γιατί υπήρχαν άνθρωποι να βγούνε, να μιλήσουν, να κάνουν. Σήμερα αν κάνεις αυτό, τι θα μπορούσε να κάνεις, ποιον θα μπορούσες να καλέσεις? Μόνο αν μπορούσες να καλέσεις ανθρώπους συγγενείς κάποιων παλιών και να κάνεις αφιερώματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί σιγά σιγά οι παλιοί φεύγουν από κοντά μας, δεν έχουν μείνει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να θυμόμαστε με ό,τι έχουμε, ναι, με ό,τι έχουμε, να τους θυμόμαστε. Τους θυμόμαστε βέβαια, δεν τους ξεχνάμε, δεν μπορεί να τους ξεχάσουμε, δε. Τα τραγούδια είναι τόσο διαχρονικά.
0: Τι να ξεχάσουμε, είναι... Καταρχήν δεν βγαίνουν καινούργια για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν.
1: Ναι, τα τραγούδια αυτά τα που ακούτε και που θα ακούσετε και στην επόμενη, το επόμενο τρίωρο από το Γιάννη, κρατάνε 50-60 χρόνια. Και ακούγονται με την ίδια ευχέρεια, και παραπάνω, τι 50-60 και 70 και 80 χρόνια. Και ακούγονται με την ίδια ευκολία. Σαν να είναι σημερινά. Αν βάλετε ένα σημερινό τραγούδι, χωρίς να θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αν βάλετε ένα σημερινό τραγούδι σε 3 χρόνια.
0: Δεν το θυμάται κανένας.
1: Θα το θυμάται κανένας.
0: Μπλε.
1: Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γι' αυτό λέω ρητορική. Ενία μου, σε μην ακούς, εσύ να γράφεις τραγουδάκια, μπορεί τα δικά σου να ακούγονται. Είναι άλλο το κοινό το δικό μας, άλλο το κοινό που ακούει εσένα και που ελπίζω πραγματικά να έχεις μια καλή καριέρα. Πάμε στο επόμενο.

0: προς επίρρωση αυτών που είπα πριν, σας γύρισα πίσω 63 χρόνια. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 63 και ακούγεται μια χαρά, ακούγεται σήμερα από τον φοβερό και τρομερό Πάνο Γαβαλά, που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Ο κύριος Γυμνασιάρχης, έτσι τον λέγαν τότε, γιατί είχε το φυσίκ του δασκάλου, του καθηγητή με τα γυαλάκια, του πάντοτε χτενισμένος, προσεκτικά, με τη φαλακρίτσα του, με το κουστούμάκι του, δεν έβγαινε ποτέ ατιμέλητος, ήταν πάντοτε...
1: Κανένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ο Στράτος δεν καθόταν για να μην τσαλακώσει, τα βάζει τελευταία στιγμή τα ρούχα, ναι. Να μην τα τσαλακώσει. Καλά, δεν μιλάμε για το Χιώτη.
0: Καλά, εντάξει. Το τραγούδι αυτό, το «Δε με πονάς», πρωτοακούστηκε στην ταινία 7 μέρες ψέματα. Μια ασπρόμαυρη ελληνική κομμωδία. Εκείνη τον καιρό ήταν ο καλός ελληνικός σχηματογράφος. Ανδρίτσο σκηνοθεσία, Τσιφόρος και Βασιλιάδης, Πολύβος Βασιλιάδης στο σενάριο, και κοίταξε cast που είχε. Σταυρίδης, Γκιονάκης, Ρίζος, Πόπι Λάζου, Κατερίνα Γιουλάκη. Φοβερό cast.
1: Κανένας δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς, όχι. Το 63, πώς να ήταν, δεν είναι δυνατόν.
1: Ο νεαρός ήταν δύο χρονών.
0: Να σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν άκουγα, ήμουνα μικρός εγώ, πολύ μικρός τότε. Δηλαδή όταν ο Γαβαλάς, δεκαετία του 70, ήμουνα παιδί. Νόμιζα ότι λέγεται Πάνος Γαβαλάς ένα όνομα και Ρία Κούρτη το επίθετο. Γιατί ήταν πάντοτε ντουέτο. Λέγανε Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Τους άκουγα μαζί και έλεγα Πάνος Γαβαλάς είναι ένα, το μικρό το όνομα, και Ρία Κούρτη είναι το επίθετο. Ναι. Εντάξει, τότε επιτρέπονταν όλα, είμαστε μικρά παιδιά. Τραγουδήσανε πολλά τραγούδια μαζί με τη Ρία Κούρτη. Οι δεύτερες φωνές τότε στο ελληνικό τραγούδι κάνανε, και πραγματικά σε πολλά τραγούδια κάνανε τη διαφορά οι δεύτερες φωνές, έτσι.
1: Σου είπα, με τη φιλενάδα σου.
0: Τη Μαρινέλα λες.
1: Όχι, τη Διαμάντη.
0: Α, τη Διαμάντη. Καλά, η Διαμάντη δεν έκανε μόνο δεύτερες φωνές, τις κάνανε και δεύτερες φωνές. Αλλά στην αρχή της καριέρας, ναι, δεύτερες φορές έκανε.
1: Όλοι, οι περισσότεροι. Και είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολες από το να τραγουδήσεις κανονικά.
0: Η δεύτερη φωνή είναι σίγουρα πιο δύσκολη. Είναι σίγουρα πιο δύσκολη και πρέπει να μην είσαι και ψηλός, να είσαι χαμηλά, να συνοδεύεις απλώς τον πρώτο, πρέπει να προσέχεις. Ναι, είναι πάρα πολύ. Να μην τον μπερδέψεις. Δεν ξέρω.
1: Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές αυτοί που κάνουν δεύτερες φωνές είναι backstage. Δηλαδή δεν φαίνεται, δεν τον βλέπει καν, τον ακούει ή την ακούει ο κόσμος, ναι. Δεν φαίνεται πουθενά. Απλά παίρνει και συμπληρώνει τα κενά. Ίσως κάνει γεμίσματα περισσότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 16 Σεπτέμβρη, της Αγίας Εφημίας. Χρόνια πολλά στις Εφημίες. Το λέω και το ξαναλέω. Ξέρεις γιατί το λέω? Αν ζούσε η μάνα μου θα γιόρταζε σήμερα.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα πέθανε και η Μαρία Κάλλας. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας. Νυχτερινό Εξπρές, 7ο ταξίδι. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ακούτε ότι ο Γιάννης Ευθυμίου έπιασε ήδη δίπλα μου θέση. Θα συνεχίσει με τα λαϊκά μονοπάτια. Η νύχτα απόψε, Γιάννη, είναι μεγάλη, γιατί συνεχίζουν να απολογούνται οι δύο γιατροί του Κολονακίου για το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Όπως διάβασα εδώ, τελείωσε η κυρία και τώρα απολογείται.
0: Τελείωσε η κυρία, 8 ώρες κράτησε και είχε και ένα ξέσπασμα μετά. Πήγε να
1: στενοχωρηθεί. Υποθύμησε.
0: Ναι, έπαθε κρίση πανικού.
1: Τώρα της ήρθαν τα...
0: Κοίταξε, όταν 8 ώρες τη βομβαρδίζει ο ανακριτής. Γιατί αυτοί πήγανε να απολογηθούν με υπόμνημα. Δώσανε ένα υπόμνημα, γραπτό υπόμνημα, όπου υποτίθεται ότι έγραψαν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους.
1: Μα γραπτό υπόμνημα με ενδεχόμενο δόλο είναι δυνατόν? Παίζονται τα ισόβια και θα κάνουν γραπτό υπόμνημα?
0: Ναι. Δε μάσησε ο ανακριτής.
1: Σιγά που θα μάσει.
0: Βομβάρδισε 8 ώρες από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε εκεί έπαθε αυτή την κρίση πανικού. Άρχισε να φωνάζει ιστερικά. Ο σύζυγος που είχε μπει αυτός στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί αυτός, βγήκε έξω να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ήρθε και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δεν θέλησε να μπει στο ασθενοφόρο, ηρέμησε σιγά σιγά, ησύχασε, ηρέμησε και τώρα βρίσκεται εκεί κάπου στην Ευελπίδων και παρακολουθεί την, δεν είναι μέσα στο, φυσικά στο γραφείο όπου ανακρίνεται ο σύζυγός της, αλλά αυτή η ιστορία θα κρατήσει για ώρες ίσως ακόμα.
1: Κοιτάξτε, δεν πιστεύω.
0: Ρίχνω κλεφτές ματιές στην τηλεόραση απάνω για να δω αν θα βγει ο ρεπόρτερ του Earth News.
1: Α, για να βγει πρέπει να βγει ο.
0: Ναι, αυτό
1: σύζυγος.
0: Λέω, αφού δεν βγαίνει σημαίνει ότι συνεχίζεται η απολογία.
1: Δεν νομίζω ότι είχαν πρόθεση να δημιουργήσουν θέμα. Μερικές φορές είναι και δεν προσπαθώ να τους δικαιολογήσω, αλλά μερικές φορές είναι και οι συγκυρίες τέτοιες. Άμα στραβώσει κάτι, πάει το, πέφτει το ένα μετά το άλλο.
0: Ασφαλώς δεν είχαν πρόθεση. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι ήθελαν να σκοτώσουν τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο προς Θεού.
1: Γι' αυτό είπαν ότι πρέπει να έχεις υποστηρικτική ομάδα και τα λοιπά, γιατί υπάρχει θέμα να δημιουργηθεί τέτοια κατάσταση.
0: Αυτό σημαίνει ενδεχόμενος δόλος. Διότι διαφορετικά θα ήταν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, έτσι από πρόθεση. Αλλά ενδεχόμενος δόλος τι σημαίνει? Ότι δεν είχες την υποστηρικτική ομάδα, δεν είχες τον αιματολόγο, τον καρδιολόγο που θα έπρεπε να έχεις, ξέρω εγώ ποιοι άκρη άλλες ειδικότητες που θα έπρεπε να είναι μπροστά. Τα έκανες όλα μόνος σου, ενώ δεν έχεις ειδίκευση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δεν έκανες κάποιες πράξεις που όφιλες να κάνεις. Άρα τι έγινε λοιπόν? Αποδεχόσουν ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό, αλλά έλεγες έλα μωρέ, εντάξει.
1: Με λίγα λόγια βάζεις το κεφάλι στον τουρβά.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και τελικά ο άνθρωπος έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε. 54. Στα 54.
1: Τι να πω τώρα.
0: Τι να πεις, τίποτα να μην πεις.
1: Το θέμα είναι γιατί πήγαιναν εκεί και δεν πήγαιναν σε μονάδα κανονική.
0: Διότι θέλανε πρώτον να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, διότι πήγαιναν πάρα πολύ επώνυμοι και στα νοσοκομεία που γινόταν αυτή η διαδικασία, η θεραπεία, πρέπει να αντιμετωπίζονταν ως ασθενείς. Δηλαδή τα νοσοκομεία δεν έκαναν αναζωογονητική θεραπεία, έκαναν αποτοξίνωση. Άρα στα νοσοκομεία θα έπρεπε να πας, στα τέσσερα νοσοκομεία της Αθήνας, θα έπρεπε να δηλώσεις γιατί θέλεις να αποτοξινωθείς, τι τρέχει στο αίμα σου μέσα.
1: Έπρεπε να βγουν πολλά στην επιφάνεια.
0: Έπρεπε να βγουν πολλά στην επιφάνεια. Οπότε πήγαιναν για να κρατήσουν την ανωνυμία τους στο ιδιωτικό ιατρείο, με αυτές τις συνέπειες τελικά. Γιατί...
1: Με λίγα λόγια έβαζες και εσύ το κεφάλι στον τουρβά.
0: Κοίταξε. Δεν ήταν άνθρωποι μόνο του θεάματος και της showbiz, ήταν και επιχειρηματίες. Για να κάνεις αυτή τη θεραπεία πρέπει να έχεις λεφτά, έτσι, γιατί η θεραπεία, η κάθε μία από αυτές κάνει από 6 έως 10 χιλιάρικα. Και είχαν πολλούς, λέει, πελάτες, πάρα πολλούς πελάτες και από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, πάρα πολλούς από την Κύπρο, Κύπριους που έρχονταν εδώ.
1: Η συχνότερη επιπλοκή είναι να πάθεις αλλεργία. Διότι,
0: αλλεργικό σοκ,
1: ναι, ναι, διότι τα υλικά που βάζουν για να πλύνουν το αίμα μπορεί να δημιουργήσουν αλλεργικό σοκ ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει. Ακόμα συνεχίζεται μέσα, είναι στην Ευελπίδων, στο γραφείο του ανακριτή ο σύζυγος, ο γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος. Θα δούμε. Απόψε μπορεί εσύ, Γιάννη, αργότερα να πεις δύο λόγια.
1: Θα δούμε τι θα βγάλει.
0: Παρακολουθείς και τα site εδώ πέρα, το ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Κάτι θα σου βγάλει. Μέχρι τις 5 το πρωί θα έχει τελειώσει, φαντάζομαι. Θα πεις πρώτος την είδηση. Πάμε να ακούσουμε τι έχουμε στη συνέχεια.

0: Ζακ Γιακουβίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος, άλλο μεγάλο δίδυμο αυτό, μουσική στίχη.
1: Τόλης.
0: Και βέβαια ο Τόλης Βοσκόπουλος, ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο, λεβέντικο ζεμπέκικο, του χωρισμού η ώρα. Ο Τόλης ήξερε από χωρισμούς, 4 γυναίκες είχε πάρει, έτσι. Παντρευτή, Στέλλα Επίσημα. Στρατηγού, Μαρινέλα, Τζούλια Παπαδημητρίου και Άντζελα Γκερέκου, ή κάνω λάθος?
1: Σωστά. Σωστά.
0: Επίσημα, ναι.
1: Μην με ρωτήσεις την άποψή μου για τις προηγούμενες, γιατί δεν έχω καλή άποψη.
0: Για την Άντζελα θες να μου πεις?
1: Όχι, η Άντζελα του στάθηκε. Ήταν η,
0: ναι,
1: ήταν
0: για,
1: η μόνη που.
0: Όταν λες για τις προηγούμενες, εννοείς εκτός από την Άντζελα.
1: Ναι, εκτός από την Άντζελα.
0: Ναι.
1: Και η φάση είναι ότι η δεύτερη φορά που πήγα να γράψω συνέντευξη στο σπίτι ήταν και η Άντζελα εκεί και τσακώνονταν όταν μπήκαμε. Και μου λέει γυναίκες για να το διασκεδάσει. Και το λέω, όπως είπε και ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, αναγκαίο κακό.
0: Μην το λες αυτό, γιατί εσύ τις λατρεύεις τις γυναίκες.
1: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Εγώ δεν είπα το αντίθετο, απλά εντάξει, είναι γνωστή η γκρίνια. Τώρα, βέβαια,
0: πρόσεξε, έχεις πολύ μεγάλο κοινό γυναικείο. Μην λες τέτοια πράγματα, στο λέω, μην εκτίθεσαι.
1: Λέω, δεν είναι θέμα έκθεσης. Είναι θέμα πραγματικότητος. Δηλαδή μπορεί να γκρινιάζει για πράγματα που, εντάξει, φταίμε και εμείς σε πολλά, αλλά δεν χρειάζεται. Και τώρα ειδικά είναι εποχές που ούτε γκρίνιες χρειάζονται τίποτα. Πάντως πώς με βρίσκεις, ενημερωμένο ειδησιογραφικά, ε?
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Αν και έχω κατηγορηθεί πολλάκις γιατί έχω επιλέξει το μουσικό δρόμο, αλλά δεν πάω να...
0: Εγώ, περίμενε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Ο Γιάννης Ευθυμίου δεν είναι μουσικός παραγωγός. Μπορεί να έχει ασχοληθεί με τη μουσική, την ελληνική μουσική, και να έχει 100.000 τραγούδια στον υπολογιστή του, δεν ξέρω πόσα, ίσως λέω πολλά, εντάξει.
1: Πολλά λες.
0: Εντάξει, δεν λέω πολλά, αλλά... Πάντως πολλές χιλιάδες. Αλλά δεν είναι μουσικός παραγωγός. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος, παρακαλώ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Γιατί επειδή κάνεις μουσικές εκπομπές, ο κόσμος.
1: Κατηγορήθηκα γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω αν κατηγορήθηκες, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το να αγαπάμε τη μουσική, όπως και εγώ. Και εγώ αγαπάω τη μουσική. Και όλα τα είδη της μουσικής, όπως το κατάλαβε και σήμερα ο κόσμος. Που παίξαμε στο νυχτερινό εξπρες, μέχρι και κλασική, μέχρι και όπερα. Όλα τα είδη της μουσικής. Τα αγαπάμε, αλλά είμαστε δημοσιογράφοι.
1: Όταν έδωσε εξετάσεις για την ΕΣΥΑ, ήταν ένα θέμα αυτό. Δημιουργήθηκε θέμα, γιατί δεν κάνω αμιγώς δημοσιογραφική δουλειά. Αλλά όμως, όταν ξεκίνησα στα νέα το 90, έκανα βραδινό αστυνομικό.
0: Και επειδή
1: δεν μ' άρεσε η κατάσταση, το συζήτησα με το συγχωρημένο το Γεραμάνι και του λέω, Παναγιώτη, δεν μ' αρέσει, θέλω να ασχοληθώ με τη δουλειά μας. Ήξερε εκείνος το τι έκανα και έτσι ξέστρεψα.
0: Πάντως ήσουν άνθρωπος της νύχτας από τότε.
1: Παιδί της νύχτας είμαι και εγώ.
0: Πρίγκιπας της νύχτας, μιας και ακούγαμε και τον Βοσκόπουλο που αυτός ήταν ο αυθεντικός πρίγκιπας της νύχτας. Κάτι τέτοιο ήταν και ο Γιάννης Ευθυμίου.
1: Παιδί της νύχτας, μια ζωή νύχτας. Δεν το αντέχω το πρωί.
0: Λοιπόν,
1: bye,
0: αυτά και με αυτά πλησιάζουμε προς το τέλος. Κλείνουμε 7 ταξίδια σήμερα. Το Express ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το Ραδιομέγαρο και επέστρεψε στο Ραδιομέγαρο. Θα συνεχίσει ο Γιάννης Ευθυμίου με τα Λαϊκά Μονοπάτια. Αύριο εμείς πάλι βράδυ, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 12. 12 και 5 εκεί, με το 8ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες από τον Αλέξανδρο Λαχανά. Καλή σας νύχτα, Παναγιώτη Σταυρούλια σε τάρι στον ήχο. Καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή τους, δηλαδή αν θα κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι. Αργά το βράδυ στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ήδη αρνήθηκε κλαίγοντας στη βοήθεια. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούζ με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγο στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες βράδυ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σλοβιάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε χθες από το Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού μετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών της Φραντζέσκας Μπέζα, της φοιτήτριας, που τα τελευταία της λόγια ήταν «Δεν έχω οξυγόνο». Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα τελέστηκε χθες το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρου Χαλβατζή στο προάβλιο του ΕΑΤΕΣΑ. Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, που όταν φεύγουν νιώθεις ότι αποχαιρετάς ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας, τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια και πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 18 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 16 του μηνός. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, πάντα γελαστή.

Καλημέρα, καλή εκπομπή, αφιερωμένη στη ραδιοπαρέα, λέει στρατοβαρεμένη. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, Χριστιάνα. Τελειώσαμε λοιπόν, και τι να πούμε,

Μάλιστα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κόρινθο. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το στη ράδιο παρέα. Για πάμε. Από τα πιο αισθαντικά ντουέτα. Αλέκα Κανελίδου, Δημήτρης Μητροπάνος, δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως.

Καλημέρα στη φίλη μας την Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Ημιτό. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βικάρα, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες που μας ακούει. Μας ευχαριστεί, λέει, για το αφιέρωμα στο Στέλιο. Να είστε καλά. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Άρτα, ο οποίος μας ακούει γι' αυτός. Χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευαγγελία Κοσμίδου, σε συνήθισα τόσο. Άντε, κατά κόσμον λίτσα διαμάντη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από το Καματερό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα. Μάκης, ξημερώνω και βραδιάζω. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Εθνική Οδό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γουβάκη από το Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στο Γρηγόρη τον Μιλωνά από τη Σκάλα Αταλάντης.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Έχουμε και λέμε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον αγελαδοτρόφο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι παρέα, λέει, με το φίλο μου τον Σταύρο και σ' ακούμε. Αφιέρωσε το επόμενο. Για πάμε. Ηχογράφηση στην Αμερική από live Στράτος. Εγώ το πλουσιόπεδο.

Μάλιστα. Την καλημέρα μου στον Παντελή από τα Εξάρχεια. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια, Ρίτα. Δάντης, τρελό και αγαπησιάρικο.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίτερα, μετά από 8 ώρες, ολοκλήρωσε την απολογία της η σύζυγός του, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες και προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή όχι στην προφυλάκηση των κατηγορουμένων. Αργά το βράδυ, στα δικαστήρια έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ήδη αρνήθηκε κλαίγοντας τη βοήθεια. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο μεταξύ, μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανγκμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών, εφόσον συνεχιστεί το ράλι στις τιμές του πετρελαίου, προαναγγέλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην εθνική ενεργειακή ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχέτησε ντρόουν των ανταρτών Χούθη που επιχειρούσε να εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο πάνω από τη Μέκα. Την κλιμάκωση της βίας στην Ιεμένη από τους Χούθη και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων καθώς και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία καταδίκασε η Ελλάδα στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σχεδιάζει δύσκολα και αντιδημοφιλή μέτρα για να καλυφθεί το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της χώρας, το οποίο επιδεινώνεται από μια τρύπα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Παραδόθηκε στο κοινό ο αρχαιολογικός χώρος του κεραμικού με την ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης και προσβασιμότητας. Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φορτισμένο ήταν και χθες το κλίμα στη δίκη των Τεμπών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων κατέθεσαν με δάκρυα στα μάτια, ζητώντας απαντήσεις για τα αίτια της πυρόσφαιρας που προκάλεσε το θάνατο των ανθρώπων τους. Συγκλώνησαν οι καταθέσεις των γονιών